Μια από τις ομορφότερες φωνές του Ιρλανδικού ροκ, η Dolores O'Riordan, που ήταν μάλιστα και η εμβληματική τραγουδίστρια των Cranberries κάποτε. The Cranberries, ένα από τα σπουδαία αγαπημένα συγκροτήματα της εναλλακτικής ροκ μουσικής της Ιρλανδίας. Το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής που σας βρίσκει να σας κρατά συντροφιά από τον 1.58 η Βόλτα με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσαλακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, στην μουσική επιμέλεια, στην επιλογή δηλαδή τραγουδιών, στα λόγια. Τι ήθελα να πω βέβαια για σήμερα ως πρώτη είδηση. Ασφαλώς νομίζω ότι για τα κανάλια μας είναι μάλλον ο τσακωμός Βίση Καρβελά ή ίσως και η εξάρθρωση της Σπύρας Καμπούρη για την υπόθεση του ΕΦΚΑ. Τα γράφει πάρα πολύ ωραία η Σεμίνα Διγενία. Σας διαβάσω ένα απόσπασμα μετά, λίγο παρακάτω στην εκπομπή. Και όχι βέβαια η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιου, που όμως επί της ουσίας θα μεγάλα και ουσιαστικά αυτού του τόπου. Αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτή είναι η πρώτη είδηση. Και ύβρις βέβαια η ομιλία στην Πνίκα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά αυτή η ομιλία, η πλήρης λαθεμένων αναφορών και συσχετισμών, εθνικισμού και ηρώων που φτάσανε μέχρι τους ήρωες που ταξιδέψαν στη Σελήνη, εκεί είναι που τα χάνεις πια, δεν υπάρχει έλεος δηλαδή, δεν υπάρχει ντροπή σε αυτές τις, σε αυτές τις ομιλίες, που δεν είναι και τίποτα άλλο παρά ένα προπέτασμα καπνού για τις πολεμικές και ενεργειακές συμφωνίες. Νομίζω αυτό πάρα πολλοί κόσμος το καταλαβαίνει, αλλά ξέρετε όταν περνάει μέσα στις ειδήσεις για 2-3 δευτερόλεπτα, ενώ όλα τα άλλα διαρκούν 10 και 15 λεπτά, τότε αμέσως μειώνεται η σημασία και η αξία της διαδήλωσης, ας πούμε, που μπορεί να συνέβει με 50.000 κόσμου. Αλλά όταν αυτό απασχολεί 10 δευτερόλεπτα, ενώ η βυσοκαρβελιάδα 10 λεπτά, καταλαβαίνεις αμέσως την διαφορά. Και όλα αυτά στην Πνίκα, που είναι η Πνίκ, στις Πνικώσει και Πυκνώσει. Και τι ήταν η Πνίκα? Ήταν το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, γιατί ήταν ο επίσημος χώρος συνέλευσης της Εκκλησίας του Δήμου, του κυρίαρχου σώματος λήψης αποφάσεων της αρχαίας Αθήνας, περίπου τρεις αιώνες, από τα τέλη του 6ου έως τις αρχές του 4ου π.Χ. Εκεί υλοποιούνταν οι βασικές αρχές του πολιτεύματος, που ήταν η σιγωρία και η ισονομία, δηλαδή κάθε Αθηναίος πολίτης να έχει το δικαίωμα να ανέβει στο λίθινο βήμα, να αναπτύξει τις απόψεις του και να προτείνει νόμους, και μετά η λήψη των αποφάσεων. Μετά τις αγορεύσεις δηλαδή, οι πολίτες ψήφιζαν διανατάσσεως της χειρός για κρίσιμα ζητήματα όπως η κήρυξη πολέμου, η σύναψη ειρήνης και η ψήφιση προϋπολογισμών. Άρα και χτες ποιος σήκωσε το χέρι, ποιος ζήτησε το λόγο μετά την ομιλία του κ. Ρούμπιου?

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας, κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά αυτήν την ώρα με επικοινωνία στο 23 13 338 456 τηλεφωνικά αν θέλετε, με επικοινωνία μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160, με τον παλιό γνωστό τρόπο γράφοντας 958, αφήνοντας ένα κενό μετά ένα διάστημα και γράφοντας το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Πώς αλλιώς βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε μέσα στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 958 FM3 για το πρόγραμμα και η Βόλτα για την σελίδα της εκπομπής. Βρισκόμαστε ακόμα και τελευταία και με την εφαρμογή του Viber, γράφοντας, στέλνοντας μήνυμα στο 693-007-8291, να ξαναπώ τον αριθμό, 693-007-8291. Πέμπτη λοιπόν, 8 του Οκτώβρη, μεσημεράκι εδώ στην τροφιά σας, με ωραίο καιρό ακόμη εδώ στην Θεσσαλονίκη, πολύ ήπιες θερμοκρασίες, γλυκός καιρός. Εντάξει, με κάτι λίγο συννεφάκια, δεν ξέρω πώς θα πάει αργότερα, αλλά τώρα πάντως είναι χαρά Θεού. Και όμως μέσα σε αυτή τη χαρά Θεού εμείς έχουμε πολλά προβλήματα, έχουμε μεγάλες στεναχώριες, γιατί τσακώθηκαν οι Βύση με τον Καρβέλα. Κάπως έτσι τουλάχιστον ξεκινάει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που δημοσίευσε χτες σε μια διγενή στο 902.gr. Ευτυχώς, λέει, τσακώθηκαν οι Βύση με τον Καρβέλα, γιατί διαφορετικά θα έπρεπε τα δελτία ειδήσεων να ασχοληθούν με κάτι πολύ πιο δυσάρεστο, με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα έχει τελευταία ένα κακό συνήθειο. Δεν είναι καθόλου τηλεοπτική. Έχει πολέμους, έχει ανταγωνισμούς, έχει ΝΑΤΟ, αμερικανική εξωτερική πολιτική, κυβερνητικές δεσμεύσεις, λαούς που πληρώνουν τον λογαριασμό και ανθρώπους που επιμένουν να κατεβαίνουν στους δρόμους αντί να κάθονται ήσυχοι μπροστά στις οθόνες τους. Ενώ ένας καυγάς Βύση Καρβέλα είναι άλλο πράγμα, έχει δράμα, έχει ανατροπές, έχει δηλώσεις, έχει παρελθόν, έχει μέλλον, κυρίως έχει πάνελ. Μπορείς να τον αναλύσεις επί ώρες, χωρίς να κινδυνεύσεις να συζητήσεις τίποτε απολύτως για τη ζωή του τηλεθεατή. Και σαν να μην έφτανε αυτό το δώρο της επικαιρότητας, ήρθε και η σύλληψη του Καμπούρη για την υπόθεση του ΕΦΚΑ. Νέα εθνική αποστολή, ποιος, πού, πότε, γιατί, τι είπε, τι απάντησε, ποιος γνώριζε, ποιος δεν γνώριζε. Έκτακτα ζωντανές συνδέσεις. Τίτλοι, υπότιτλοι και η γνωστή βιομηχανία της τηλεοπτικής αγωνίας. Προφανώς και αποτελεί είδηση. Και προφανώς πρέπει να καλυφθεί. Έλα όμως που κάπου εδώ συμβαίνει το λάθος θέμα. Έρχεται στην Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Υπάρχουν κινητοποιήσεις και αντιδράσεις. Άνθρωποι βγαίνουν στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν για τους πολέμους, για την εμπλοκή της χώρας μας, για μια πολιτική που δεν είναι ούτε lifestyle, ούτε αστυνομικό ρεπορτάζ. Και ξαφνικά ο τηλεοπτικός χρόνος αποκτά τεράστια οικονομία. Δεν χωράνε όλα, παιδιά. Έχουμε πρόγραμμα. Κάπως έτσι λειτουργεί σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι της ενημέρωσης. Δεν χρειάζεται να απαγορεύσεις μια διαδήλωση ούτε στην τηλεόραση. Μπορείς απλώς να την κάνεις μικρή. Τόσο μικρή ώστε να υπάρχει τυπικά και να μην υπάρχει ουσιαστικά. Να δείξεις μερικά πλάνα, να πεις δύο κουβέντες, να ξεμπερδέψεις και μετά επιστροφή στα σοβαρά. Τι απάντησε η Άννα Βύση? Αυτό είναι το μεγαλείο της σύγχρονης ενημέρωσης. Δεν σου κρύβει απαραίτητος την πραγματικότητα. Σου την τοποθετεί ανάμεσα σε δύο πολύ μεγαλύτερες δόσεις θεάματος μέχρι να πάψεις να την προσέχεις. Η παλιά λογοκρισία έκοβε, η καινούρια θάβει.

Πάντα εδώ στην τροφιά σας, με τον Απόστολο Κοσμόγλου να φροντίζει τον ήχο, τον Γιάννη Τσολακίδη να αλλιεύει ειδήσεις και να σχολιάζει μαζί σας πράγματα της καθημερινότητας ή και της μεγαλύτερης εικόνας. Μέσα στην αλληλεία ειδήσεων σαφώς και υπάρχει και το θέμα της απεργίας των αλλιέων, που ζητούν αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο και όχι μόνο. Ο κλάδος τους βρίσκεται σε τα ζητήματα που έχω διαβάσει δηλαδή και είναι πραγματικά σοβαρά, γιατί είναι πολλές μέρες η απεργία τους και φυσικά έχει επηρεάσει και όλη την αγορά. Έτσι δεν υπάρχει φρέσκο ψαράκι, υπάρχει μόνο το ψάρι της καλλιέργειας, της υδατοκαλλιέργειας. Και τα όσα βρίσκεις βέβαια στα σούπερ μάρκετ, κατεψυγμένα κλπ. Λοιπόν, έχουν ένα υψηλότατο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος. Μιλούσα με κάτι ψαράδες τις προάλλες, γιατί έχω καλές παρτίδες εκεί και στην Αρετσού, αλλά και ανθρώπους που γνωρίζω που έρχονται από επανομία, από μηχανιώνα κλπ. Και μου λέγανε ότι το πετρέλαιο, ας πούμε, από 0,40 τώρα βρίσκεται στο 1,40 και άντε να καταλάβεις που έχουν εκτιναχθεί τα κόστη όταν ένα καέγγι για να βγει χρειάζεται ένα χιλιάρικο με τις παλιές τιμές και τώρα έχει πάει στα 3 και βάλε. Τεράστιο λοιπόν το υψηλό ενεργειακό και λειτουργικό κόστος τους, οι ζημιές των αλλιευτικών εργαλείων, έχουν και τις συνέπειες της παράνομης αλλιείας, έχουν και τις πιέσεις που δέχεται το θαλάσσιο οικοσύστημα από αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αλλιευτικών. Πρέπει να σου πω ότι είδα και πρόσφατα ψάρια Τουρκίας στις αγορές μας, που σημαίνει ότι κάποιοι δημιούργησαν παράνομα σκάλες για να τις πουλήσουν. Δεν ήταν δηλαδή γνωστές κάτω στην Αθήνα, δεν θυμάμαι ποια είναι αυτή στον Πειραιά και τέλος πάντων εδώ οι δικές μας της Μηχανιώνας και της Καβάλας. Κάπου έκαναν δηλαδή, σπάσαν την απεργία για να φέρουν ψάρια από την Τουρκία, είτε και κάποια άλλα που ψάρεψαν κάποιοι τέλος πάντων από αυτούς. Να μην σας τα πολυλογώ λοιπόν. Υπάρχει επίσης και η γύρανση του στόλου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που απειλούν την βιωσιμότητα της παράκτειας και της μέσης αλληλείας. Βλέπουμε ότι απομακρύνονται οι νεότερες γενιές από το επάγγελμα. Δεν υπάρχει διάθεση, δεν υπάρχει προοπτική να εργαστούν εκεί οι νέοι άνθρωποι, καθώς οι ελλείψεις προοπτικής είναι τεράστιες. Κάπως έτσι βρίσκονται τα πράγματα αυτή την ώρα, αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες. Και βέβαια σίγουρα καλές είναι οι ομιλίες στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, αλλά χρειάζεται όμως και μια γενναία ενίσχυση και μια ματιά και στην μικροεπιχειρηματικότητα και στην παραγωγή, στην πρωτογενή παραγωγή αυτού του τόπου, γιατί χωρίς αυτήν τίποτα δεν πρόκειται να μείνει όρθιο.

Μάρθα Μαυροϊδή εδώ με το σχήμα της και το συγκρότημά της στην δικιά της εκδοχή στο Θαλασσάκι. Πάρα πολύ όμορφη εκτέλεση. Και να πάμε να δούμε λίγο κάτι για εκθέσεις. Τώρα θα μου πεις ποιος νοιάζεται έτσι με τόσα που τυρανούν την καθημερινότητά μας να μιλάμε, και όμως ομορφαίνουν τη ζωή μας οι εκθέσεις. Εκθέσεις όχι μονάχα πολύ μεγάλες που έχουν διαφημιστεί και πολύ, όπως αυτή που συμβαίνει στο περίπτερο 5 του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει και μέχρι τις 19 του Γενάρη, που είναι το Van Gogh The Immersive Experience, η καθηλωτική ας πούμε, εμβυθιστική εμπειρία. Και έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη του Σεπτέμβρη και πάει μέχρι 19 Ιανουαρίου. Είναι και άλλες εκθέσεις, τουλάχιστον δύο που θα ήθελα εγώ να σας αναφέρω, που τις βρίσκω και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Μία που άνοιξε χτες, με εκθέση ζωγραφικής του Phil Simons, στην... με τον τίτλο Colors και γίνεται στο Ανατόλια στην βιβλιοθήκη Bissell στην Πηλαία βεβαίως, έτσι, της Θεσσαλονίκης. Και η άλλη είναι η έκθεση γλυπτικής που συνεχίζεται στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Γαβρίλ Ανδρονικίδη. Το Ανάποδη Αλήθεια ήταν να τελειώσει στην 1η του Οκτώβρη, αλλά έχει πάρει παράταση και συνεχίζεται νομίζω μέχρι τις 15 Οκτωβρίου στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μπιλιλί. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τραγούδι για τη συνέχεια. Αυτό έχουμε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες από την εκπομπή «Η Βόλτα» που βρίσκεται όπως κάθε μέρα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής. Άλλοτε βέβαια με θεματικές και αφιερώματα και άλλοτε με ελεύθερο ας πούμε πρόγραμμα όπως καλή ώρα σήμερα. Με τον Απόστολο Κοσμόγλου να φροντίζει τον ήχο, με τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιλογή των τραγουδιών και των θεμάτων που συζητάμε. Και μιας και έλεγα πριν για μια έκθεση στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Γαβριλή του Ανδρονικίδη, να σας πω και για την εκδήλωση που πραγματοποιείται την Παρασκευή. Η μερίδα είναι αυτή που ξεκινά από τις 10 παρατέρα το πρωί, εκεί στο Κέντρο Ιστορίας, με θέμα «Ιστορία δύο εμφυλίων, γλώσσα, βία και συγκριτικές προσεγγίσεις», στην Ελλάδα και την Ισπανία του 20ου αιώνα. Διοργάνωση από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου, το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής Θεωρίας και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης και το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου, του ΕΑΠ. Τα θέματα λοιπόν που θα εξεταστούν στην ημερίδα αφορούν την ιστορία, τη μνήμη και την ιστοριογραφία των δύο εμφυλίων, αλλά και ευρύτερα την Ευρώπη του 20ου αιώνα. Συγκριτικός διάλογος μεταξύ των δύο ιστορικών γεγονότων θα παρουσιαστεί και θα αναπτυχθεί. Η γυναικεία παρουσία στους δύο εμφυλίους, η τέχνη του 20ου αιώνα, η σχέση της με την ιστορία και τη μνήμη, οι εμπειρίες των Ελλήνων βετεράνων από τις διεθνείς ταξιαρχίες, αλλά και από διεθνείς ταξιαρχίες ήταν στην Ισπανία, στον Ισπανικό εμφύλιο, έτσι, που προσέτρεξαν από τον κόσμο εκεί, από Όργουελ και Χέμινγκουέι μέχρι Έλληνες ασφαλώς. Λοιπόν, κλείνει η παρενθεσούλα μου, του Ελληνικού εμφύλιου πολέμου και είναι μερικά από τα θέματα αυτά που θα παρουσιαστούν. Εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό, οι ομιλίες και στην ελληνική και την αγγλική, επαναλαμβάνω, στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, αύριο το πρωί ξεκινά, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, στις 10 παρά. Επίσης ξεκινά και ο κύκλος συναντήσεων της Λέσχης Ανάγνωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και αυτό Παρασκευή, αλλά στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Μανώλης Ανδρόνικος, καλεσμένος ο Κώστας Ακρίβος με τα βιβλία του «Όνομα Πατρός Δούναβης», «Πότε Διάβολος, Πότε Άγγελος» και «Ποιος θυμάει τον Αλφόνς» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τι άλλο, έχουμε και μία σήμερα συγκέντρωση, θα έλεγα, πολιτών, μία πρόσκληση από την

σύμπραξη, ας πούμε, όλη η Δέθενα Πάρκο, με αφορμή την δίκη που γίνεται των 14 πολιτών που είχαν συλληφθεί το Μάρτιο του 23, επειδή αντιδρούσαν τότε ειρηνικά στην κοπή δέντρων στο πάρκο της αρχαίας αγοράς. 14 Οκτωβρίου γίνεται η δίκη και οι 14 αυτοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράνομης βίας και για αυτά τα 41 δέντρα που κόπηκαν στο πάρκο της αρχαίας αγοράς. Είχαν διαμαρτυρηθεί τότε με καθιστική διαμαρτυρία στο πλαίσιο της καμπάνιας «Σώσε τα δέντρα». Και γίνεται μια εκδήλωση λοιπόν συμπαράστασης, πράξη συμπαράστασης αυτή, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με σύντομες τοποθετήσεις από καθηγητές δασολογίας, παιδαγωγικού, μέλη της οικολογικής κίνησης Θεσσαλονίκης, μέλη της σύμπραξης «Όλη η Δέθενα Πάρκο», του «Σώσε τα δέντρα» και άλλοι. Αυτοί, ο Τρεμόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, και επίσης θα προβληθεί και βίντεο και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Αυτά.

Ο Χάρτης ήταν αυτό που ακούσαμε βέβαια από τον Σωκράτη Μαλάμα και η ερμηνεία και η μελοποίηση των στίχων του Γιώργου Κλεφτογιώργου. Και καθώς λέγαμε και για μελοποιήσεις και για στιχουργούς, φέρνει αμέσως η επικαιρότητα μπροστά και την διένεξη που ξέσπασε τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στην στιχουργό και κληρονόμο του Νίκου Γκάτσου, την Αγαθή Δημητρούκα, με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Φέρεται να έχει καταθέσει αγωγή η Δημητρούκα, και ναι, έτσι είναι, όλες οι ασφαλείς πληροφορίες εκεί καταλήγουν, γιατί κυκλοφόρησε το ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά, δηλαδή η νέα ηχογράφηση που έγινε από τις συναυλίες του Σταύρου Ξαρχάκου, από την παρουσίαση του ρεμπέτικου δηλαδή στο Ηρώδιο, που ξεκινά κάπου στα 2024, συγγνώμη. Είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις να συγκρούονται, να φτάνουν στα δικαστήρια με αγωγές και με εξώδικα και με όλα αυτά, όπως τα λένε, άνθρωποι που εκπροσωπούν τόσο υψηλά στάνταρς, έτσι όπως τα έχουμε μάθει τόσα χρόνια για την ελληνική μουσική και του στίχου και της μελωδίας. Ο Ξαρχάκος είναι αδιαφυσβήτητα ο τελευταίος μεγάλος μιας δρακογενιάς συνθετών, όπου έχουν φύγει όλοι, και ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης φυσικά, αλλά και αν το σκεφτείς, αυτός και ο Λεοντής έχουν μείνει, Λοΐζος, Μούτσης, Κουγιουμτζής, Πανός, ο Σαββόπουλος πέρσι, ο σημαντικότερος ως τραγουδοποιός του ελληνικού τραγουδιού. Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι μόνο δυσαρέσκεια και έτσι μια στεναχώρια προκαλούν αυτές οι διενέξεις, με την Ρεμπούτσικα να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Γκάτσου. Και τον Ξαρχάκο βέβαια να έχει τραγουδήσει, ας πούμε, το πρακτορείο που έχει τους στίχους του Γκάτσου στο ρεμπέτικο.

Γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε κι οι δύο, πιο πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει πουθενά.

0: μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξί σαν άγριο φίδι γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές.
1: Εξαιρετική στιγμή του Σταύρου Ξαρχάκου, μάλιστα και η ερμηνεία του, η προσωπική, με την σκηνή και μέσα στην ταινία να είναι συγκλονιστική, όταν πρωτοβγήκε το ρεμπέτικο του Φέρι. Και με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν έχω χρονομάτια μου άλλο, που λέγεται το τραγούδι. Ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση εκπομπής. Ακολουθεί Θανάσης Γογάδης. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Δεύτερο επεισόδιο του δεύτερου μέρους του αφιερώματος 30 χρόνια Britpop που έχουμε ξεκινήσει αποσπασματικά βέβαια αλλά από πέρυσι εδώ στη Μηχανή Αναζήτησης και στον 958-4-3. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο και σήμερα ασχολούμαστε και ακούμε ολόκληρο τον τέταρτο δίσκο των Blur, το The Great Escape που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1995 στην καρδιά, στο πικ αυτού του κινήματος μουσικού, μηντιακού, όπως θέλετε επειδή το που ονομάστηκε εν τέλει Britpop. Η διαφορά με τις υπόλοιπες εκπομπές είναι ότι σήμερα, καθώς ο δίσκος αυτός έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια, καθώς επειδή εκτός από το πικ του Britpop βρισκόμαστε και στο πικ της αγοράς του CD, επομένως οι περισσότεροι δίσκοι πλέον φτιάχνονται με την διάρκεια του CD στο μυαλό των ανθρώπων που την φτιάχνουν, από εδώ και πέρα θα ακούμε τον δίσκο σε συνεχή ροή και εγώ θα προσπαθώ ανάμεσα στα τραγούδια, χωρίς να σταματάει η ροή της μουσικής, να μιλάω όσο το δυνατόν λιγότερο και έτσι με ένα γρηγορότερο ρυθμό από ό,τι συνήθως, πολύ απλά για να προλάβουμε να ακούσουμε ολόκληρο τον δίσκο στην σημερινή μας εκπομπή.

Και να σας θυμίσω κάτι που λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι ακριβώς σε αυτήν την χρονική περίοδο, σε αυτό το peak του Britpop, έχει δημιουργηθεί μια φτιαχτή εν τέλει κόντρα από τα media και τις εταιρείες που μυρίστηκαν το ψωμί που υπήρχε στην όλη ιστορία αυτή, μια κόντρα ανάμεσα στους Oasis και τους Blair, τη μάχη για τον Britpop δηλαδή, που πολλές φορές μάλιστα παρουσιαζόταν ακόμα και με όρους πυγμαχίας. Και το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, το Country House, το πρώτο single που βγήκε την προώθηση του δίσκου αυτού των Blair, βρίσκεται στο επίκεντρο όλης αυτής της ιστορίας, γιατί αν θυμάστε αποφασίστηκε να κυκλοφορήσει ακριβώς την ίδια μέρα με το αντίστοιχο πρώτο single για την προώθηση του αντίστοιχου επερχόμενου τότε δίσκου των Oasis, το Roll With It, για να δούνε ποιος από τους δύο θα κερδίσει τη μάχη, πολύ απλά ποιος θα πουλήσει περισσότερα. Οι Blair κέρδισαν εκείνη τη μάχη και το Country House έγινε και το πρώτο τους νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία.

δεν θα πω έτσι πολλά σήμερα για το ίδιο το Britpop και στο ποιο σημείο το βρισκόμαστε. Τα περισσότερα τα είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει τότε για τους Oasis. Οι Blair τώρα με τη σειρά τους έρχονται έτσι με φόρα στον δίσκο αυτό. Ήδη στον πρώτο μισό του 1995 κερδίζουν 4 Brit Awards για τον προηγούμενο τους δίσκο, για το Park Life του 1994, και κάπως έτσι σιγά σιγά αρχίζουν να κάνουν τη μετάβαση από μια έτσι περίεργη, εναλλακτική και αριστερόστροφη μπάντα για να μπουν στο επίκεντρο της βρετανικής pop κουλτούρας εκείνης της εποχής και να μπουν εν τέλει και σε αυτήν την φτιαχτή μάχη, όπως σας είπα λίγο πιο πριν, με τους Oasis, που εν τέλει μάλλον θα τους γυρίσει boomerang.

Και όταν λέω ότι όλη αυτή η ιστορία μάλλον γύρισε μπούμεραγκ στους Blur, εννοώ το πολύ απλό ότι μπορεί εκείνη την χρονική στιγμή να τα πήγαιναν καλύτερα από τους Oasis στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν έπιαναν ωστόσο τόσο εύκολα στην Αμερική. Για παράδειγμα, ο αντίστοιχος δίσκος των Oasis τότε, το What's the Story Morning Glory, έγινε 4 φορές πλατινένιος στην Αμερική, ενώ το Great Escape που ακούμε τον Blur ίσα που μπήκε στα αμερικανικά charts. Και κάπως έτσι ακόμα και ο τύπος, ακόμα και η κριτική, βλέποντας ότι το ψωμί βρίσκεται κάπου αλλού και όχι ακριβώς στους Blur, άρχισαν να γράφουν και λίγο διαφορετικά για αυτούς. Ενώ για παράδειγμα όταν βγήκε το Great Escape οι κριτικές ήταν διθυραμβικές, σιγά σιγά όταν βλέπουν ότι οι Oasis κερδίζουν ύφος, αρχίζουν και ανακαλύπτουν έτσι τον πιο καλογιαλισμένο ήχο και την πιο προσεγμένη εικόνα των Blur, για να αρχίσουν να τους χαρακτηρίζουν κάτι σαν γιαλατζή μεσοαστούς που εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν τελείως αντίπερα όχθη από τους ήρωες της εργατικής τάξης που πρέσβευαν οι Oasis. Εντάξει, όλα αυτά μετά από τόσα χρόνια εμείς μπορούμε να τα καταλάβουμε και να τα κρίνουμε και οι ίδιοι. Επίσης, το ίδιο έχουν δηλώσει εδώ μετά και από τόσα χρόνια, το πώς εν τέλει φτιαχτά, το πόσο φτιαχτά μάλλον ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Όπως και να έχει, οι Blur αυτή τη χρονική στιγμή κερδίζουν την μάχη, χάνουν το συνολικό πόλεμο ωστόσο από τους Oasis, αλλά όχι ότι τους νοιάζει πάρα πολύ, ούτως ή άλλως μετά από αυτόν τον δίσκο αλλάζουν τελείως τον ήχο τους.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Oasis και των Blur, μάλλον με συγχωρείτε, και του δίσκου αυτού του The Universal, ένα τραγούδι έτσι με θέματα επιστημονικής φαντασίας και ένα βίντεο ιστορικό για την εποχή εκείνη, ένα βίντεο φόρο τιμής στις μεγάλες ταινίες επιστημονικής φαντασίας του Stanley Kubrick από τις δεκαετίες του 60 και του 70. Ωστόσο, είναι το καλύτερο παράδειγμα αυτού που έλεγα πριν, της πιο έτσι καλογιαλισμένης εικόνας των Blur σε σχέση με τους Oasis εκείνη την εποχή. Συνεχίζουμε με το πρώτο τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε για τον δίσκο αυτό, το Mr. Robinson's Quango.

και όταν λέω ότι στο ξεκίνημα με το που πρωτοκυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός οι κριτικές ήταν διθυραμβικές, ενώ ότι υπήρχαν ακόμα και άνθρωποι, υπήρχε και άνθρωπος, νομίζω, στο Melody Maker που δεν έβαλε στον δίσκο, δεν το βαθμολόγησε απλά με 10 στα 10, ούτε καν με 11 στα 10, αλλά με 12 στα 10. Ωστόσο, όπως σας είπα και πιο πριν, κάποια στιγμή από ένα σημείο και μετά, όταν η επιτυχία των Oasis εν τέλει ήταν μεγαλύτερη, κάπως έγινε μια στροφή και στον δημοσιολόγο όσον αφορά τον δίσκο αυτό. Κάποιοι έφτασαν μέχρι στο σημείο να το αποκαλούν ένα ανέμπνευστο, μια ανέμπνευστη συνέχεια του Parklife. Όπως και να έχει, μιλάμε για τον δίσκο που αποτελεί το κλείσιμο της τριλογίας της ζωής, όπως έλεγαν τότε οι Blair. Ξεκίνησε με το Modern Life is Rubbish, συνεχίστηκε με το Parklife. Για το The Great Escape δεν μπόρεσαν να κολλήσουν τη λέξη Life κάπου στον τίτλο, που όπως λέει και η ιστορία, μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι και ακριβώς πριν κυκλοφορήσει, λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος, δεν είχαν τίτλο να του δώσουν. Ο ίδιος ο Damon Albarn, μετά από αρκετά χρόνια, έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται και από τους πιο αγαπημένους δίσκους που έχει φτιάξει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: και από το πρώτο τραγούδι που γραφήθηκε για το δίσκο, ακούσαμε λίγο νωρίτερα το Mr. Robinson Squango. Περάσαμε στο τελευταίο, λίγους μόλις μήνες πριν κυκλοφορήσει, ήταν το It Could Be You. Βέβαια και παρόλη αυτή την στροφή που σας είπα λίγο πιο πριν όσον αφορά την σχέση των media με τον δίσκο, το The Great Escape έγινε το δεύτερο συνεχόμενο νούμερο 1 των Blur στην Μεγάλη Βρετανία. Πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία γενικά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όπως σας είπα ωστόσο πιο πριν δεν τα πολύ κατάφερναν στην Αμερική, έφτασαν μόλις μέχρι και το νούμερο 150 στον βασικό κατάλογο επιτυχιών εκείνης της χώρας.
1: Way to the same place.

Επί του μεταξύ, αν προσέξετε στιχουργικά τα τραγούδια των Blur σε αντιπαραβολή, για παράδειγμα, με αυτά των Oasis ή των Pulp, αυτό που τους ξεχωρίζει και ίσως τους αφαιρεί λίγο από την αμεσότητα που έχουν οι υπόλοιποι, ωστόσο τους προσθέτει πολλά όσον αφορά το τελικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, είναι ότι πολύ μεγάλος όγκος τραγουδιών σχετικά με τους άλλους δεν είναι γραμμένα σε πρώτο ούτε σε δεύτερο πρόσωπο, αλλά σε τρίτο. Περιγράφουν δηλαδή ιστορίες κάποιου άλλου, όχι δικές μου, όχι δικές σου, αλλά κάποιου άλλου ή κάποιες άλλες, παρόλο που από ένα σημείο και μετά είναι εμφανέστατο και το έχει πει και ο ίδιος ο Damon Albarn ότι έγραφε από την προσωπική του εμπειρία. Για παράδειγμα, το τραγούδι Done Abnormal, προφανώς και είναι αναγραμματισμός του ονόματός του Damon Albarn.

Και κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Θα κλείσουμε και με το The Great Escape των Blur το δεύτερο μέρος, το δεύτερο επεισόδιο, ας το πούμε έτσι, του δεύτερου μέρους του αφιερώματος 30 χρόνια Britpop. Έτσι, μπας και προλάβουμε να ακούσουμε και όλα τα τραγούδια του δίσκου, που εν τέλει μάλλον δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε ολόκληρο το τελευταίο. Entertain Me και You Can't Hero, λοιπόν, από τους Blur και το The Great Escape 30 χρόνια αργότερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωστάς Αβίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε είτε τηλεφωνικά στο 2313-338-456, είτε στο Viber του ραδιοφώνου στον αριθμό 6930-07-82-91. Σήμερα ξεκινήσαμε με το Kids Are Chasing the Fox, ένα από τα αγγλόφωνα τραγούδια που κυκλοφόρησε η Δημήτρια το 2021, και βασίζεται το κομμάτι αυτό στο Pillow Shifter, τον πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφορεί από την Puzzle Music. Η Δημήτρια είναι μουσικός με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι συνθέτρια και πολυοργανίστρια. Το Pillow Shifter είναι ένα άλμπουμ που βασίζεται στα όνειρα, με το κάθε κομμάτι να είναι αφιερωμένο σε ένα όνειρο που έχει δει η νεαρή δημιουργός. Η Δημήτρια κυκλοφορεί τις δουλειές της από την Puzzle Music, την δισκογραφική εταιρεία που δημιουργήθηκε στο τέλος του Σεπτέμβρη του 2006. Η Puzzle Music εντάσσει στο δυναμικό της καλλιτέχνες που έχουν το δικό τους προσωπικό, ξεχωριστό και αναγνωρίσιμο στίγμα. Και εμείς, με αφορμή τα 20 χρόνια από τη δημιουργία της συγκεκριμένης δισκογραφικής εταιρείας, έχουμε ξεκινήσει μια σειρά εκπομπών με δίσκους που κυκλοφορούν από την Puzzle Music. Σήμερα είναι η τρίτη εκπομπή, το τρίτο επεισόδιο που θα αφιερώσουμε σε αυτούς τους δίσκους. Στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε ξεκινήσει από τις πιο πρόσφατες, από τις νέες κυκλοφορίες της Puzzle Music. Αναφερθήκαμε δηλαδή σε αυτά που κυκλοφορούν το 2026 και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τα πίσω χρονολογικά. Τον Δεκέμβριο του 2021 κυκλοφορεί από την Puzzle Music μια συλλογή με αφορμή την τότε συμπλήρωση των 15 χρόνων από την λειτουργία της. Η συλλογή αυτή, που έχει τον τίτλο 15, περιέχει 15 πρωτότυπα κομμάτια. Τα περισσότερα από αυτά είναι δημιουργίες ειδικά για τον συγκεκριμένο δίσκο. Ένα από αυτά τα κομμάτια είναι «Η Όχρα» του Κωνσταντίνου Β', ένα οργανικό κομμάτι που είχε μείνει ανολοκλήρωτο κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων του προηγούμενου άλμπουμ του Κωνσταντίνου Β' και ολοκληρώθηκε με αφορμή τη συλλογή με τίτλο 15.

Η Puzzle Music είναι μια δημιουργία του συνθέτη Χρήστου Αλεξόπουλου. Όταν ξεκίνησε η Puzzle Music το 2006, υπήρχαν ακόμα οι πολυεθνικές εταιρείες. Ταυτόχρονα όμως είχε ξεκινήσει και η δισκογραφική κρίση. Έτσι γίνονταν όλο και δυσκολότερο στις διαφορετικές δημιουργικές φωνές να έχουν ουσιαστική πρόσβαση στο κοινό. Το όραμα ήταν η Puzzle Music να ενισχύσει αυτές τις φωνές, να λειτουργήσει κάπως σαν το ισχύσεντι ενώσει και να τις βοηθήσει να ακουστούν. Και εμείς θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από τη συλλογή με τίτλο 15 που κυκλοφόρησε το 2021 με αφορμή την τότε συμπλήρωση 15 χρόνων λειτουργίας της Puzzle Music. Θα ακούσουμε τον τραγουδοποιό Τρίφωνα Λάζο στο κομμάτι που έχει τίτλο «Στη Ζούλα».

η Μάρσια Ισραηλίδη, ο Δημήτρης Νέγκας, ο Διαμαντής Καζούρης, ο Τόλης Μετζηδάκης, είναι η Playground Theory. Το 2020 οι Playground Theory κυκλοφορούν από την Puzzle Music σε βινήλιο, CD και ψηφιακή μορφή. Το τρίτο τους άλμπουμ που ονομάζεται Tears to Go Upwards. Ο δίσκος περιέχει 12 συνθέσεις που έχουν ύφος cinematic, dream pop και μια ανατολίτικη αίσθηση, όπου αναμειγνύονται ηλεκτρικά στοιχεία με κιθάρες, κρουστά και μπάσο, και εμείς θα τους ακούσουμε στο Cut Feelings.

Ακούμε το κομμάτι του Steps, το single που κυκλοφόρησαν οι Next Step Quintet το 2019 από την Puzzle Music. Ο Θοδωρής Κότσιφας ήταν στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Ντίνος Μάνος στο κοντραμπάσο, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο και ο Βασίλης Ποδαράς στα τύμπανα. Και αυτή είναι η Next Step Quintet, οι οποίοι είτε ως κουαρτέτο είτε ως κουιντέτο είναι η ζωντανή απόδειξη του υψηλού επίπεδου που μπορεί να φτάσει η καλλιτεχνική και η αισθητική όσμωση όταν αυτή διαμορφώνεται μέσα από τους προσωπικούς δεσμούς που μπορεί να αναπτύξει ένα σχήμα που αποτελείται από πάρα πολύ καλούς μουσικούς οι οποίοι δουλεύουν μαζί ως ομάδα. Συνεχίζουμε να ακούμε κυκλοφορίες από την Puzzle Music το 2019. Ο Billy Pod, ο Βασίλης Ποδαράς δηλαδή, που τον ακούσαμε μόλις να παίζει drums με τους Next Step Quintet, συνεργάζεται με την ερμηνεύτρια Κατερίνα Ντούσκα στην ηχογράφηση του τραγουδιού Limit Your Home. Πρόκειται για την εκδοχή του κομματιού που συνέθεσαν οι Feist και ο Τσίλι Γκονζάλες και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι κυρίως εμπνευσμένο από την σχετική εκδοχή του James Blake που περιλαμβάνεται στον ντεμπούτο του άλμπουμ.

Το 2019 ο Μπάμπης Παπαδόπουλος κυκλοφορεί τη δουλειά Γκρεκάνια όπως η Άνια και όχι όπως Βαλκάνια και οι φίλοι αναχωρούν σιγά σιγά. Ο τίτλος του δίσκου είναι εμπνευσμένος από το βιβλίο «Η χρησιμότητα του άχρηστου». Ο δίσκος αυτός, ο οποίος κυκλοφορεί από την Puzzle Music, περιέχει 10 οργανικές συνθέσεις όπου ο Μπάμπης Παπαδόπουλος ανανεώνει τα εκφραστικά του μέσα, εξερευνώντας τον ήχο του και τα μουσικά του υλικά, και εμείς θα ακούσουμε το Χασάπικο.

Ακούσαμε τον Χασάπικο, ένα οργανικό κομμάτι σε μουσική του Μπάμπη Παπαδόπουλου, ο οποίος κυκλοφορεί τα τελευταία αρκετά χρόνια όλες του τις δουλειές από την Puzzle Music. Όλοι οι καλλιτέχνες που ανήκουν στην συγκεκριμένη δισκογραφική έχουν έναν προσωπικό δικό τους ιδιοσυγκρασιακό στίγμα, έχουν όραμα σε βάθος χρόνου και εσωτερική ανάγκη για μουσική δημιουργία. Υπάρχει δηλαδή κάτι που χτίζεται μακροπρόθεσμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στον Μπάμπη Παπαδόπουλο. Προς το παρόν θα συνεχίσουμε με τη Μαρία Λατσινού, μια πολύ καλή τραγουδοποιό, η οποία το 2018 κυκλοφορεί την Λάκρυμνα, το άλμπουμ που περιέχει δικές της συνθέσεις και τραγούδια, όπως και κάποια τραγούδια σε μουσική και στίχους του Χρήστου Αλεξόπουλου. Εμείς θα ακούσουμε όμως ένα από τα οργανικά κομμάτια της δουλειάς αυτής, την Κόρη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ακούσαμε τον Πυρήνα σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Άκη Μπαρούτα. Ο Άκης Μπαρούτας είναι ένας νέος τραγουδοποιός από την Θεσσαλονίκη. Το 2018 κυκλοφόρησε το «Επιστρέφω στη Χήμ», που είναι η δεύτερη του δουλειά και είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε από την Puzzle Records. Και θα πάμε στο 2016 τώρα, όπου ο Γιώργος Κοντραφούρης κυκλοφορεί από την Puzzle Music τα «Στοιχειωμένα ποίηματα», ένα άλμπουμ με 13 κομμάτια. Τα 6 από αυτά περιλαμβάνουν απαγγελία ποιημάτων που έχει γράψει ο ίδιος ο Κοντραφούρης σε νεότερη ηλικία. Και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι «Μία στιγμή», το οποίο ανοίγει με μια σύντομη απαγγελία από τον Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Οικία όλα ήταν από πριν. Τώρα που είμαι πιο κοντά, απομακρύνονται. Θα φταίει εκείνη η στιγμή που δεν πίστεψα στο

2015 η Μαρίνα Λατσινού συνεργάζεται με τον Χρήστο Αλεξόπουλο στο άλμπουμ «Μια ανάσα δρόμο», στο οποίο περιέχει τραγούδια όπως το «Θα είμαι εκεί» που ακούσαμε από την φωνή της Μαρίνας Λατσινού. Και θα επιστρέψουμε τώρα στον Μπάμπη Παπαδόπουλο λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή τρίτη αφιερωματική εκπομπή για την Puzzle Music με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την δημιουργία της. Και ακούμε ήδη τον οργανικό «Χορό με τη φωτιά» από τον δίσκο που κυκλοφόρησε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος το 2014 και έχει τον πολύ ωραίο τίτλο «Μες στον πόνο είναι η χαρά, μες στη χαρά είναι ο πόνος». Αυτός είναι ένας τίτλος δανεισμένος από το ομώνυμο κριτικό τραγούδι του Γιάννη Δερμιτζάκη και νομίζω πως πρόκειται για ένα από τα πιο ωραία άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος τα τελευταία χρόνια, ο οποίος μας καταθέτει ανατακτά χρονικά διαστήματα τα αποτελέσματα της έρευνάς του, προσφέροντας μας ταξίδια μελωδικά. Ακούμε τον «Χορό με τη φωτιά» και αμέσως μετά θα ακούσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Κόρτο Μαλτέζε», ένα από τα τραγούδια που βρίσκεται στο δεύτερο άλμπουμ της James Doo. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια για τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωστάς Σαβίδης ρυθμίζει και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κυλήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή

μου. Περιπλανιέμαι στον δικό σου ουρανό. Ένα λεπτό για μένα σου ζητάω. Μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 15 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκία. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Σαν σήμερα το 1940 κάνει πρεμιέρα ως κινηματογράφος η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Δικτάτορας». Το 1844 γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους φιλοσόφους, ο Γερμανός Φρίντιχ Νίτσε. Γνωστότερα έργα του «Το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα» και «Το Αντίχριστος». Το 1917 η Μάτα Χάρη, σαν γυναιστική χορεύτρια, εκτελείται με τουφεκισμό από τους Γάλλους με την κατηγορία του διπλού κατάσκοπου. Στη δίκη της παρουσιάστηκαν έγγραφα που την καθιστούσαν υπεύθυνη για το θάνατο 50.000 στρατιωτών. Το 1964 πεθαίνει ο Κόουλ Πόρτερ, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συνθέτες του 20ου αιώνα με σημαντική συμβολή στην εξέλιξη του musical. Το 1993 το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Δημήτρη Σωστακόβιτς κάνει πρεμιέρα στο Λένιγκραντ με τον ίδιο τον Σωστακόβιτς στο πιάνο. Το 1973 η Ντόλι Πάρτον κυκλοφορεί το πιο πετυχημένο της τραγούδι, το Τζολίν. Έμεινε στο νούμερο 1 των ΗΠΑ για 2 μήνες. Το 2017 η ηθοποιός Αλίσια Μιλάνο κάνει ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ότι όποια γυναίκα έχει παρενοχληθεί ή κακοποιηθεί σεξουαλικά στο Hollywood να επικοινωνήσει μαζί της. Και ξεκινάει η μεγαλύτερη αποκάλυψη όλων των εποχών με εκατοντάδες καταγγελίες για τη βιομηχανία του κινηματογράφου, το γνωστό σε όλους κίνημα MeToo. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Χειροκρότημα βέβαια. Πώς να μην χειροκροτήσει κανείς. Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο αγαπητικές, για να το θέσω έτσι, διασκευές σε ένα τραγούδι το οποίο νομίζω πως ανήκει στο top 10 των Beatles. Πώς μου ήρθαν οι Beatles πρωί-πρωί με τη δροσούλα, γιατί έξω έχει πράγματι μια δροσούλα. Είναι εξάλλου 15 Οκτωβρίου, είναι 8 και 8 το πρωί, είστε συντονισμένοι στον 9.58. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Σήμερα με τον Ανδρέα Κοράνη στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Διάβαζα και πάλι χθες για αυτό που έχει ο Σαμ Μέντες στο μυαλό του σχετικά με αυτές τις 4 διαφορετικές ταινίες για τους Beatles, ένα εγχείρημα περίπου εξωφρενικό, ένα μη χειρότερα να πω, ένα μνηστητή μου κύριε, ένα έλα Χριστέ και Απόστολε, δηλαδή κανείς απορεί για το τι νόημα μπορεί να έχουν όλα αυτά, πόσο μάλλον όταν σκέφτεται να τις κυκλοφορήσει όλες μαζί, τη μία μετά την άλλη και σε κάποιες περιπτώσεις σε έναν κινηματογραφικό μαραθώνιο, ένα κινηματογραφικό μπιντζ όπου κανείς μπορεί να κάτσει και να δει μονοκοπανιά 4 ταινίες. Ακόμη και αν είναι η ιστορία των Beatles, ακόμη και αν είναι υπομένη από διαφορετική οπτική γωνία. Δεν ξέρω για ποιους μας πέρασε, δεν ξέρω ποια άποψη έχει για αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται χρόνος, που είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Τέλος πάντων, το binge, αν σε κάτι σε κάνει καλύτερο, είναι ότι ένα Σαββατοκύριακο μπορεί να σε ρίξει στον καναπέ γιατί έχεις γυρίσει σπίτι από όλη την εβδομάδα εξουθενωμένος, αλλά να βρεθεί σε μια κινηματογραφική αίθουσα, δεν ξέρω, μόνο για κάτι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ενδιαφέρον θα το έκανες. Τέλος πάντων, είναι μια συζήτηση και αυτή σε έναν κόσμο στον οποίο γίνεται χαμός. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69, 300, 78, 291 σε περίπτωση που ξυπνήσατε ωρεξάτη και θέλετε να μας στείλετε ένα γραπτό μήνυμα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

άλλη διασκευάρα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Πραγματικά η στάση του Τζόνι Κας απέναντι σε αυτό το τραγούδι και σε άλλα νομίζω ότι σου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, το τέλος του κόσμου έρχεται. Φτάνει τον επόμενο μήνα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Το έχουν προβλέψει οι επιστήμονες το 1960, που το λες έναν άλλο κόσμο, αλλά όχι δά και τόσο μακρινό. Τέλος πάντων, για κάποιους ενδεχομένως να είναι το πλειστόκαινο, για κάποιους άλλους ίσως όχι και τόσο. Είναι μία μελέτη του περασμένου αιώνα. Διαβόητη μελέτη, η οποία προέβλεπε ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έφτανε στο άπειρο το Νοέμβριο του 26, ημέρα Παρασκευή και 13, επίτετά μας έτσι λοιπόν. Έχει πάντως φάση που αυτά, τέλος πάντων, μερικές φορές κάθονται και τα ελέγχουν σελίδες και site που ασχολούνται με τα ζητήματα της επιστήμης. Η παραεπιστήμη, όπως και η παραφιλολογία, αν αυτό τέλος πάντων λέγεται παραεπιστήμη, γιατί νομίζω ότι είναι ακόμη πιο κάτω, πάει ας πούμε προς σκουπιδόντανε και μεριά. Τέλος πάντων, όλα αυτά εδώ τα παρά, τα παρανόρμαλ, τα παρά έτσι, πάντοτε ασκούσαν μια πάρα πολύ μεγάλη γοητεία. Είναι αυτή εδώ η γοητεία της απόκλησης, όπου κάποιος θέλει να ανακατευτεί με τα πίτουρα μέχρι να τον φάγει κότας, ίσως κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, το περιοδικό Science επανέρχεται σε αυτή τη θεωρία. Το Science δεν επεξεγέλασε. Είναι έγκυρο και έγκριτο επιστημονικό περιοδικό και έρχεται να σου πει γιατί αυτή η θεωρία είναι εξ αρχής λανθασμένη. Δεν θέλουμε βρε Science, το καταλαβαίνουμε από μόνοι μας, δεν είναι ανάγκη ας πούμε να μας αναλύσεις όλο το λανθασμένο σκεπτικό, αλλά είπαμε αυτό εδώ το παρά πάντοτε ασκεί μια γοητεία και τέλος πάντων επίσης έγραψαν και οι New York Times γι' αυτό. Δεν ξέρω, επειδή λύσαμε όλα τα υπόλοιπα, λέμε ας ασχοληθούμε με τις λανθασμένες θεωρίες για το τέλος του κόσμου, οι οποίες διατυπώθηκαν τη δεκαετία του 60, ενώ γύρω μας συμβαίνουν τόσα πολλά που θα μπορούσαν να στηθούν ενδεχομένως κάποιες καινούριες. Τέλος πάντων, η όλη ιστορία έχει να κάνει με εκείνη τη συνθήκη η οποία λέγεται πληθυσμός και υπερπληθυσμός. Και κάθε φορά που θα μπουν αυτά τα δύο στην ίδια πρόταση, είναι απολύτως σίγουρο πως θα ακουστεί κάτι από άβολο έως αδιανόητα εξοργιστικό, ακόμη και απάνθρωπο. Τέλος πάντων, ας μην μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι το εξής. Ότι πάντοτε μας αρέσει να σκεφτόμαστε το τέλος μιας κατάστασης, ακόμη και αν είναι το τέλος του κόσμου. Έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως και οι πλέον διαβόητες των θεωριών, ή για να είμαι πιο συγκεκριμένη, κυρίως αυτές, όταν διατυπώνονται, μοιάζει αυτός που τις διατυπώνει να εξαιρείται από την κατάσταση. Όταν ξεκινάνε κάποιες αιματηρότατες επιχειρήσεις πολεμικές σε κάποιες γωνιές του πλανήτη, μοιάζει αυτός που τις ξεκινά να εξαιρεί τον εαυτό του από αυτή την κατάσταση. Λυπάμαι πολύ, αλλά στον όλεθρο δεν εξαιρείται κανένας. Όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι, εκτός κι αν έχουμε χάσει επεισόδια. Εγώ λέω για αυτό που μας δίδεξε η ιστορία, εάν μπορεί η ιστορία να διδάξει, τέλος πάντων ενδεχομένως μπορεί να σου στείλει κάποια μηνύματα. Μέχρι τώρα, από τώρα και στο εξής, δεν ξέρω τι να πω.

Δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για τους Φοντέινς. Η φίλη μου η Λούση μου γράφει: ποιος θα το περίμενε ότι θα ακούγαμε τη Ροζαλία και θα πέφταμε στα πατώματα. Όταν είχα ακούσει για πρώτη φορά για αυτήν την συνάντηση στο νέο άλμπουμ των Fontaine's DC, το οποίο κυκλοφορεί επισήμως αύριο, ήδη όμως έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι πρώτες κριτικές από τους μουσικογραφιάδες, πραγματικά μου έκατσε πάρα πολύ στραβά μια τέτοια συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που το Ιρλανδικό συγκρότημα συνεργάζεται με άλλο καλλιτέχνη. Μου φάνηκε πολύ μεγάλη διθενιά από μέρους τους να προσεγγίσουν μια προβεβλημένη pop star του τύπου ότι τι, ας πούμε. Αυτό το πράγμα το οποίο έχουν γράψει είναι ένα τραγούδι το οποίο σε στέλνει πραγματικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Το ακούω σε λούπα από προχθές που το άκουσα για πρώτη φορά. Θα προσπαθήσω να σταθώ κριτικά απέναντί του. Έχει αυτήν εδώ την δραματικότητα, η οποία είναι μια δραματικότητα που τελικά εκβάλλει κάποια στιγμή σε κάτι πάρα πολύ πικρό και εσωτερικό. Είναι εξαιρετικοί οι δυο τους μαζί, η Ροζαλία και ο Γκρίαν Τσάτεν. Where is Gone, ο τίτλος του τραγουδιού, νομίζω είναι το έκτο μέσα στο άλμπουμ το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει αύριο. Είχαν ιδεάρα, πρέπει να δουλέψαν πάρα πολύ και είναι απίστευτο πως η παραγωγή έκανε αυτές τις δύο τόσο διαφορετικές φωνές με τόσο διαφορετικές προσλαμβάνουσες να ενωθούν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να φτάσουν σε ένα απόλυτα αρμονικό σύμπαν. Νομίζω πως είναι από τα πιο ωραία τραγούδια που άκουσα το τελευταίο διάστημα. Προφανώς και θα το παίζουμε. Το ζήτημα είναι πως κάθε φορά που το ακούς σε πλημμυρίζουν συναισθήματα. Η μουσική, ξέρετε, είναι η τέχνη εκείνη που μπορεί να σε κάνει πάρα πολύ συναισθηματικό. Και όχι τίποτα άλλο, άντε μετά να πας παρακάτω.

Λοιπόν, είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά και είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ποιος θα μας το έλεγε ότι στα γεράματα θα πέφταμε στα πατώματα κλαίγοντας, ακούγοντας ένα τραγούδι με τη Ροζαλία. Όπως λέει και η φίλη μου η Λούση, μια τέτοια συνεργασία έχει να γίνει από την εποχή που ο Νικ Κέιβ συνάντησε την Κάιλι Μινόγκ. Είναι πάντως από τα πιο πετυχημένα ντουέτα, τα οποία μόνο εκ πρώτης όψεως φαίνονται ανάρμοστα. Εξάλλου είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι η μουσική είναι μία και όταν ενώνουν κάποιοι τις δυνάμεις τους σε κάτι το οποίο ξέρουν πάρα πολύ καλά σε ποιο κόσμο μπαίνουν και ποιο κόσμο θέλουν αισθητικά να κατασκευάσουν, τότε το αποτέλεσμα είναι σαν αυτό που ακούσαμε, ένα τραγούδι υψηλής δραματικότητας, πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση, ένα τραγούδι που το αγαπά σχεδόν αμέσως. Δεν θέλω να φύγουμε από την Ιρλανδία, θέλω να μείνουμε στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδή συγγραφέα Σάλι Ρούνι έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό που έχει δηλώσει την υποστήριξή της σε ό,τι αφορά το Μεσανατολικό προς την Παλαιστίνη και μάλιστα υποστηρίζει ανοιχτά και δυναμικά την οργάνωση Palestine Action και μάλιστα την υποστηρίζει όχι μόνο κάνοντας δηλώσεις αλλά και εμπράκτος, διότι έσοδα από πωλήσεις των βιβλίων της πηγαίνουν προς και για την υποστήριξη της οργάνωσης. Η οργάνωση αυτή, η Palestine Action, έχει χαρακτηριστεί παράνομη βάσει αντιτρομοκρατικού νόμου στη Μεγάλη Βρετανία. Με αποτέλεσμα, όπως μας λέει όχι μόνο η Σάλι Ρούνι, αλλά και ο εκδότης της, μιλάμε για ένα εκδότη μεγαθύριο, μιλάμε για τον Φάμπερ, να λέει ότι δεν μπορούν να αποδοθούν στην Σάλι Ρούνι εξαιτίας αυτής της υποστήριξης τα έσοδά της, τα τεράστια έσοδά της από τις πωλήσεις του έργου της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι έργα τα οποία έχουν λάβει αφενός μεν εξαιρετικές κριτικές και από την άλλη δύο από αυτά, το Συζητήσεις με Φίλους και προφανώς οι κανονικοί άνθρωποι, έχουν μεταφερθεί και από σειρές τις οποίες, οι οποίες έχουν τη σφραγίδα μάλιστα του BBC. Σας διαβάζω τη δήλωση που έκανε ο Φάμπερ και η Σάλι Ρούνι έκανε χθες μια δήλωση στον Guardian, προχθές μάλλον, γιατί ακούγεται πάρα πολύ έτσι περίπλοκο να πει κανείς «σταματάω τώρα τις πωλήσεις των βιβλίων μου στο Ηνωμένο Βασίλειο». Μάλιστα ετοιμαζόταν η Σάλι Ρούνι να πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια παρουσίαση και δεν πήγε από το φόβο της σύλληψης, καθώς από ό,τι διάβασα στο ρεπορτάζ και άλλα άτομα της οργάνωσης αυτής τα έχουν συλλάβει καθώς είναι παράνομη στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα λοιπόν με το Φάμπερ, η ισχύουσα νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε σε συνθήκες όπου ο Φάμπερ δεν μπορεί να μεταφέρει τα βρετανικά έσοδα στη Σάλι Ρούνι και το να πουλάς το έργο ενός συγγραφέα και να μην μπορείς να το αποδώσεις κέρδη είναι μια απαράδεκτη κατάσταση για εκδότη. Ως εκ τούτου και σε πλήρη συμφωνία με τη Σάλι, λάβαμε την απόφαση να μην διαθέτουμε πλέον τα έργα της στον Ηνωμένο Βασίλειο σε οποιαδήποτε μορφή. Περισσότερα από 3.700 άτομα πιστεύετε ότι έχουν συλληφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για την υποστήριξή τους στην Palestine Action από την απαγόρευσή της στον Ιούλιο του περασμένου έτους.

King, για τη Βασίλισσα του Χιονιού. Είδα εχθές σε μια φωτογραφία τα πρώτα χιόνια και έτσι μου ήρθε, έτσι οδηγήθηκα σε αυτό και τέλος πάντων είπα να το συμπεριλάβω στην σημερινή λίστα. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, είναι 9:20, είμαστε με τον Ανδρέα Κοράνη μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους για τον ντουέτο του Green Chatton με τη Ροζαλία. Παιδιά, τους βγήκε τώρα, τι να λέμε. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα το ακούσουμε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Στο μεταξύ, ξέρετε, το ερώτημα που αρχίζει να γίνεται ένα είδος κραυγής για το σε ποιον ανήκουν επιτέλους οι πόλεις, αρχίζει να παίρνει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε μια Ευρώπη που το στεγαστικό δίνει νίκες στις εκλογές, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πούμε, το στεγαστικό δίνει νίκες στις εκλογές, γίνεται το νούμερο ένα και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Μιλάμε για τη στέγη, μιλάμε για ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο όπως έδειξαν τα πράγματα στην Ισπανία και όπως δείχνουν τα πράγματα σε πάρα πολλές γωνιές του κόσμου, αρχίζει να μπαίνει σε μια τελείως διαφορετική διάσταση. Και βεβαίως μετά τα γεγονότα της Ισπανίας αρχίζουν να γίνονται γνωστές και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Δεν χρειάζεται να πούμε τι συμβαίνει στη Φλωρεντία. Ας πούμε να πάει κανείς Αύγουστο στη Φλωρεντία στον σιδηροδρομικό σταθμό της Μαρία Ντενοβέλα, το λέω σωστά παιδιά, πείτε Ιταλομαθής, όπου μπορεί να δει τον περισσότερο συγκεντρωμένο κόσμο που έχει δει ποτέ στη ζωή του. Αυτό έχει σχέση με μια 94χρονη που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της μετά από 60 χρόνια, γιατί από 450 ευρώ ενίκιο το ανέβασαν οι ιδιοκτήτες, τέλος πάντων αυτοί που χειρίζονται τις ιδιοκτησίες αυτές, οι οποίες όπως ξέρετε μπορεί να μην είναι άνθρωποι, μπορεί να είναι διάφοροι όμιλοι, διάφορες έτσι, αόρατα νήματα ας πούμε ενός περίπλοκου οικονομικού συστήματος, το ανεβάζει στα 1200 ευρώ, κατά την άποψή μου ναι. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το ζήτημα. Είναι η Φράγκα, μου αρέσει που πλέον γνωρίζουμε τους ανθρώπους με τα ονόματά τους. Δυστυχώς την Ισπανίδα που πέρασε όλη αυτή την περιπέτεια την χάσαμε πριν από λίγες ημέρες. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο πυροδότησε ένα ολόκληρο κίνημα και έγινε ένα πρόσωπο σύμβολο σε μια Ευρώπη η οποία πραγματικά δεν ανησυχεί απλώς για το στεγαστικό. Ήδη αυτό το πράγμα έχει σκάσει μπροστά στα μάτια της και δεν χρειάζεται καν να πάει κανείς μακριά. Αρκεί κανείς να δει και να σκεφτεί τι περνά ο ίδιος και τα παιδιά του εάν περάσουν σε κάποια άλλη πόλη ή εν πάση περιπτώσει αν περάσουν και αποφασίσουν να ακολουθήσουν κάποιες σπουδές προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σε κάποια πόλη στο εξωτερικό, όπου είναι πια τελείως διαφορετικά τα δεδομένα από όσο ήταν πριν από αρκετά χρόνια, πόσο όταν μιλάμε για πόλεις όπως είναι η Φλωρεντία, δεν μπορεί προφανώς να ανταποκριθεί με την σύνταξή της σε μια τόσο μεγάλη αύξηση. Η κόρη της δεν έχει ακόμη καταφέρει να της μιλήσει για το τι αντιμετωπίζει. Η σύνταξή της είναι χαμηλή, η αύξηση είναι συγκλονιστικά μεγάλη και είναι τόσο μεγάλη ώστε η Φράγκα μετά από 60 χρόνια να εγκαταλείψει το σπίτι για να έρθει κάποιος άλλος που θα μπορεί να το πληρώσει ή κάποιοι άλλοι ενδεχομένως, οι οποίοι μάλιστα θα μπαινοβγαίνουν σε αυτό. Ένα σύμβολο ενοικίασης που λύγει το Φεβρουάριο και σύμφωνα με την οικογένεια ο ιδιοκτήτης έχει ξεκαθαρίσει ότι για να παραμείνει ηλικιωμένη στο διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώνει 1200 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω αν η Ιταλία είναι η Ισπανία στην οποία τέλος πάντων υπήρξε όλο αυτό εδώ το κύμα συμπαράστασης στη γυναίκα αυτή σύμβολο και πίσω από αυτό να διατυπώθηκε αυτό το αίτημα για το τι συμβαίνει επιτέλους με την στέγη μας. Είναι το ρεπορτάζ το οποίο έχει γίνει σε ιταλικές εφημερίδες έχει και μία συναισθηματική χρειά. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται και δεν χρειάζονται και πολλά συναισθήματα για να πιστούμε. Το πρόβλημα είναι ορατό, είναι το νούμερο ένα από τα πολύ ψηλά στη δημόσια ατζέντα. Ακριβώς γιατί επηρεάζει την ζωή των πόλεων με έναν τρόπο που ενδεχομένως δεν μπορούσαμε να τον φανταστούμε πριν από μερικές δεκαετίες. Πάντως αυτό είναι ένα σπίτι για τη Φράγκα, γεμάτο αναμνήσεις, το μοναδικό μέρος το οποίο αισθάνεται πραγματικά σπίτι της. Στους στίχους υπάρχουν φωτογραφίες των

What's wrong? She whispered in my ear so sweet.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και πάμε στη δική μας πόλη. Νομίζω ότι όλοι κάποια στιγμή έχουμε να διηγηθούμε μια ιστορία από σταματημένη και λιώμενη σκάλα στο μετρό. Για παράδειγμα, ας πούμε, ας πάρουμε το σταθμό Συντριβάνι, που είναι ο σταθμός όλων όσων εργαζόμαστε τέλος πάντων στην ΕΡΤ, στις υπηρεσίες που βρίσκονται επί της οδού Αγγελάκη, στα γυρογραφεία, λίγο ας πούμε παρακάτω προς την Εθνική Σαμίνης και βεβαίως σε πολύ κόσμο ο οποίος κινείται προς Πανεπιστήμιο. Για πάρα πολύ καιρό, έτσι καθώς κατέβαινες, ενώ έρχονσουν από τα ανατολικά, η δεξιά σκάλα ήταν σταματημένη. Μετά σταμάτησε η αριστερή. Γενικώς, είναι σπάνιο να μπεις σε ένα σταθμό και να μην δεις κάποια σκάλα σταματημένη. Υπάρχει ένα ερώτημα γύρω από όλα αυτά. Γιατί. Είναι το... Και ας πούμε ότι ξέρω εγώ κάτι χάλασε. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να επισκευαστεί, ώστε αυτές οι σκάλες να μην μένουν σταματημένες για τόσο πολύ καιρό. Είναι ένα φαινόμενο απαράδεκτο. Διάβασα ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο site μάλλον, The Opinion, το οποίο έκανε αυτοψία και διαπίστωσε πως μόλις στο 1/3 των σταθμών λειτουργούν όλες οι σκάλες. Και το ρεπορτάζ ισχυρίζεται το εξής, ότι η λύση είναι τόσο περίπλοκη και ότι η λύση έχει ένα ζήτημα, μια εμπλοκή η οποία είναι και γραφειοκρατική στο ποιος είναι ο υπεύθυνος για την συντήρησή τους. Τέλος πάντων, το ρεπορτάζ είναι μεγάλο, αν θέλετε διαβάστε το, νομίζω πως έχει ένα ενδιαφέρον και πως φτάνουμε σε ένα σημείο, σε σταθμούς οι οποίοι να μην είναι υψηλής λειτουργικότητας, γιατί όταν δεν λειτουργεί μια σκάλα κυλιόμενη, είτε πρόκειται για άνοδο είτε πρόκειται για κάθοδο, δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και όταν πρόκειται για σταθμούς οι οποίοι έχει εδώ και λίγο καιρό που έχουν παραδοθεί, όπως ας πούμε στον σταθμό Καλαμαριά, στον σταθμό της Νέας Κρίνης, υπάρχουν επίσης ζητήματα στην Ανάληψη, στην 25η Μαρτίου, στην Νέα Ελβετία, στην Ομαρχία, στην Αρετσού, στην Μήτρα, στη Μίκρα. Σε αυτές μάλλον ήταν όλες οι σκάλες σε λειτουργία. Υπήρχαν προβλήματα στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, στο σταθμό Δημοκρατία, στη Βενιζέλου, στο Συντριβάνι, στο Πανεπιστήμιο, στην Παπάφη, στη Φλέμιξ, στον Ευκλήδη, στη Βούλγαρη, τη Νέα Κρίνη και την Καλαμαριά. Δεν είναι δυνατόν όλο αυτό το πράγμα. Είναι λέει κυλιόμενες βαρέου τύπου που εδώ βγαίνουν συνέχεια εκτός λειτουργίας. Δίνει αρκετά στοιχεία το ρεπορτάζ, έχει και ένα φωτογραφικό υλικό. Αν θέλετε του ρίχνετε μια ματιά για κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να σε εξοργήσει. Και εν πάση περιπτώσει το ρεπορτάζ επιχειρεί μία απάντηση στο γιατί. Γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί ενώ χαλάει δεν είναι έτοιμο μέσα στις επόμενες ώρες. Κι όμως να που δεν είναι.

0: Τρία σανίδια. Δύο πρόσωπα.
1: Ένα πάθος.
0: Στέχω. Με είδανε στο τελευταίο μου έργο μεταξύ λήθης και ηλιθιότητας και φυσικά με πήρανε.
2: Κουμουδία του Χρήστου Συρμακέζη. Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Στη μικρή σκηνή, Επταλόφου 14. Η χαρά του αυτοσχεδιασμού σε μία παράσταση. Παίζουν Μάριος Κεραλάκης, Χρήστος Συρμακέζης. Hey, μην ξεχνάς, στη μικρή σκηνή στις 9 ακριβώς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Εδώ λοιπόν είμαστε. Είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά με τον Ανδρέα Κοράνη στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ολίγη κίνηση, συγγνώμη Ανδρέα, θα με απολύσει από πρωινή παραγωγό. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Και συζητάμε και εμείς για το ντεμπούτο της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. Μα τι ντεμπούτο ήταν αυτό, ντεμπουτάρα δηλαδή, το κάτι άλλο. Και έλεγα στον Ανδρέα για το ξεκαρδιστικό ρεπορτάζ που έχει ο Guardian στην τραγική της περίπτωση, η οποία μάλιστα είχε δηλώσει νομικός, αλλά όσο έχουμε εμείς πτυχίο νομικής επιστήμης, άλλο τόσο έχει και αυτή. Τέλος πάντων ήταν κάτι, δηλαδή η αβολοσύνη αυτού του πράγματος ήταν κάτι το θρελικό. Τέλος πάντων πάμε τώρα σε κάτι σοβαρό, γιατί αρκετά με όλο το τσίρκο Μεντράνο, το οποίο είναι σε νέες παιδιά. Αυτό όμως είναι ένα πολύ επικίνδυνο τσίρκο. Πολλά τσίρκα είναι επικίνδυνα, αλλά αυτό είναι απ' τα άγραφα. Θέλω να σας πω ότι στην Αθήνα, στο Δίο Αθηνών και στο πλαίσιο των 100 ετών από τη γέννηση του Γιάννη Χρήστου, που φιλοξενείται το αρχείο του συνθέτη, εκεί βρίσκεται το αρχείο του Γιάννη Χρήστου, μια μοναδική περίπτωση στην ιστορία της λόγιας ελληνικής μουσικής. Ένας συνθέτης ο οποίος βρισκόταν στην πρωτοπορία κανονικά με διεθνή ακτινοβολία, διοργανώνει λοιπόν το Δίο Αθηνών τριήμερο συμπόσιο, διεθνές τριήμερο συμπόσιο με θέμα τη ζωή και το έργο του, ο οποίος Γιάννης Χρήστου δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος Έλληνας συνθέτης, ήταν και ένας στοχαστής της τέχνης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει ανακοινώσεις και πάνελ συζητήσεων από διακεκριμένους και νεότερους ερευνητές. Αυτό πρέπει κανείς πάντα να το τονίζει, διότι κάποια στιγμή υπάρχουν αυτά τα μεγάλα μεγέθη του πολιτισμού. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι ο Γιάννης Χρήστου είναι ένα μεγάλο μέγεθος, όχι μόνο του νεότερου ελληνικού πολιτισμού, αλλά ένα μεγάλο μέγεθος σε διεθνές και αν όχι διεθνές δεν μπορούν κάποιοι αυτό να το πούν, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το να υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι οι οποίοι να μελετούν αυτό το έργο με νέα εργαλεία και νέες προσλαμβάνουσες έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα υπάρξει και μια μικρή συναυλία με την Έλισσα Μητέκολο στο πιάνο και την Αγγελική Καθαρίου φωνή και την προβολή ενός σπάνιου ντοκιμαντέρ που παρουσιάζεται για πρώτη φορά με ελεύθερη είσοδο για τον κοινό. Θα μου πείτε ότι είναι στην Αθήνα. Το ξέρω. Έχουμε πάει στην Αθήνα και για λιγότερο σημαντικά πράγματα έχω να υπενθυμίσω, ή τέλος πάντων εάν βρεθείτε στην Αθήνα τις μέρες εκείνες, σας λέω πως πρόκειται για 5η 22 Δεκάτου, Παρασκευή 23 Δεκάτου και Σάββατο 24 Δεκάτου. Το συμπόσιο κρατά σχεδόν όλη τη μέρα. Ξεκινά στις 11 το πρωί και καταλήγει στις 9.30 το βράδυ. Προφανώς κάποιος θα πρέπει να έχει ειδικό ενδιαφέρον, αλλά και γιατί να έχει ειδικό ενδιαφέρον. Μπορεί κάποιος απλώς να αγαπάει τη μουσική και να θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Μπορείτε να μπείτε στην σελίδα του Οδείου Αθηνών, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φύσα, στην οποία μάλιστα κυριαρχεί και μια νεανική φωτογραφία του Γιάννη Χρήστου, την οποία προσωπικά δεν την είχα ξαναδεί. Γιάννης Χρήστου, μετάπραξης, το σύμπαν ενός ηχητικού φιλοσόφου, 22 με 24 Οκτωβρίου του 2026. Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί θεωρώ πως είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση και ας μην γίνεται στην πόλη μας. Τέλος πάντων, δεν γίνεται δά και στα πέρατα του κόσμου. Μπορεί κάποιος, εάν το επιθυμεί, να βρεθεί, είσοδος είναι ελεύθερη και να παρακολουθήσει τις εργασίες του συμποσίου από κοντά και βεβαίως να ακούσει τέλος πάντων τη συναυλία με την Σεμιτέκολο και την Καθαρίου.

Εδώ είμαστε. Προχθές το βράδυ και αρκετά κουρασμένη σε μια μάλλον δύσκολη κατάσταση, βλέπω σε πλατφόρμα, πιο συγκεκριμένα στην Κοσμοτέ, όπου το έχουν φορτώσει πρόσφατα, την ταινία του Kirk Jones, I Swear, όπου έχει αποδοθεί στα ελληνικά με το περίφημο αυτό «Δυστυχώς βρίζω». Είναι μια ταινία η οποία προφανώς δεν θα αλλάξει το ρου της κινηματογραφικής ιστορίας. Δεν πρόκειται για μια ταινία που βρίσκεται, ας πούμε, στην πρωτοπορία. Ενδεχομένως ενσωματώνει κάποια έτσι από τα διδάγματα των προηγούμενων. Είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία του σκοτσέζου ακτιβιστή John Davidson, ο οποίος πάσχει από σύνδρομο του Ρετ. Αν έχετε δει την ταινία ή αν εν πάση περιπτώσει την έχετε ακούσει λίγο πολύ, θα ξέρετε περί τίνους πρόκειται. Αυτό για το οποίο δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη, και γνωρίζοντας πως η ταινία έχει μια, ας το πούμε, συμβατική αφήγηση και καταλαβαίνοντας εκ των προτέρων ότι πρόκειται για μια συγκλονιστική ιστορία, γιατί πρόκειται για μια αληθινή ιστορία η οποία είναι και ενηλικίωσης αλλά και επιβίωσης μέσα σε μια σκοτία και στη συνέχεια σε μια Μεγάλη Βρετανία, γιατί κάποια στιγμή παρασημοφορήθηκε και από την ίδια τη βασίλισσα, και όταν μπήκε μέσα στην τάξη, μέσα στο χώρο της βράβευσης, ο John Davidson είπε μια μεγαλοπρεπή βρισιά από αυτές τις οποίες έλεγαν οι Sex Pistols, για να ζητήσει στη συνέχεια συγγνώμη από την μεγαλειότατη, ότι να λέμε σήμερα, συγχωρήστε με, ή μάλλον δεν ξέρω. Μας έχει πάρει το φθινόπωρο για τα καλά από κάτω. Δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη για την συγκίνηση την οποία θα μου μετέδιδε και για την πολύ μεγάλη σύνδεση που θα ένιωθα, κυρίως εξαιτίας του εξαιρετικού ηθοποιού Ρόμπερτ Αραμάγιο, ο οποίος μάλιστα για αυτή την συγκλονιστική ερμηνεία, τέλος πάντων μη λέμε τώρα μεγάλα λόγια, αυτή την καταπληκτική ερμηνεία, την πολύ καλή ερμηνεία, πήρε τον Μπάφτα, ταΐζοντας τη σκόνη του σε κάτι σαλαμέδες και σε κάτι Τζόρνταν και σε διάφορα άλλα μεγέθη, που πίστευαν ότι θα πάνε στην τελετή των Μπάφτα, θα κάνουν περίπατο και αμέσως μετά, ας πούμε, με τους φίλους τους θα πιούν τις σαμπάνιες τους. Όταν ακούστηκε το όνομα του Ρόμπερτ Αραμάγιο, ο Αραμάγιο πετάχτηκε και λέει «Τι?». Ήταν πραγματικά εκπληκτός που κατάφερε με την ερμηνεία του να τους κερδίσει όλους, με τη διαφορά ότι δεν το άξιζε απλώς. Ήταν ο καλύτερος όλων, και μάλιστα με διαφορά, φέρνοντας μια πραγματική, την αληθινή δραματικότητα ενός ανθρώπου που στα 14 του χρόνια, και ενώ ζούσε μια ζωή φυσιολογική, ένα παιδί της εργατικής τάξης, μια οικογένεια όπου ο μπαμπάς, ας πούμε, είχε τον πρώτο λόγο και καμάρωνε το γιο που ήταν πολύ καλός τερματοφύλακας και θα του φέρνανε στο γήπεδο τον κυνηγό ταλέντων και ό,τι πορεία θα είχε το παιδί του, το οποίο αρχίζει τα τικ και αρχίζει να βρίζει, μην μπορώντας να ελέγξει τον εαυτό του και μην γνωρίζοντας κάποιος τι ακριβώς του συμβαίνει, με έναν πατέρα ο οποίος εγκαταλείπει την οικογένεια από τη στιγμή που οι προσδοκίες, εν πάση περιπτώσει, δεν δύναται να υπαλληθευτούν, για να βρει αυτός ο άνθρωπος υποστήριξη σε μια ξένη οικογένεια. Ξέρετε, αυτό το στοιχείο είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο κάνει την ταινία διπλά ενδιαφέρουσα. Όχι μόνο η μάχη του ανθρώπου που πάσχει από του Ρετ σε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να το αντέξει αυτό, δεν μπορεί κανείς ούτε εύκολα να το κατανοήσει, ούτε εύκολα να του δώσει χώρο. Υπάρχουν όμως κάποιοι που μπόρεσαν να το κάνουν. Και τελικά τα ερωτήματα αρχίζουν να πέφτουν για το ποιοι είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν στα αλήθεια να σταθούν στο πλευρό μας όταν θα αρχίσουν οι πολύ μεγάλες δοκιμασίες, γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο η μητέρα το ανάγκαζε να τρώει μπροστά στο τζάκι με την πλάτη γυρισμένη σε όλους, γιατί του έφευγαν εξαιτίαν των τικ τροφές από το στόμα, για να βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου του λέει ότι κάθε φορά που βρίζεις δεν χρειάζεται να ζητήσεις συγγνώμη, γιατί ξέρουμε απλά πως δεν τα εννοείς. Είναι μια ταινία η οποία έρχεται να σου πει πόσο βαθύ πράγμα είναι η ενσυναίσθηση και να σου υπενθυμίσει πως όταν αυτή την έχεις, όταν εν πάση περιπτώσει βρεθείς μέσα σε ένα περιβάλλον που μπορείς να πατήσεις
με κάποιο τρόπο στα πόδια σου, γιατί στη συνέχεια βρίσκει και δουλειά με τον εκπληκτικό πάντα Πίτερ Μούλαν ως εργοδότη, αρχίζει σταδιακά να αποκτά έτσι και αυτή την ακτιβιστική δράση και για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο άτομα με σύνδρομο Τουρέτ συναντήθηκαν μεταξύ τους. Όλα αυτά είναι αληθινά και όλα αυτά είναι εξόχως σημαντικά και είναι κινηματογραφημένα με έναν τρόπο αξιοπρεπέστατο. Δεν μιλάμε για μια ταινία της πρωτοπορίας, ίσως μάλιστα να είναι μια ταινία η οποία μπορεί άνετα να καταναλωθεί στην τηλεόραση, να τη δει κανείς στην τηλεόραση, όμως αυτό δεν μειώνει την αξία αυτής της ιστορίας, η οποία πραγματικά σε κάνει στο τέλος να αισθάνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Και δεν μπορώ να μετρήσω πόσα πράγματα τα οποία, πόσα πράγματα είδαμε και ακούσαμε το τελευταίο διάστημα όπου πραγματικά στο τέλος μπορούν να μας κάνουν να αισθανθούμε καλύτεροι άνθρωποι. Για τον δε Ρόμπερτ Αραμάγιο δεν έχω λόγια, ήταν καταπληκτικός.

Είναι 9 και 21 πρώτα λεπτά και το BBC ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για την Joan Kathleen Rowling και τις απόψεις της για τα τρανς δικαιώματα, δηλαδή ένα ντοκιμαντέρ 2 επεισοδίων, το οποίο α θα εξετάσει τους όρους και τις συνθήκες μιας αδιανόητης λογοτεχνικής επιτυχίας, απίστευτης όμως, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή κάποιος να σταθεί κοντά σε ένα πρόσωπο όπως είναι η Rowling και να πει ναι και εγώ ας πούμε θα μπορούσα να καταφέρω κάτι τέτοιο, και από την άλλη την παρουσία της, τη δημόσια παρουσία της και κυρίως τις αφιλεγόμενες απόψεις της για την τρανς κοινότητα, της οποίας είναι μια δημόσια εχθρός, και αυτές οι αντιπαραθέσεις λαμβάνουν πολύ τακτικά χώρα με οξύτατους έτσι, χαρακτηρισμούς στο δημόσιο διάλογο πάρα πολύ τακτικά τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τίτλο, θα έχει σημασία ο τίτλος που θα δώσει παραγωγή στο ντοκιμαντέρ αυτό. Ο προσωρινός τίτλος έχει το όνομα της Joan Kathleen Rowling, θα ασχοληθεί με την τεράστια πολιτιστική επιρροή, η οποία πολιτιστική επιρροή έχει να κάνει βεβαίως και με τον φεμινισμό. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνά ότι η Rowling είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει στηρίξει φεμινιστικές οργανώσεις και κυρίως κέντρα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Εννοώ με αυτό ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο ξεκίνησε από μια πολύ χαμηλή ας πούμε μέση τάξη. Τέλος πάντων αυτή εδώ η θρύλη και η μύθη που λένε ότι ξέρω εγώ πεινούσε στην κυριολεξία και ότι έγραφε τον Χάρι Πότερ με το παιδί της, γιατί ο άντρας της την εγκατέλειψε σε ένα μπαρ του Εδιμβούργου, πράγματι πήγαινε εκεί, αλλά το δείχνουν δηλαδή στις ξεναγήσεις στο Εδιμβούργο αυτό το πράγμα, αυτό τον χώρο που έγραφε το πρώτο βιβλίο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος, και ότι πήγαινε εκεί γιατί στο σπίτι δεν είχε θέρμανση για το μωρό. Είναι πράγματα τα οποία ελέγχονται ως αληθινά και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι είναι έτσι τα πράγματα. Πλην όμως ήταν μια γυναίκα η οποία πραγματικά βρισκόταν σε αυτό που λέμε χαμηλή μέση τάξη. Είναι μια γυναίκα που κάποια στιγμή η περιουσία της ήταν μεγαλύτερη από εκείνη της βασίλισσας Ελισάβετ. Δεν μπορεί κανείς να την κατηγορήσει ότι δεν γύρισε κάτι πίσω από όλα αυτά τα χρήματα στην κοινωνία. Ας μην μιλήσουμε για τον τρόπο που στήριξε άρρωστα παιδιά, για το πώς ήταν η τελευταία επιθυμία παιδιών που έδιναν μάχη με απίστευτες ανίατες ασθένειες και αυτή ήταν εκεί, μέχρι που κάποια στιγμή άρχισε να τοποθετείται δημόσια για ζητήματα που αφορούν το φύλο, τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, να προκαλεί έντονη κριτική από οργανώσεις και προσωπικότητες και να βρεθούν απέναντί της πρόσωπα τα οποία ήταν κοντά της. Ανάμεσα σε αυτά και οι πρωταγωνιστές των ταινιών που βασίστηκαν πάνω σε βιβλία της, τα οποία παιδιά δεν έχουν απολύτως καμία σχέση μαζί της, και μερικές φορές όταν τέλος πάντων γίνονται εκδηλώσεις για το Χάρι Πότερ, από ένα σημείο και έπειτα φαίνεται σαν αυτά τα βιβλία να γράφτηκαν από μόνα τους, σαν η δημιουργός της να μην υπήρξε σαν της τα αλήθεια. Όμως η Rowling υπάρχει και πράγματι τα έχει κάνει όλα αυτά και πράγματι έχει βαθύτατα τρανσοφοβικές απόψεις. Τι μπορεί να συμβαίνει? Δεν ξέρω αν η σειρά έχει σκοπό να ρίξει φως σε αυτό. Οι άνθρωποι, θα λέγε κανείς, είναι οι αντιφάσεις τους. Το λέει αυτό, μπορεί να το πει αυτό κάποιος, συμπαθώντας τη Rowling, αλλά και την ίδια στιγμή θεωρώντας αποκρουστικότατα στις απόψεις αυτές. Πάντως η σειρά θα χρησιμοποιήσει σπάνιο αρχαιακό υλικό, παλαιότερες δηλώσεις της και συνεντεύξεις της με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της σε διαφορετικές περιόδους της καριέρας της. Η ίδια γνωρίζει ότι το ντοκιμαντέρ βρίσκεται στην παραγωγή, δεν πρόκειται να παραχωρήσει καμία νέα συνέντευξη γι' αυτό, σύμφωνα με ένα σχετικό ρεπορτάζ, και επίσης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ποια πρόσωπα θα συμμετάσχουν. Δηλαδή, ενώ ακόμη δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα, έχουμε αρχίσει ήδη να το κρίνουμε και να το συζητάμε.

Όσο εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τον Ανδρέα Κοράνη στον ήχο, την Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. On my chest.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 15 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο θέατρο Αυλαία για την παράσταση «Η Από Κάτω». Δύο κατάδικοι που καθαρίζουν έναν υπόνομο, μία τρύπα από την οποία πέφτουν τα σκουπίδια του πάνω κόσμου και η αναπάντηχη πτώση μιας διάσημης influencer δημιουργούν μία ιστορία όπου τα πάνω και τα κάτω ανατρέπονται. Σκηνοθεσία Κώστας Σιλβέστρος. Στο καφέ Ζόγια, ο Κωνσταντίνος Ραβιοντόπουλος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην παράσταση SKG στην καρδιά της πόλης. Η μονόλογη Φυλάδια της Στεφάνων του Παναγιώτη Γκούβερη και οι κίτρινες τουλίπες της Μαρία Τσιρονά φωτίζουν τις ζωές δύο ανθρώπων με διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, περνώντας από το κοινωνικό δράμα στην κωμωδία. Κινηματογραφική πρεμιέρα στο Σινεβακούρα με την ταινία «Το ημερολόγιο της Βέρτη». Η Κόλιν Χούβερ δημιουργεί ένα ψυχολογικό θρίλερ όπου η νεαρή συγγραφέας Λόουεν δέχεται να ολοκληρώσει τη σειρά μυθιστορημάτων της διάσημης συγγραφέα Βέρτη Κρόφορντ. Όσο μένει στο σπίτι με την οικογένειά της, ανακαλύπτει την κρυμμένη αυτοβιογραφία της, η οποία αποκαλύπτει σοκαριστικά μυστικά για το παρελθόν της. Στον πολυχώρο Soul SKG, η Greek Jazz Book Band παρουσιάζει μια ζωντανή μουσική συνάντηση αφιερωμένη στο σύγχρονο ήχο και τη δημιουργική ταυτότητα της ελληνικής jazz. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πιανίστα και συνθέτη Γιώργου Τσόλη, το τρίο μας ταξιδεύει με πρωτότυπες συνθέσεις από το Greek Jazz Book, δυναμικές ερμηνείες και έντονη αυτοσχεδιαστική διάθεση. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης Κάζα Μπιάνκα έχουμε εγγένεια της έκθεσης «Αϊφεγγής Κόσμη» του Απόστολου Κυλεσόπουλου. Μέσα από έργα που αντλούν στοιχεία από αρχαίγονες μνήμες, επιστημονικές διαπιστώσεις, τη φυσική και τη μεταφυσική, ο ζωγράφος διερευνά θεμελιώδη ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη και το νόημα της δημιουργίας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Μπάσο Βλαχοπούλου.

Λοιπόν, σήμερα το πρωί είχε στη Βασιλεία τη Όλγα, μέσα στο χάος και το μποτιλιάρισμα που υπάρχει λόγω των έργων που γίνονται στο ύψος της Συνδίκα, μία λαμποργίνη χρώματος λεμονί, αλλά το λεμονί του lime, αυτό που λίγο πρασινίζει. Όλοι κοιτάγανε τη λαμποργίνη με τις βουλγάρικες πινακίδες. Δεν ξέρω πόσο κάνουν αυτά τα αυτοκίνητα, αλλά φαντάζομαι θα έχει κανένα διαμέρισμα. Και έχει πλάκα, γιατί όλοι εμείς, οι οποίοι, ναι, καλά λέω κάτι, 150.000 βλέπω και τέτοια. Και την έχει και σε χρώμα λεμονί στο ίντερνετ, να την αγοράσω το απόγευμα. Όλοι εμείς λοιπόν περνούσαμε, εγώ με το μηχανάκι μου, το οποίο είναι 20 χρόνων, κάτι άλλο, από εδώ, από εκεί, κάτι αυτοκίνητα παλιά, σταματάγανε και κοιτάγανε το βούλγαρο που οδηγούσε τη Λαμποργίνη με ένα μίσος, με ένα φθόνο, ενώ ο άνθρωπος, υποθέτω, όλα αυτά τα είχε κάνει με τον υδρότα του, με τη δουλειά του, πρόκοψε και έβγαλε τα μάξι βόλτα. Αλλά θέλω να πω, είναι μια αστική εικόνα από αυτές που παλιά δεν διανοούσαν. Διανοούσαν, ας πούμε, πριν την πτώση του τείχους, ότι θα δεις μια μέρα στη Βασιλεία της Όλγας ένα βούλγαρο με μια Λαμποργίνη. Μπα! Αντρέας Κοράνης στον ήχο, Γιώργος Τουλέ στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 11 εδώ, 2313, 338, 456, 958 και ενώ τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54160 και Viber 6930 078 291. Για πάμε!

Είμαστε εδώ στο 958 στο πρωινό αυτής της Πέμπτης, ακριβώς στη μέση του μήνα και με ντροπιαστικές εικόνες σε σχολεία, σε αεροδρόμια, σε νοσοκομεία, σε υποδομές. Λες ρε παιδί μου, τα στοιχειώδη, οφείλαμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη να τα προστατεύσουμε, να τα συντηρούμε και να μπορούμε να μην έχει κανείς την αίσθηση πως βρίσκονται σε αυτή την εποχή τόσα τροτά σημεία για να μην νιώθει κανείς σίγουρος πουθενά. I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so raggedy folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, of course deep down inside he was hurt cause he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with his shovel in his hand. See, education, he never.

Είναι 10 παρατέταρτο. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ του NGR σήμερα ότι η ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για τα είδη παντοπολίου αλλάζει. Το κόκκινο κρέας γίνεται όλο ένα και λιγότερο στα σπίτια και ταυτόχρονα τα έτοιμα γεύματα ανεβαίνουν διαρκώς. Το οικονομικό είναι το ένα ζήτημα για το οποίο οι άνθρωποι δεν ετοιμάζουν φαγητό και τρώνε έτοιμα γεύματα. Το άλλο είναι ο χρόνος. Ένα από τα βασικότερα, μια από τις βασικότερες ελλείψεις στον καιρό μας είναι η έλλειψη του χρόνου. Το ότι δεν προλαβαίνεις. Το ότι έχουν βγάλει μαγειρία με 150 και 160 ευρώ το μήνα τη δυνατότητα να σου προσφέρουν γεύμα και δείπνο. Και πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν αυτή τη συνδρομή και παίρνουν κάθε μέρα το πακετάκι τους και τρώνε, είναι μια καινούργια πραγματικότητα. Για πρώτη φορά, να σας πω την αλήθεια, την είδα στη Νέα Υόρκη το 2005, όταν είχα πρωτοπάει και μου λέγανε άνθρωποι, Νέο-Υορκέζοι, ότι το μόνο που κάνουν όταν τελειώνουν από τη δουλειά τους είναι να περνάνε από τα ντέλη και να παίρνουν έτοιμο φαγητό για να τρώνε. Τότε μας είχε φανεί αδιανόητο ότι συνέβαινε. Σήμερα είναι και η κανονικότητα εδώ.

Ο τρόπος που αλλάζει εξαιρετικά γρήγορα και πολλές φορές εξαιρετικά βία ο τρόπος ζωής είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δείχνει προς τα που πάει το πράγμα. Μία μάλλον από τις συνέπειες αυτής της ιστορίας με το μαγείρεμα και το να καθίσει η οικογένεια γύρω από το τραπέζι να απολαύσει ένα γεύμα ή ένα δείπνο που δεν συμβαίνει πια στις μέρες μας όπως το παρελθόν, γιατί ο καθένας επιστρέφει άλλη ώρα στο σπίτι, είναι η συνοχή, είναι η συνδετική ιστή που υπήρχαν στις οικογένειες και ένας τρόπος για πολλές φορές με την κουβέντα ή τη συνέβρεση να αντιμετωπίζονται προβλήματα τα οποία όσο περνά ο καιρός νομίζω ότι για όλους μας απλά πολλαπλασιάζονται.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είμαστε εδώ λοιπόν, είναι 10 και 2, είμαστε εδώ από τις 9.30 και θα είμαστε μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 9, 58, κενό, καλημέρες, αποστολή στο 54, 160 και το Viber 6930, 078, 291. Νίκος Κακαρίκος στον ήχο, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο.

Είμαστε εδώ, εκείνο είναι 58 στα φτάκια σας. Είναι το πρωινό μιας Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, που η καθημερινή εποδός των πραγμάτων είναι από τη μια η ακρίβεια και από την άλλη η καιρική κατάρρευση. Ό,τι ζήσαμε χθες στη Ρόδο, για παράδειγμα, ή στις άλλες περιοχές, δεν είναι αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής κατάστασης. Δεν είναι λογικό να με μια δυνατή, ομολογουμένως πολύ δυνατή βροχή που έριξε πάρα πολύ νερό, να καταραίουν τα πάντα. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή υποδομή για να αντέξει σχεδόν τίποτα. Και απ' την άλλη, έχοντας σκεπάσει ρέματα, έχοντας φτιάξει γεφύρια 50, 60, 100 χρόνια πριν, αν περιμένουμε να αντέξει όλο αυτό σε αυτή τη βίαιη μεταβολή, τότε μάλλον τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.

noche intimidad, noches mutuas, así es este amor.

Ένας καινούριος τρόπος αφήγησης της ιστορίας είναι οι μικροϊστορίες που συνθέτουν τη μεγάλη ιστορία. Και υπάρχουν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες μικρές τέτοιες ιστορίες, οι οποίες μπορούν σιγά σιγά να συνθέσουν την εικόνα μιας περιοχής, μιας χώρας, μιας Υπήρου. Το έκανε εξαιρετικά ο Χέιτμαρκ στο βιβλίο του «Στην Ευρώπη». Εκεί στο γύρισμα του αιώνα που ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη και μάζεψε μικρές ιστορίες, το κάνει ένα κομμάτι της δημοσιογραφίας το σήμερα, διασώζοντας τη μνήμη. Το κάνουν ομάδες που οργανώνουν θεματικές ξεναγήσεις ή ανοίγουν κτίρια και λένε ιστορίες. Τους το ζήσα στοιχείο το Σαββατοκύριακο ακούγοντας ιστορίες από το χωριό Αγάπη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το οποίο λειτουργεί ως ένα κομμάτι διάσωσης της μνήμης. Βοηθάει πολύ ιστορικούς του μέλλοντος να φωτίσουν σημεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν φωτιστεί.

0: Τι είπα στοιχείο, στην Τίνο ήμουν το Σαββατοκύριακο εκεί, άκουσα ιστορία στο χωριό Αγάπη.
1: Μη μαζί, γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ. Μη μαζί, γιατί τα μάτια σου βιολά.
0: Διάβαζα μια ανάρτηση του Μακρυδάκη από Τυχείο και κόλλησε το μυαλό μου στοιχείο. Την Τίνο εννοούσα. Ευτυχώς προσέχετε τι λέω και με διορθώνετε.

Μου έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι ο Αργύρης πριν λίγο από το Λονδίνο, που είναι πραγματικά αποκαλυπτικό. Hackers, λέει, χτύπησαν γαλλικά σούπερ μάρκετ, τα ψυγεία τους, τα πάντα. Προφανώς θα χτυπήσουν και το σπίτι σου αργά γρήγορα. Και όπως λέει εδώ ο Αργύρης, να φτιάχνεις γεμιστά να φας και ο hacker να σου κλείνει τον έξυπνο φούρνο. Να γυρνάς το μεσημέρι και να βρίσκεις το φαΐ ομό. Ή να πάει να φας, λέει, ένα παγωτάκι 15 Αύγουστο μέσα στη ζέστη και να είναι όλοι λιωμένα γιατί σου έχει κλείσει την κατάψυξη. Δεν έχουμε ζήσει τίποτα ακόμα, να ξέρετε. Και ξέρεις, δυνητικά hacker μπορεί να γίνει ο καθένας. Ένας που σε ζηλεύει στη δουλειά, στο σπίτι, παντού, που ζηλεύει την ευτυχία σου. Έχει μπει στο σύστημα και στα διαλύει όλα. Έχεις εσύ ανάψει θερμοσύφωνο, έχεις γυρίσει κομμάτι από το γυμναστήριο, λες να κάνω ένα ντουζάκι, νομίζεις ότι έχεις ανάψει θερμοσύφωνο. Πας, ανοίγεις το ζεστό νερό, παγώνεις. Ο ρημάδο hacker.

Και όπως λέει και ο Αργύρης, η πεθερά σου να γίνει hacker. Ευτυχώς είχα αγία γυναίκα πεθερά και δεν το έπαθα από εκείνη, αλλά που ξέρεις το μέλλον από πού θα σου έρθει.

Είμαστε εδώ, ακόμα με την Kimberly ασχολούμαστε. Η Daily Mail δημοσιεύει διάφορα για τους απλήρωτους λογαριασμούς. Μα και αυτή τη ξεφτύλα να βγάζει τόσα λεφτά και να χρωστάς, τι ντροπή, και να ψάξεις να τα πληρώσουν άλλοι. Προσπάθησε, λέει, απεγνωσμένα να εξαλείψει από το δίκτυο τη δημοσιογραφική κάλυψη της Daily Mail για τον πολυτελή τρόπο ζωής της. Αυτή ζούσε το παραμύθι, νόμιζε θα είναι για πάντα πριγκίπισσα. Ακόμη και οι πριγκίπισσες καμιά φορά εκπίπτουν όμως.

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό που η Κίμπερλι είναι το μεγάλο ερωτηματικό για μια σειρά από πράγματα στην Αμερική και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα νομίζω δεν θα ανοίξει μύτη, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά για τις επιχειρηματικές της εμπλοκές, για τους ανθρώπους που προωθούσε, για τα χρήματα που ξοδεύονταν, από πού τα βρίσκε. Στην Αμερική είναι πιο σοβαρό το θέμα. Λένε ότι δεν τελειώνει με την αποπομπή της, αλλά ότι αγγίζει πλέον ευθέως τον Τραμπ, καθώς υπάρχουν ακόμα πολλά να βγουν στη φόρα. Και γι' αυτό βιάστηκε τόσο πολύ να την εξολοθρεύσει.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ πάει από τη μία φλόμπα στην άλλη. Δεν φτάνει η Κίμπερλι, τώρα έχει και άλλα θέματα. Η υπεύθυνη του τύπου που έχει διαλέξει, η 42χρονη πολιτική σύμβουλος με τα πολλά προσόντα όπως παρουσιάστηκε, Κέιτι Ζακαράια, ισχυρίζεται ότι είναι δικηγόρος. Ήταν δικηγόρος στην Καλιφόρνια. Ο δικηγορικός σύλλογος της Καλιφόρνια όμως το διέψευσε. Και όχι μόνο, το CNN αποκάλυψε πως δεν πήρε ποτέ άδεια άσκησης δικηγορίας, ούτε καν στο κανονικό της, ούτε το πατρικό της όνομα. Και τώρα γίνεται το έλα σώσε για το αν έχει πει ψέματα, γιατί αυτά ξέρεις στην Αμερική δεν είναι όπως εδώ που καθένας ό,τι δηλώνει είναι. Έχουν ξαμολυθεί οι πάντες και ψάχνουν το παρελθόν της. Ο Λευκός Οίκος την υπερασπίζεται, καλά και την Κίμπερλι την υπερασπιζότανε. Αλλά η ιστορία θα φτάσει στα άκρα.

Λοιπόν, διχασμένοι λέει οι Ευρωπαίοι με τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση στη Σύνοδο Κορυφής, η μεγαλύτερη αποτυχία της Ευρώπης τα τελευταία 15-20 χρόνια είναι η αδυναμία τους να διαχειριστούν το οτιδήποτε, το παραμικρό και το να μην μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους. Αυτός ο ιστορικός ρόλος, στον οποίο εμφανίστηκαν ανεπαρκέστατοι ηγέτες που κάθε φορά γίνονται και πιο αδύναμοι, που γίνονται πιο αδιάφοροι, πιο ανίκανοι να αντιμετωπίσουν το οτιδήποτε, δίνουν φυσικά χώρο στο να υπάρχει η παντοδυναμία άλλων οικονομιών, άλλων χωρών και να περνά η Ευρώπη τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της τα τελευταία νομίζω 50, 60, 70, μπορεί και 100 χρόνια.

Είμαστε εδώ και πλησιάζουν τα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου που φέτος θα δοθούν στην Αθήνα και βέβαια το ενδιαφέρον το ελληνικό βρίσκεται στην ταινία της Ζακλίν Λέντζου που θεωρείται και ένα από τα φαβορί, μια μέρα στη ζωή της Τζο, το κεφάλαιο Φέδρα. Ελπίζω, εύχομαι και να επαληθευτούν όσοι είναι εξαιρετικά αισιόδοξοι και να βρεθούν οι άνθρωποι που θα βραβεύσουν αυτή την ταινία μέσα στην Αθήνα και να φύγει βραβευμένη με τα φετινά βραβεία τα ευρωπαϊκά του κινηματογράφου.

Στη Γερμανία διαβάζω ότι ενώνονται διάφοροι για ακραίους σκοπούς, όπως για παράδειγμα στο να τα βρει η χώρα με τον Πούτιν, η εναλλακτική για τη Γερμανία AfD και η συμμαχία Σάρα Βάκενχεντ, τα λέει η Deutsche Welle σήμερα, καλούν τον Πρωθυπουργό να ξεκινήσει ειρηνικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και να σταματήσει να βοηθά την Ουκρανία. Ο καθένας έχει μια τελείως άλλη οπτική των πραγμάτων και βέβαια η Ευρώπη είναι ένα ακόμα σημάδι του τεράστιου διχασμού που βιώνει.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο φινάλε για σήμερα, ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο το 958 από τις 9.30 μέχρι τις 11, μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν ο Νίκος Κακαρίκος στον ήχο που έφτασε στα αυτιά σας. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου αυτή που θα ακολουθήσει στο μικρόφωνο για την επόμενη μία ώρα και θα είμαστε εδώ ξανά αύριο το πρωί. Βάλτε κανένα μπουφανάκι παραπάνω αν δεν βγήκατε από το σπίτι ακόμα. Δεν είναι η συνθήκη καλοκαιρινή, ίσα ίσα πιο πολύ χειμωνιάτικη μοιάζει. Καλημέρα.

0: πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 15 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκία. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Σαν σήμερα το 1940 κάνει πρεμιέρα ο κινηματογράφος η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Δικτάτορας». Το 1844 γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους φιλοσόφους, ο Γερμανός Φρίντιχ Νίτσε, γνωστότερα έργα του «Το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα» και «Το Αντίχριστος». Το 1917 η Μάτα Χάρη, σαγηνευτική χορεύτρια, εκτελείται με τουφεκισμό από τους Γάλλους με την κατηγορία του διπλού κατάσκοπου. Στη δίκη της παρουσιάστηκαν έγγραφα που την καθιστούσαν υπεύθυνη για το θάνατο 50.000 στρατιωτών. Το 1964 πεθαίνει ο Κόουλ Πόρτερ, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συνθέτες του 20ου αιώνα με σημαντική συμβολή στην εξέλιξη του musical. Το 1993 το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Δμήτρη Σωστακόβιτς κάνει πρεμιέρα στο Λένιγκραντ με τον ίδιο τον Σωστακόβιτς στο πιάνο. Το 1973 η Ντόλι Πάρτον κυκλοφορεί το πιο πετυχημένο της τραγούδι, το Τζολίν, έμεινε στο νούμερο 1 των ΗΠΑ για 2 μήνες. Το 2017 η ηθοποιός Αλίσια Μιλάνο κάνει ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ότι όποια γυναίκα έχει παρενοχληθεί ή κακοποιηθεί σεξουαλικά στο Hollywood να επικοινωνήσει μαζί της και ξεκινάει η μεγαλύτερη αποκάλυψη όλων των εποχών με εκατοντάδες καταγγελίες για τη βιομηχανία του κινηματογράφου, το γνωστό σε όλους κίνημα MeToo. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Ακούτε τα βιβλία που χτυπάνε μαζί με τα χαρτιά. Και τι να κάνει και αυτός ο ηχολήπτης, πόσο να διορθώσει τις δικές μου τις γκάφες, δεν γίνεται. Είναι ο Νίκος Κακαρίκος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής, και σου υπόσχομαι να μην σε φνιδιάσω με τέτοια γκραγκρουγκ κατά τη διάρκεια της εκπομπής, Νίκο. Εδώ θα είμαστε από τώρα και έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς, στην εκπομπή Καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Μας ακούτε στα FM, μας ακούτε διαδικτυακά και σε κοντινά και σε μακρινά μέρη του πλανήτη, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Εδώ θα είμαστε και σήμερα να μιλήσουμε για βιβλία, για ένα βιβλίο συγκεκριμένα, να σας θυμίσουμε μία σημερινή παρουσίαση που θα γίνει στη μικρή σκηνή και να μιλήσουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για μία ταινία η οποία προβάλλεται την Κυριακή, αλλά όλα αυτά θα τα πάρουμε με τη σειρά και θα τα πούμε ένα-ένα, ξεκινώντας με το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

έρθει το χαρτί. Πότε θα κάτσει μπίλια που χίλιο στάθα απέχουμε αντί για τόσα μίλια.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι από τον κύκλο τραγουδιών που έχει γράψει στίχους μουσική ο Θεολόγος Κυριμλίδης, παραγωγή ενορχιστρώσεις ο Χρήστος Ντουμάνης και ο τίτλος αυτής της δουλειάς όλων των τραγουδιών είναι μια ειδική υπερίσταση. Ένα-ένα κυκλοφορούσανε και δημοσιοποιούντανε διαδικτυακά και σαν τώρα θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα αυτό μόλις ακούσαμε με τη φωνή του Αργύριου Μπαγκιρτζή και είπα όπα εδώ κάτι συμβαίνει, κάτι ωραίο συμβαίνει και μετά τραγούδι το τραγούδι και με όλες τις υπόλοιπες ερμηνείες που ερχόντουσαν σκεφτόμουν ότι η πρώτη εντύπωση δεν χάλασε καθόλου, το αντίθετο μάλιστα. Και αυτός λοιπόν ο δίσκος για τον οποίο η συνάδελφος Δώρα Δαβίδου έκανε μια συνέντευξη και μίλησε αναλυτικά με τον Θεολόγο Κυριμλίδη, αυτός λοιπόν ο δίσκος θα παρουσιαστεί σήμερα στη μικρή σκηνή, εκεί όπου εχθές έγινε η όμορφη εκδήλωση για την παρουσίαση του διπλού βινιλίου αυτής της, του ηχητικού ντοκουμέντου της συναυλίας του Νίκο Παπάζογλου. Περάσανε 40 χρόνια από εκείνη τη συναυλία, χθες θυμηθήκαμε πολλά και συναντηθήκαμε και με πολύ αγαπημένους ανθρώπους και άλλους οι οποίοι έλειπαν και ήταν πάντα στο μυαλό μου, πρέπει να σας πω. Εδώ λοιπόν στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, σήμερα στη μικρή σκηνή θα είναι εκεί ο Θεολόγος Κυριμλίδης, θα είναι ο Χρήστος Ντουμάνης που έχει κάνει καταπληκτικές ενορχιστρώσεις στη δουλειά αυτή και θα είναι η ορχήστρα, δηλαδή ο Ράφος Γκένζης, ο Δημήτρης Γουπερίτσης, ιστορία μεγάλη στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, ο ίδιος ο Θεολόγος Κυριμλίδης, ο Χρήστος Κοσμάς, ο Άλεξ Λουλούδης, ο Χρήστος Ντουμάνης και θα τραγουδήσουν Θωμάς Βελισάρης, Ηρακλής Δαΐτσης, Ανδρέας Καρακώτας, Ζωή Κεσελοπούλου, Χρήστος Κεσικιάδης, Αργύρης Μπακιρτζής, Θοδωρής Προύσαλης, Στέλλα Χαρινά, περίπου αλφαβητικά τα είπα, για να αφήσω τελευταίο το Θωμά Κοροβίνη και να ακούσουμε το τραγούδι από τον δίσκο που εκείνος ερμηνεύει και με αυτό το τραγούδι να περάσουμε και στο επόμενο θέμα της εκπομπής μας, ουσιαστικά στην πρώτη μας συνέντευξη.
1: Κούφια η ώρα, σε άδοξη χώρα πατάει το πόδι του κατακτητή. Χρήσιμο ψέμα, ποτάμι, το αίμα ποσκύλησε μέσα από την ίδια

κράτος μ' άδειος ο λάκος που σκάφτηκε για τον εχθρόν την ταφή. Ήρθε να φίδι στο χέρι λεπίδι κρατώντας να κόψει την ανακοχή. Ήτανε βούρκος ο γομός, ανιερή θυσία. Ένας ο δήμιος γνωστός, χίλια τα προσωπία. Και να είμαστε τώρα που μοιάζουνε όλα όπως στην αρχή.

0: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου συνεχίζει μία σειρά του Θανάση Πέτρου που στέκεται σε σημαντικές χρονολογίες, όχι πάντα στα πιο γνωστά γεγονότα και στις πιο σημαντικές, ας το πούμε έτσι, περιόδους που είναι πάρα πολύ γνωστές. Πήγα να πω σημαντικές και έκανα λάθος, γιατί σημαντικές είναι, πάρα πολύ γνωστές δεν είναι όλες. Είναι μία σειρά βιβλίων, μία σειρά graphic novel σε κείμενα και σχέδια του Θανάση Πέτρου. Το πρώτο ήταν «Η Όμηρη του Γκέρλιτς», μας πήγε στο 1916. Ακολούθησαν στην συνέχεια 1922 «Το τέλος ενός ονείρου», 1923 «Εχθρική πατρίδα», 1936 «Ετοιμόρροπη δημοκρατία», και αν νομίζετε ότι συνεχίζετε έτσι χαρούμενα και αισιόδοξα η σειρά, μάλλον κάνετε λάθος. 1941 «Αυστηρά συσκότησης», για να φτάσουμε τώρα 1946 «Μόνο μίσος». 5-6 τόμοι λοιπόν στην σειρά, και αυτή η σειρά graphic novel του Θανάση Πέτρου που με κόμιξ, με δικά του σχέδια και με δικό του κείμενο αναφέρεται στην ελληνική ιστορία, δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσει και πού θα φτάσει, αλλά τώρα είμαστε σε εκείνη τη χρονιά του 1946 και ο τίτλος είναι «Μόνο μίσος». Καλημέρα, καλημέρα στο Θανάση Πέτρου που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, Θανάση.
1: Καλημέρα, Αναστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι.
0: Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε, ναι, όμως, γιατί κάποιοι που ακούνε μπορεί να μην έχουν ακούσει καμία από τις προηγούμενες εκπομπές, μπορεί να μην ξέρουν κανένα από τα προηγούμενα βιβλία. Η πρώτη ερώτηση είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείσαι με θέματα που αφορούν στην ιστορία, όμως εδώ έχουμε μία σειρά βιβλίων στην οποία στέκεσαι πάρα πολύ σε κομμάτια ελληνικής ιστορίας, και εγώ θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτό που σε έκανε να ξεκινήσεις αυτήν την σειρά σύγχρονης ελληνικής ιστορίας πλέον.
1: Η αρχή έγινε με τους Όμηρους του Γκέρλιτς, που η αφορμή ήταν μουσική. Δεν ήταν η ιστορία, δηλαδή έψαχνα κάτι να κάνω σχετικά με ρεμπέτικο τραγούδι, σμυρνέικο τραγούδι, κάτι τέτοιο. Τελικά, για να μην μακρηγορήσω, βρέθηκα να ασχολούμαι με την ιστορία με το τέταρτο σώμα στρατού, το οποίο βρέθηκε εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου να μεταφερθεί με τα όπλα του στη Σιλεσία, στην Ανατολική Γερμανία, και να μείνει εκεί πέρα για 1,5 χρόνο. Πάλι βέβαια η μουσική βρέθηκε στο δρόμο μου, γιατί εκεί πέρα γίνανε ηχογραφήσεις από τους Γερμανούς και ηχογραφήθηκε μάλλον και η πρώτη φορά μπουζούκι παγκοσμίως στο Γκέρλιτς. Μετά με πήρε η μπάλα, δηλαδή μου άνοιξε η όρεξη, και στο δεύτερο βιβλίο ουσιαστικά άλλο την ιστορία της Μικρασιατικής Εκστρατείας, στο τρίτο τον ερχομό των προσφύγων μετά το 1922 στον Πειραιά, εστιάζω εκεί. Μετά, θέλοντας να φτάσω την ιστορία μου στη Θεσσαλονίκη, μια και είμαι Θεσσαλονικιός, κατάφερα να την μεταφέρω στις μέρες του 1936, όταν γίνονται οι απεργίες των καπνεργατών, γίνονται επεισόδια, είναι γνωστός ο επιτάφιος με τα επεισόδια κτλ. Με νεκρούς απεργούς, μέχρι να οδηγηθούμε στην δικτατορία του Μεταξά. Μετά το 41, αυστηρά συσκότησης, όπως το λέει και ο τίτλος, είναι η κατοχή πλέον, ο ελληνοτουρκικός πόλεμος και η κατοχή, αλλά βρισκόμαστε πάντα στη Θεσσαλονίκη. Δεν αναφέρω τίποτε άλλο για την υπόλοιπη Ελλάδα. Και το τελευταίο πιο πρόσφατο είναι, ξεκινάω μία μέρα μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και βλέπουμε τι γίνεται πάλι στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία γενικότερα, μετά τη λήξη της κατοχής.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε μία μέρα μετά την απελευθέρωση. Να θυμίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στις 30 Οκτωβρίου του 1944 από τμήματα του Ελλάς. Εδώ είναι ο Ευρυπίδης Μπακιρτζής και ο Μάρκος Βαφιάδης. Κάποια στιγμή νομίζω μία ηρωίδα σου λέει ότι εμείς δεν είχαμε, δεν θυμάμαι τώρα αν το λέει ήρωας ή ηρωίδα, εμείς δεν είχαμε Δεκεμβριανά όπως στην Αθήνα, και εδώ πρέπει να σημειώσουμε την, το ότι ο Ελλάς και κυρίως ο Ευρυπίδης Μπακιρτζής του οφείλουμε αυτό, έτσι, σαν ιστορική τιμή για, για τις παρεμβάσεις και τον τρόπο που χειρίστηκαν την απελευθέρωση της πόλης, καθώς επίσης και για το ότι, επειδή μιλάς για την καθημερινότητα των ανθρώπων, και αυτό επίσης να το σημειώσουμε, ότι η αποχώρηση των Γερμανών ολοκληρώθηκε χωρίς να κινδυνεύσει η πόλη και να μην χαθούν πολύτιμες, έτσι, δομές της, πέρα από την ανατίναξη μιας προβλήτας του λιμανιού. Δεν ανατινάχθηκαν, ας πούμε, η Μίλια Λατίνη, ούτε το εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού όπως είχαν σχεδιάσει να ανατινάξουν οι Γερμανοί, κάτι το οποίο έγινε στην Αθήνα και δημιούργησε πάρα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην συνέχεια στην πόλη της Αθήνας, ενώ αντικειμενικά καθημερινά προβλήματα επιβίωσης των ανθρώπων. Εδώ τώρα, ποιους ήρωες συναντάμε που τους έχουμε συναντήσει σε προηγούμενες ιστορίες σου, στα προηγούμενα βιβλία σου αυτής της σειράς?
1: Ο βασικός πρωταγωνιστής, ίσως όχι πάντα πρωταγωνιστής, δεν παίζει τον πρώτο ρόλο διαρκώς, είναι ο Γιώργης Σαμπατζής, που ξεκινά, υπάρχει σε όλα τα βιβλία, είναι ένας Σμυρνιός στην καταγωγή Έλληνας, ο οποίος κατατάχθηκε το 16 στον ελληνικό στρατό για να αποφύγει τη στράτευσή του στο Οθωμανικό στρατό. Και αυτός πρωταγωνιστής σε όλα. Τώρα έχω μπλέξει τα πράγματα αρκετά. Ο αφηγητής, ο οικονόμου, που είναι αφηγητής στο Γκέρλιτς και είναι Θεσσαλονικιός, θα εμφανιστεί στο τέταρτο βιβλίο και τώρα πρωταγωνιστεί πλέον κανονικά, παίζει ρόλο συνεχώς στο βιβλίο.
0: Πώς είναι αυτό να μπαινοβγαίνουν οι ήρωές σου, δηλαδή κάποιους που τους ξέρεις καλά, έχεις φτιάξει το χαρακτήρα τους, έχεις φτιάξει τη ζωή τους?
1: Όχι, κάθε φορά πρέπει να το διαμορφώσω. Δηλαδή, ξέρω κάποια πράγματα, είναι γνωστά κάποια πράγματα, αλλά αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι καταστάσεις, γιατί η πραγματικότητα αλλάζει. Δηλαδή, στο προηγούμενο βιβλίο τον έχω παντρέψει τον ηρωά μου, τον Αμπατζή. Τώρα θα αποκτήσει και στο έκτο βιβλίο θα αποκτήσει και απογόνους. Ενώ έχει... η γυναίκα του έχει παιδιά από τον πρώτο της γάμο, είναι χείρα, τώρα θα αποκτήσουν και μαζί ένα παιδί. Και αλλάζει πολύ τα δεδομένα. Έχουν ένα χαρακτήρα οι χαρακτήρες μου, αλλά η πραγματικότητά τους διαμορφώνεται διαρκώς ανάλογα με το τι συμβαίνει γύρω τους, με τα ιστορικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην καθημερινότητά τους.
0: Και επίσης δεν ξέρω αν ήταν ζητούμενο για σένα, αλλά για όποιον μας ακούει τώρα και δεν έχει διαβάσει τα προηγούμενα βιβλία, το κάθε βιβλίο μπορεί να διαβαστεί και να το δει κάποιος αυτόνομα. Δηλαδή δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να ξέρει τα προηγούμενα. Απλώς
1: ναι,
0: αν κάποιος ξέρει
1: τα προηγούμενα. Είναι αυτοτελής η ιστορία.
0: Ναι, είναι αυτοτελής.
1: Απλώς συνδέονται.
0: Απλώς αν κάποιος ξέρει τις προηγούμενες ιστορίες, θα πει «Α, αυτό το πρόσωπο το ξέρω. Εδώ τώρα αυτή η ανάμνηση είναι από εκεί». Από εκεί είναι την εποχή που έχω
1: ισχύει
0: δει.
1: Αυτό. Ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, αλλά εδώ τώρα είμαστε στο 46. Ναι. Στην ουσία δηλαδή είμαστε στο ξεκίνημα του εμφυλίου και στο πώς φτάσαμε σε αυτόν, τι προηγήθηκε.
1: Θα δούμε ουσιαστικά όταν απελευθερώνεται η Ελλάδα, τα πράγματα δεν είναι ίδια για όλους. Δηλαδή το ΕΑΜ Ελλάς είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη το έχει καταλάβει, έχει απελευθερώσει, τώρα το καταλάβει, έχει απελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη το ΕΑΜ Ελλάς, κατά παράβαση των συμφωνιών που είχαν κάνει ότι θα ερχόντουσαν οι Βρετανοί να απελευθερώσουν την πόλη. Έρχονται Βρετανοί, αλλά τον πρώτο ρόλο τον παίζει το ΕΑΜ. Οπότε συμβαίνουν διάφορα περίεργα, ενώ ξεσπάνε τα Δεκεμβριανά στην Αθήνα με συγκρούσεις εναντίον της μεταξύ Ελλάς χωροφυλακής και Βρετανικών δυνάμεων. Στη Θεσσαλονίκη δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά, γιατί κουμάντο κάνει, ενώ είναι ο Μόδης επίσημος διοικητής της πόλης, το ΕΑΜ ελέγχει την πόλη, τα πάντα. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και ζητήματα σοβαρά, ότι ο Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός εκείνη την εποχή, σταματάει να στέλνει χρήματα. Δεν χρηματοδοτεί πλέον, δεν πληρώνεται κανένας δημόσιος υπάλληλος στη Θεσσαλονίκη και πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθούν χρήματα. Το ΕΑΜ κάνει συλλήψεις, ας το πούμε, ανθρώπων οι οποίοι ήταν δοσύλλογοι, είχαν συνεργασία με τις δυνάμεις κατοχής, έχουν χρήματα και πρέπει να βρεθούν τα οικονομικά μέσα για να λειτουργεί η πόλη. Και έχει μια τελείως διαφορετική κατάσταση η Θεσσαλονίκη με την Αθήνα. Δεν γίνονται συγκρούσεις, δεν υπάρχουν δεκεμβριανά φυσικά στη Θεσσαλονίκη κάτι αντίστοιχο. Μάλλον από μια μηχανία, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν ξέρουν ούτε οι ΜΕΝ, ούτε οι ΔΕ, ούτε δηλαδή το ΕΑΜ για Ελλάς τι πρέπει να κάνει, ούτε οι Βρετανοί δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Αλλά θα περάσουν αυτοί από την απελευθέρωση μέχρι τη συμφωνία της Βάρκιζας, δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβούν εχθροπραξίες. Mm-hmm. Θα συμβούν διάφορα άλλα, αλλά όχι εχθροπραξίες μεταξύ Βρετανών και ΕΑΜ Ελλάς.
0: Και βέβαια κάποια πράγματα παραμένουν να είναι ίδια, όπως υπάρχουν προφανώς οι πρώην τεγματασφαλίτες, υπάρχουν προφανώς οι δοσύλλογοι, υπάρχουν όλες αυτές στην κοινωνία της πόλης. Όσοι είμαστε από τα βόρεια μέρη ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι λες, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν όλοι σε όλη την Ελλάδα, όχι πως δεν υπήρχαν αυτά τα στρώματα και αυτές οι κοινωνικές ομάδες και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ όμως, σαν να έχουμε μια έτσι πολύ έντονη παρουσία όλων αυτών, επιλέγεις, ήδη το ξέραμε από την σειρά αυτών των βιβλίων, στην ίδια οικογένεια, δύο αδέλφια, να ακολουθούν εντελώς διαφορετικούς πολιτικούς δρόμους. Αυτό ειδικά στον τόμο αυτό, στο 1946, γίνεται ακόμα πιο έντονο. Σωστά?
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά τα δύο αδέλφια, η προγονή του Μπακιρτζή, τα παιδιά δηλαδή της γυναίκας του, το αγόρι, ο Κώστας, θα γίνει όταν γυρίζει από το ελληνικό μέτωπο, ενώ θεωρεί ότι είναι νικητής, βρίσκεται σε μια πόλη που είναι υποκατοχή, και σιγά σιγά θα δούμε στο προηγούμενο βιβλίο ότι αυτός θα γίνει μαυραγωρίτης για να μπορέσει να επιβιώσει και τελικά θα φτάσει να πάρει μια πολύ ακραία θέση, θα μπει στο σώμα του Δάγκουλα, του δράκου της Θεσσαλονίκης, ναι, όπως ήταν γνωστός. Οπότε θα γίνει και ένοπλος και ένοπλα θα συμμετάσχει μαζί με τις κατοχικές δυνάμεις. Η αδελφή του είναι στην ΕΠΟΝ, είναι πιο μικρή, είναι 16-17 χρονών και θα μπει στην ΕΠΟΝ, οπότε αυτή η πόλωση, τα δύο άκρα, η ΜΕ να είναι με τους κατακτητές και η ΔΕ να είναι με το ΕΑ μελάσει την ΕΠΟΝ, την έχω κάνει να παίρνει μορφή μέσα σε μια οικογένεια.
0: Το ότι είναι γυναίκα, το ότι είναι ένα νέο κορίτσι το οποίο μπαίνει στην ΕΠΟΝ, έγινε τυχαία, το σκέφτηκες όταν θα ήταν, δηλαδή είναι και ένα θέμα λίγο, όντως υπήρχε εκείνη την εποχή, δηλαδή στην ΕΠΟΝ υπήρχαν πολλές νέες γυναίκες. Σε μια εποχή που δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε ακριβώς για ίση θέση γυναικών ανδρών γενικά στην κοινωνία.
1: Όχι, δεν υπάρχει ίση θέση, απλώς στα λεχθέντα, στα κείμενα, στις διακηρύξεις της ΕΠΟΝ περιλαμβάνονται και πράγματα που αφορούσαν τη θέση της γυναίκας. Το ότι δεν έχει σχέση το τι έγινε μετά, αλλά απλώς η θέση ήταν ότι πρέπει να, μετά την κατοχή, πρέπει να δούμε ποια θα είναι η θέση της γυναίκας, ότι δεν μπορεί να είναι στο σπίτι νοικοκυρά, πρέπει να αποκτήσει μια άλλη θέση. Υπήρχε μια ιδεολογία που πρόκρινε αυτές τις απόψεις. Ναι. Η Ελένη εμφορείται από αυτές τις ιδέες και εντάσσεται σε αυτό το χώρο και θα κινηθεί πλέον στη ζωή της ακολουθώντας αυτή την πορεία. Ο Κώστας, ως ταγματασφαλής, δεν υπήρχαν ταγματασφαλίες βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα, ως συνεργάτης των κατοχικών δυνάμεων, θα έχει τελείως διαφορετική μοίρα μετά το πέρας της κατοχής.
0: Εδώ τώρα είναι πολύ δύσκολες στιγμές της ελληνικής ιστορίας αυτές. Ο εμφύλιος είναι πολύ τραυματικές για όλη την χώρα και έχεις πολλές λεπτές γραμμές ξεκάθαρα έχεις μερικά πράγματα τα οποία φαίνονται ήδη και φάνηκαν ήδη και από την αυστηρά συσκότηση, δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις κατοχής, με τους Γερμανούς, άνθρωποι οι οποίοι ήταν ενδοσύλλογοι, εκμεταλλεύτηκαν άλλους ανθρώπους πιο αδύναμους ή ανθρώπους που, από τους οποίους είχαν να πάρουν κάτι, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο κλπ. Και εδώ υπάρχει σε όλο τον τόμο αυτού του καινούργιου σου βιβλίου, υπάρχει λίγο μία, ας την πω έτσι, λεπτή γραμμή. Υπάρχει δικαιοσύνη και υπάρχει εκδίκηση.
1: Ναι, μετά το, όταν τελείωσε και έληξε η κατοχή, η επόμενη μέρα δεν ήταν ιδυλιακή για τους Έλληνες. Δηλαδή η φτώχεια, η πείνα και οι ελλείψεις εξακολουθούσαν να υπάρχουν, και η μαύρη αγορά, όπως υπήρχαν και μέσα στην κατοχή. Δεν είναι ότι πάτησε κάποιος ένα κουμπί και την άλλη μέρα έτρωγε ο κόσμος ψάρια και κρέατα ολημερής και ολυνυχτής. Δεν είχαν να φάνε. Έγινε υποτίμηση, η δραχμή πλέον ήταν σε δισεκατομμύρια. Έχω ένα χαρτονόμισμα της γιαγιάς μου που χωράει, είναι η μισή σου παλάμη, γιατί τα νομίσματα ήταν προπολεμικά, ήταν τεράστια, τα χιλιάρικα. Μετά, όταν δεν υπήρχε πλέον στην κατοχή
0: χαρτί
1: και μελάνη, τα χαρτονομίσματα άρχισαν να μικραίνουν. Mm. Έχω ένα χαρτονόμισμα 10 δισεκατομμύρια, είναι η μισή μου παλάμη. Και δεν πρέπει να αγόραζες τίποτα απολύτως. Δηλαδή, όταν άλλαξε πλέον, κόπηκαν τα μηδενικά, ούτε μία δραχμή δεν ήταν αυτό τα 10 δισεκατομμύρια. Οπότε υπάρχει πληθωρισμός απίστευτος, και υπάρχει και αρχίζει και η πόλωση είναι πολύ ξεκάθαρη. Δηλαδή, κάποιοι πρέπει να τιμωρηθούν γιατί συνεργάστηκαν, ποιος θα τους τιμωρήσει. Κάποιοι έχουν γίνει συμφωνίες που και το ΕΑΜ τις καταπάτησε. Mm-hmm. Δηλαδή είχαν υπογράψει η συμφωνία της Καζέρτα που υπογράφηκε από τον Παπανδρέου και τον ΕΔΕΣ και τον ΕΛΑΣ. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να παραδώσουν τον οπλισμό τους στους Άγγλους. Δεν το έκαναν αυτό. Οπότε σιγά σιγά υπάρχει μια κλιμάκωση των πολιτικών εξελίξεων διαρκώς. Θα φτάσουμε στον εμφύλιο πιο μετά, από το 47 επισήμως και μετά.
0: Γιατί ονόμασες Μίσος το βιβλίο αυτό? Είναι η γέννηση του Μίσους, είναι το πώς φτάσαμε εκεί, τι είναι?
1: Είναι τόσο αρνητικό συνέστημα το Μίσος, αλλά είναι τόσο δυνατό. Όλοι θα μισούν τους πάντες, δηλαδή θα ζηλέψουν, θα θέλουν να εκδικηθούν, να τιμωρηθούν αυτός που έφτεξε. Αλλά όλοι θεωρούν ότι έχουν ένα μέρος δίκιου, κατά τη γνώμη τους. Οπότε η διάθεση για δικαιοσύνη και η μη εκπλήρωση αυτής της δικαιοσύνης, ας πούμε, θα γεννήσει μίσος. Το ότι κάποιοι θα κυριαρχήσουν και αυτό θα γεννήσει μίσος. Ότι κάποιοι γίνανε πλούσιοι μες στην κατοχή θα γεννήσει μίσος. Το ότι κάποιοι κλέψανε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, εξαφανίστηκε ουσιαστικά, αφανίστηκε η εβραϊκή κοινότητα. Όταν θα επιστρέψουν.
0: Κλάπηκαν οι περιουσίες. Έχεις έναν ήρωα πολύ, χαρακτηριστικό, ναι, που επιστρέφει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και δεν βρίσκει τίποτα από την οικογενειακή του περιουσία, παρά μόνο, αν θυμάμαι καλά, ένα δωμάτιο κάποια στιγμή του παραχωρούν.
1: Ναι, πάνω από 10.000 κατοικίες και πάνω από 2.000 καταστήματα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης δόθηκαν στους λεγόμενους μεσεγγιούχους από τις μέσα στη διάρκεια της κατοχής. Όταν επέστρεψαν αυτοί οι ελάχιστοι Εβραίοι που επέστρεψαν, διεκδίκησαν, πήγαν στο σπίτι τους, πήγαν στο μαγαζί τους και είδαν ότι μέναν μέσα άλλοι, τα καταστήματα τα είχαν άλλοι. Αυτό δημιουργεί ζητήματα πολύ σοβαρά. Ναι. Τι θα γίνουν αυτές οι περιουσίες, τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι, πού θα μείνουν. Και αυτό θα είναι μια πηγή μίσους ξανά. Δηλαδή, γιατί ήρθαν οι Εβραίοι, αφού εμείς μας τα δώσαν, δεν τα κλέψαμε, θα λένε οι μαυραγωρίτες.
0: Είμαι ακριβώς στη σελίδα αυτή που λέει γιατί μας μουζουριάσανε, τι κάναμε, τι θέλουν. Εμένα μετάδωσε η Επιτροπή τα μαγαζιά των Εβραίων, δεν τα πήρα μόνος μου, ούτε καρφίτσα δεν βρήκα μέσα και τα ντουβάρια τα είχαν αδειάσει κάτι καλόπεδα. Φιλάρα, άσε τον μπλα μπλα, γιατί δεν μας βλέπω καλά εδώ μέσα, μας πάνε για κρέμασμα. Τι είναι αυτή, με ποιο δικαίωμα? Ρε κάτσε ήσυχο, σου λέω, σε ξέρω από το βαρδάρι. Βουτούσες κι εσύ το δάχτυλο στο μέλι, πουλούσες λάδια, ξύδια, ιστορίες. Όλοι εδώ μέσα τη βγάλαμε στον αφρό με τους Γερμανούς, γι' αυτό σιλάνς τώρα να δούμε τι μας ξημερώνει. Και απάντηση του πρώτου.
1: Ναι.
0: Τύπου είναι, κάπως έπρεπε να ζήσει ο άνθρωπος.
1: Ναι, το κάπως έπρεπε να ζήσει έχει πολλές αναγνώσεις.
0: Δηλαδή, πάρα πολλές.
1: Ναι, πόσο θα, αν πατήσεις επιπτωμάτων είναι άλλο, ναι, πράγμα, και αν προσπαθήσεις να, να ζήσεις με τα ελάχιστα είναι άλλο πράγμα. Κάποιοι πατήσανε, δεν είχαν καμία ηθική, κανένα ηθικό εδιασμό να κάνουν πράγματα τα οποία βλάπτανε τους συνανθρώπους τους, τους συμπολίτες τους, τους διπλανούς τους, τους γείτονες. Αυτό δεν θα γεννήσει μίσος. Τι θα γεννήσει? Δεν μπορεί να γεννήσει κάτι άλλο. Δεν θα γεννήσει μια κοινωνική ηρεμία, ας το πούμε, έτσι πολύ απλά.
0: Έχεις πολλές ανθρώπινες, πολύ όμορφες ανθρώπινες ιστορίες. Επίσης έχεις ιστορίες αστικές, αλλά και της υπαίθρου της Θεσσαλονίκης, που αυτές ίσως είναι και λιγότερο γνωστές. Έχεις την πολύ ωραία, φοβερή ηρωίδα σου, την Ελένη, η οποία στις ανησυχίες της και στους προβληματισμούς της βλέπει και τα καλά. Είναι άλλωστε στην ΕΠΟΝ, στο ΕΑΜ, ξέρει γιατί είναι εκεί πέρα. Έχει όμως και τις ανησυχίες της για πράγματα που βλέπει. Παραδείγματος χάρη, μια αναφορά στον Άρη Βελουχιώτη,
1: ναι,
0: και στο πώς αντιδρά εκείνη στο ότι δεν υποστηρίχθηκε ο Άρης γενικά, αλλά έχει συμβεί και το αντίθετο. Μιλάς δηλαδή για τα κακώς κείμενα χωρίς να διστάσεις. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για μια ακόμα φορά και για αυτό, ναι, το βιβλίο, τι ιστορική βιβλιογραφία και πόσο μεγάλη ή μικρή ιστορική βιβλιογραφία χρησιμοποίησες, τι διάβασες, πόσο διάβασες, πόσο δούλεψες για όλο αυτό?
1: Ναι, όλα έχουν, τα βιβλία μου έχουν πολύ πολύ διάβασμα, δηλαδή από εκεί ξεκινάω πάντα, δηλαδή να διαβάσω ιστορίες, να διαβάσω μαρτυρίες, να διαβάσω εφημερίδες, τώρα για αυτά τα βιβλία, για να ξέρω τι έγινε, πότε έγινε, και να είμαι ακριβής, ξεφύλιζα έτη ολόκληρα από εφημερίδες. Δηλαδή από το 40, τη Μακεδονία την έχω διαβάσει φύλο-φύλο από το 45 μέχρι το 49. Δηλαδή είναι ψηφιοποιημένα τα αρχεία από τη Βουλή, υπάρχουν, αλλά πρέπει να τα διαβάσεις. Όχι για να... Εντάξει, ναι, πρέπει να υπάρχει μια ιστορική ακρίβεια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν συζητάμε τώρα έγινε τότε ή τότε αυτό το γεγονός. Πρέπει να τα ξέρω. Δεν γίνεται να λέω μπαρούφες με στο βιβλίο μου, να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Υπάρχει, αλλά, μια, ναι, ενδεικτική πολύ... βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου που είναι πολύ χρήσιμη για κάποιον που θα ήθελε να διαβάσει περισσότερα. Όσο έμπαινες σε εκείνη την χρονιά, όσο έμπαινες σε εκείνο το κλίμα, είναι αυτό που γράφεις στον επίλογό σου μέσα σε ένα κλίμα το οποίο δεν παρήχε ασφάλεια, δικαιοσύνη, οικονομική ανάπτυξη, συμφιλίωση και πολιτική σταθερότητα? Το αίμα πληρωνόταν με αίμα και γεννούσε κι άλλο αιματοκύλισμα? Και ποια είναι η αίσθησή σου όσο διάβαζες και τις πηγές, αλλά και δούλευες και εσύ ο ίδιος αυτό το βιβλίο, αυτό το graphic novel?
1: Δυστυχώς νομίζω αυτό που, το απόσπασμα που διάβασα...
0: Και δούλευες και εσύ ο ίδιος αυτό το βιβλίο, αυτό το graphic novel?
1: Δυστυχώς νομίζω αυτό που, το απόσπασμα που διάβασα, αυτό μου έμεινε ως αίσθηση. Δηλαδή υπάρχει επιθυμία

0: Οπότε και αυτό, γι' αυτό λέω ότι θα, και αυτό θα γεννήσει μίσος στην, στους ανθρώπους. Αναφέρω κάποια στιγμή τον Μαγκανά, έναν ταγματασφαλίτη στην Πελοπόννησο, ο Βαγγέλης Μαγκανάς, ο οποίος ήταν καραγωγέας του επάγγελμα και μετά εντάχθηκε στα τάγματα ασφαλείας και ουσιαστικά έκανε μια επίθεση μέσα στην Καλαμάτα, κατέλαβε την Καλαμάτα στην πραγματικότητα για κάποιες μέρες, απελευθέρωσε, έκαψε τους φακέλους των ταγματασφαλιτών, πλατσικολόγησε την πόλη, σκοτώθηκαν αρκετοί πολίτες και όχι μόνο, επευλήθηκε από την κυβέρνηση στρατιωτικός νόμος για τη δράση του, δικάστηκε 7 φορές, δεν καταδικάστηκε καμία φορά. Ναι, ήταν επικηρυγμένος δηλαδή για εκατομμύρια. Όταν το συνέλαβαν δικάστηκε, αλλά ναι, όπως μπήκε βγήκε. Αλλά όχι μία, 7 φορές.
1: Αυτό
0: δεν φέρνει κοινωνική δικαιοσύνη, ας το πούμε κάπως έτσι απλά.
1: Ναι. Σε αυτό το βιβλίο, σε αυτή την ιστορία, γεννιέται ένα παιδί. Σε αυτές τις συνθήκες. Ναι. Όπου ο αδελφός μισεί τον αδελφό.
0: Ναι. Σκεπτόμενος ότι κάπως θα πρέπει να... Οι ήρωές μου αρχίζουν και μεγαλώνουν πολύ σε ηλικία και αν θέλω να συνεχίσω πολύ πονηρά σκεπτόμενος, δηλαδή ότι κάποιοι πρέπει να υπάρχουν και απόγονοι, με βόλεψε να βάλω τον Αμπατζή με την Παναγιώτα να αποκτούν ένα παιδί. Και τελειώνει το βιβλίο ότι πού φέραμε, σε τι κόσμο φέραμε, ρε Παναγιώτα, αυτό το παιδί τώρα. Τι θα είναι τραγωδία ο κόσμος που ζούμε. Αλλά είναι μια ελπίδα πάντα ότι θα γίνει κάτι καλύτερο. Θα ζήσει κάπως καλύτερα. Υπάρχει αυτή η ελπίδα στους ανθρώπους ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Βέβαια τελικά θα αποδειχθεί ότι θα ζήσουν αρκετά μαύρα χρόνια ακόμη πολύ σύντομα οι άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον είναι η αρχή που μπορεί να μας πάει κάπου.
1: Θα υπάρχει συνέχεια.
0: Ναι, την έχω γράψει και τη συνέχεια. Έχω γράψει το σενάριο και το επόμενο βιβλίο.
1: Σε ποια χρονιά πας τώρα?
0: Θα πάω όλο τον εμφύλιο, δηλαδή από εκεί που θα τελειώνει.
1: Δύσκολα
0: πράγματα. 49. Ναι.
1: Δύσκολα.
0: Είναι, δεν είναι εύκολα πράγματα, γιατί εδώ πέρα θα πω κάτι, θα ακουστεί ακραίο. Έχει ξεσπάσει ένας ακήρυχτος παγκόσμιος πόλεμος, αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, και κάνει κάποιος μια ανάρτηση για κάτι που έγινε στο Facebook ή στο Instagram, δεν ξέρω πού, μια φωτογραφία, και από κάτω τα σχόλια είναι, στάζουν μίσος, είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη μεριά, και λες, παιδιά, ακόμη δεν έχουμε παραδεχτεί, αποδεχτεί τι έχει συμβεί στην ιστορία μας. Είμαστε πολύ, πολύ συντηρητική κοινωνία. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχουμε λύσει πάρα πολλά πράγματα ως κοινωνία.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς βλέπουμε να βγαίνουν καινούργια πράγματα. Δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να φτύνει μια φωτογραφία που ήταν από το 1945, από το 1947 και να στάζει χολή γιατί φαίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, αυτό είναι... Οι κοινωνιολόγοι θα πρέπει να το, οι ψυχολόγοι θα πρέπει να μας το αναλύσουν και μας το εξηγήσουν.
1: Και εμείς να το δούμε όμως ο καθένας ξεχωριστά, το κομμάτι του μίσους. Γιατί οι κοινωνίες δεν φτιάχνονται πάνω στο μίσος, φτιάχνονται όμως πάνω στη δικαιοσύνη. Άλλο όμως το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, εκδόσεις Ίκαρος, αν δεν ακούσατε από την αρχή, να μιλάμε για αυτήν την σειρά των graphic novel που έχει φτιάξει ο Θανάσης Πέτρου. Οπωσδήποτε δείτε και στο τέλος την βιβλιογραφία, θα σας είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Και μία τελευταία κουβέντα θέλω να μας πεις για εδώ έχουμε τα ίδια χρώματα που έχουμε και στους άλλους τόμους. Τι γίνεται κάθε φορά, πώς δουλεύεις τα χρώματά σου?
0: Προσπαθώ λίγο, εδώ είναι λίγο διαφορετικά, όχι ότι έχουμε πάει ξαφνικά στο γέλιο και χαρά. Λίγο διαφοροποιούνται. Υπάρχει λίγο περισσότερη ποικιλία χρωματική.
1: Το προσέχει κάποιος, αν θυμάται τα προηγούμενα.
0: Τώρα, ναι, αν το ξεφυλίζοντας τα βιβλία, αυτό φαίνεται εύκολα.
1: Δεν τολμάω να ρωτήσω τι θα έχει ο εμφύλιος.
0: Όχι. Ναι. Δεν έχω ξεκινήσει να σχεδιάζω, το έχω γράψει
1: εντάξει.
0: μόνο ακόμη.
1: Εντάξει.
0: Οπότε θα έχει χιόνια, θα έχει βουνά, θα έχει διάφορα. Τέτοια πράγματα.

0: της ελληνικής επαρχίας κυρίως.
1: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό, γιατί εσύ είσαι από τη Θεσσαλονίκη και ξέρεις καλά και τα γύρω της Θεσσαλονίκης, ενώ και την επαρχία της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την πόλη μέσα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι ιστορίας το οποίο δεν καταγράφεται εύκολα και συχνά. Καλό είναι να το ξέρουμε. Οπότε, Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε.
0: Εγώ να σας ευχαριστώ αυτό. Πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Και καλή δουλειά, και γιατί ξέρω ότι όταν δουλεύεις για αυτά είσαι πραγματικά βυθισμένος, δηλαδή είσαι μέσα.
0: Ναι, δεν γίνεται δυστυχώς διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να υπάρχει μια καταβύθιση σε αυτό το σύμπαν που φτιάχνεις κάθε φορά.
1: Και τώρα είναι και λίγο παράξενο, γιατί εμείς μιλήσαμε για τη δουλειά που ήδη κυκλοφορεί τώρα, πριν από λίγο καιρό, λίγες μέρες κυκλοφόρησε. Αλλά εσύ είσαι ήδη βυθισμένος στην επόμενη δουλειά.
0: Ναι, κάπως έτσι πάει το πράγμα. Κάπως έτσι πάει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, που μιλήσαμε.
0: Θανάσης Πέτρου. Για την ευκαιρία που μου δώσεις και πάλι. Καλημέρα.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤ3. Σήμερα το ημερολόγιο γράφει 15 Οκτωβρίου του 2026. Αυτό που λίγο ακούσατε πριν είναι ένα ηχητικό απόσπασμα από το soundtrack στην ουσία της ταινίας, η οποία προβάλλεται αυτή την Κυριακή στις 2.30 το μεσημέρι στο κινηματογράφο Ολύμπιον στην αίθουσα Παύλο Ζάνας. Είναι η ταινία «Το μίσος» του Ματιέ Κασοβίτς και η ταινία προβάλλεται από τον ψυχαναλυτικό κύκλο Θεσσαλονίκης της ελληνικής εταιρείας της Νέας Λακανικής Σχολής. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Δημήτρη Αλτίνογλου, ο οποίος είναι ψυχολόγος, μέλος του ψυχαναλυτικού κύκλου Θεσσαλονίκης Ελληνικής Εταιρείας της Νέας Λακανικής Σχολής. Θα μιλήσουμε για την προβολή αυτή, πώς συνδυάζεται αυτή με ένα τεύχος, με το τεύχος το 12ο του περιοδικού «Η ψυχανάλυση» και κεντρικό θέμα «Το βίαιο πράγμα». Έλατε λοιπόν να τα μάθω κι εγώ αναλυτικά, αφού καλημερίσω τον Δημήτρη Αλτίνογλου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτή η ταινία?
1: Η ταινία «Το μίσος», νομίζω είναι γνωστή, του Ματιέ Κάσοβιτς, πριν από 30 χρόνια και παραμένει πάντα επίκαιρη, πόσο μάλλον και στις μέρες μας που γίνονται όλα αυτά που γίνονται και στη Γαλλία όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου. Στα πλαίσια λοιπόν της έκδοσης του νέου τεύχους του περιοδικού ψυχανάλυση από την ελληνική εταιρεία της Νέας Λακανικής Σχολής, προγραμματίσαμε την προβολή της ταινίας «Το μίσος» στα πλαίσια του σινεμά και ψυχανάλυση, ενός θεσμού που υπάρχει πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, πάντα στη συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και έχουμε την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, στις 2.30 ώρα την προβολή, mm-hmm. που μετά ακολουθεί όπως πάντα συζήτηση.
0: Και στην οποία συζήτηση συμμετέχετε εσείς και ποια άλλη?
1: Ναι, στην οποία συζήτηση θα συμμετέχω εγώ, ο ψυχαναλυτής ο κύριος Βαλαμουτόπουλος, Θεόδωρος Βαλαμουτόπουλος, που θα συντονίζει τη συζήτηση και θα συνομιλήσουμε μαζί και με τον Κωνσταντίνο Ρασκάτο, επίσης ψυχολόγο, και την κυρία Λογάρου που είναι και κριτικός κινηματογράφου. Θα συνομιλήσουμε για την ταινία και βεβαίως συμμετέχει στο τέλος και το κοινό.
0: Να σας ρωτήσω, γιατί αυτή η επιλογή αυτής της ταινίας τώρα και γιατί αυτή η επιλογή κεντρικού θέματος στο βίαιο πράγμα, στο περιοδικό σας «Η ψυχανάλυση»?
1: Επιλέξαμε αυτή την ταινία, όπως είπατε, και για να συνοδεύσει και την έκδοση του νέου τεύχους του περιοδικού που έχει τίτλο «Το βίαιο πράγμα», όπου μέσα θα υπάρχουν κείμενα σχετικά με τη βία που μας κατακλείζει το τελευταίο διάστημα.
0: Το τελευταίο διάστημα μόνο?
1: Μας κατακλείζει, όχι το τελευταίο διάστημα, έχετε δίκιο, και άμα πάρω και αφορμή από το βιβλίο του κυρίου Πέτρου που παρουσιάζεται πριν, που επίσης μιλάει για το μίσος. Είμαστε, νομίζω, εντός της εποχής. Και παρεπιπτόντως ήθελα να πω ότι στο νέο τεύχος του περιοδικού υπάρχει ένα αφιέρωμα στη συμμετοχή του ψυχαναλυτικού κύκλου σε μια εκδήλωση των αρχαιολογικών διαλόγων που έγινε πριν από ένα χρόνο περίπου, και συμμετείχαμε εκεί πέρα με κείμενα που αφορούσαν τις τραυματικές άειλες μνήμες της Θεσσαλονίκης, και αναφερόμαστε και στις περιουσίες των Εβραίων και στο εβραϊκό νεκροταφείο που καταστράφηκε.
0: Μάλιστα. Κάποια στιγμή στην ταινία «Το μίσος» υπάρχει μια πάρα πολύ χαρακτηριστική φράση: «Το μίσος γεννάει μίσος». Επίσης, «Η αδικία γεννάει μίσος». Όλα αυτά σε μια πάρα πολύ άγρια εποχή, όπου η αδικία και η ανισότητα συνεχίζουν να υπάρχουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω αν όλα αυτά θα είναι θέματα της συζήτησης που θα ακολουθήσει μετά την ταινία. Δεν ξέρω αν είναι θέματα που σας απασχόλησαν στο περιοδικό σας και στα κείμενα του περιοδικού σας με κεντρικό θέμα το βίαιο πράγμα.
1: Ναι, και στο περιοδικό μας απασχολεί αυτό το θέμα του μίσους, ιδωμένο από την ψυχαναλυτική σκοπιά. Και επίσης και στην ταινία η συζήτηση και οι συζητήσεις που έχουμε ετοιμάσει αφορούν το μίσος και τη βία που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας και επίσης και την κρατική βία που βλέπουμε ότι έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις πλέον.
0: Ναι, και όχι μόνο στη χώρα μας, βέβαια, δυστυχώς.
1: Και όχι μόνο στη χώρα μας, βεβαίως.
0: Σε πάρα πολλές χώρες. Πώς πάνε αυτές οι προβολές και οι συζητήσεις που γίνονται μετά? Θεωρείτε πως είναι επικοδομητικές για να τις συνεχίσετε? Προφανώς υπάρχει λόγος. Κρίνετε πως υπάρχει λόγος?
1: Βεβαίως. Θεωρούμε ότι είναι επικοδομητικές. Βλέπουμε, έχουμε και τη συμμετοχή του κοινού που όλο αυξάνεται. Μάλιστα πέρσι βάλαμε και άλλη και εξτρά προβολή. Συνήθως είχαμε 3 προβολές το χρόνο. Mm-hmm. Τώρα βάλαμε και 4η και μάλιστα προσθέσαμε και 5η, μια θερινή προβολή σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Απόλλων. Mm-hmm. Και έχουμε τη συμμετοχή του κοινού, το οποίο δείχνει να ενδιαφέρεται για την ψυχαναλυτική θέαση των ταινιών που παρουσιάζουμε. Και προσπαθούμε να είμαστε πάντα επίκαιροι.
0: Ωραία. Το περιοδικό που το βρίσκει κάποιος?
1: Το περιοδικό το βρίσκει σε διάφορα βιβλιοπωλεία στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Και μικρά και τα μεγάλα της αλυσίδες. Και επίσης μπορεί και να το προμηθεύεται και στην αίθουσα, έξω από την αίθουσα του σινεμά.
0: Στην προβολή δηλαδή που θα γίνει την Κυριακή στις 2:30 ώρα στην αίθουσα Παύλο Ζάνα στο Ολύμπιον, θα υπάρχει και το περιοδικό.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Αλτίνογλου. Είναι ψυχολόγος, μέλος του ψυχαναλυτικού κύκλου Θεσσαλονίκης Ελληνικής Εταιρείας της Νέας Λακανικής Σχολής. Μιλήσαμε για την προβολή της ταινίας του Ματιέ. Εγώ το είπαμε τη γαλλική προφορά, Κάσοβιτς, αλλά άλλοι το λένε Κάσοβιτς. Το Μίσος, η οποία προβάλλεται αυτή την Κυριακή στις 2:30, είναι μια ταινία που έχει συμπληρώσει ήδη 30 χρόνια απορίας. Να θυμίσω ότι ήταν το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών το 1995. Την επόμενη χρονιά είχε πάρει το βραβείο καλύτερης ταινίας στα βραβεία Σεζάρ και είναι μια ταινία στην οποία 3 νέοι άνθρωποι μεταναστευτικής καταγωγής προσπαθήσουν να πάρουν εκδίκηση για ένα φίλο τους ο οποίος έπεσε θύμα αστυνομικής βίας. Μιλάμε για τα περίχωρα, για τα προάστια του Παρισιού και τις φτωχές εκείνες περιοχές. Είναι μια πολύ δυνατή ταινία και νομίζω ότι πολλοί την έχουν δει κιόλας από τους φίλους ακροατές, αλλά ίσως καμιά φορά η συνθέαση να είναι διαφορετική.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί η ταινία όταν παίζεται στο σινεμά είναι πολύ διαφορετική, πόσο μάλλον όταν ξέρεις ότι μετά θα ακολουθήσει και μια συζήτηση που θα σε βοηθήσει να ίσως να φωτίσεις και κάποιες πλευρές που δεν τα κατάφερες μόνος σου.
0: Mm. Σας ευχαριστώ.
1: Αλλά όπως και να το κάνουμε, ναι, η θέαση στο σινεμά είναι κάτι διαφορετικό.
0: Πάντα είναι.
1: Είναι μια ευκαιρία.
0: Πάντα είναι. Πάντα είναι κάτι διαφορετικό. Άλλωστε οι ταινίες φτιάχτηκαν για να παίζουν στο σινεμά.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά αυτές οι ταινίες αυτής της εποχής, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αλλά ναι, αυτές οι ταινίες πάντα ήταν φτιαγμένες και είναι φτιαγμένες για να παίζονται σε μια μεγάλη αίθουσα και για να τις βλέπουμε εμείς ενώ είμαστε κάτω και δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας, αλλά εκείνη την ώρα συμμετέχουμε σε μια καλλιτεχνική πράξη μπροστά μας.
1: Ναι, πόσο μάλλον όταν έχουμε και τη δυνατότητα να γνωριστούμε μετά.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλή επιτυχία στην, αν υπάρχει αυτή η λέξη, στην εκδήλωσή σας, στην προβολή της ταινίας και κυρίως έτσι καλή συζήτηση επικοδομητική μετά που θα βγάλει πράγματα και για σας και για όσους θα είναι εκεί καινούρια. Θα τα πείτε και θα τα ανταλλάξετε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε
0: καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, και εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Μπορεί να αρχίσει να παίζει σιγά σιγά αυτό που έχει ο Νίκος Κακαρίκος, που είναι και αυτό το από το soundtrack της ταινίας το Μίσος. Και τώρα θα μπορούσαμε να παίξουμε και άλλο τραγούδι στο τέλος, αλλά δεν πειράζει, το σκέφτηκα λίγο αργά με τη λέξη Μίσος. αλλά ο Νίκος Κακαρίκος δεν ξέρω αν θα είναι αύριο το πρωί εδώ. Εγώ θα είμαι και έχουμε μία ακόμα μέρα πριν κλείσει η εβδομάδα, μία ακόμα εκπομπή της Καλημέρας αύριο το πρωί στις 11. Στο πρόγραμμα του 9.58 για την επόμενη μία ώρα ακολουθεί ο Γιάννης Τσολακίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά

0: αξιονεστή η εμβληματική δημιουργία των Μίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Διψάνε όπως και εμείς. Πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Άσε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Με ένδυμα περιπάτου.
8: 5η 15 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο θέατρο Αυλαία για την παράσταση «Η Από Κάτω». Δύο κατάδικοι που καθαρίζουν έναν υπόνομο, μία τρύπα από την οποία πέφτουν τα σκουπίδια του πάνω κόσμου και η αναπάντηχη πτώση μιας διάσημης influencer δημιουργούν μία ιστορία όπου τα πάνω και τα κάτω ανατρέπονται. Σκηνοθεσία Κώστας Σιλβέστρος. Στο καφέ Ζόγια, ο Κωνσταντίνος Ραβιοντόπουλος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην παράσταση SKG στην καρδιά της πόλης. Η μονόλογη Φυλάδια της Στεφάνων του Παναγιώτη Γκούβερη και οι κίτρινες τουλίπες της Μαρία Τσιρονά φωτίζουν τις ζωές δύο ανθρώπων με διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, περνώντας από το κοινωνικό δράμα στην κωμωδία. Κινηματογραφική πρεμιέρα στο Σινεβακούρα με την ταινία «Το ημερολόγιο της Βέρτη». Η Κόλιν Χούβερ δημιουργεί ένα ψυχολογικό θρίλερ όπου η νεαρή συγγραφέας Λόουεν δέχεται να ολοκληρώσει τη σειρά μυθιστορημάτων της διάσημης συγγραφέα Βέρτη Κρόφορντ. Όσο μένει στο σπίτι με την οικογένειά της, ανακαλύπτει την κρυμμένη αυτοβιογραφία της, η οποία αποκαλύπτει σοκαριστικά μυστικά για το παρελθόν της. Στον πολυχώρο Soul SKG, η Greek Jazz Book Band παρουσιάζει μια ζωντανή μουσική συνάντηση αφιερωμένη στο σύγχρονο ήχο και τη δημιουργική ταυτότητα της ελληνικής jazz. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πιανίστα και συνθέτη Γιώργου Τσόλη, το τρίο μας ταξιδεύει με πρωτότυπες συνθέσεις από το Greek Jazz Book, δυναμικές ερμηνείες και έντονη αυτοσχεδιαστική διάθεση. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης Κάζα Μπιάνκα έχουμε εγγένεια της έκθεσης «Αϊφεγγής Κόσμη» του Απόστολου Κυλεσόπουλου. Μέσα από έργα που αντλούν στοιχεία από αρχαίγονες μνήμες, επιστημονικές διαπιστώσεις, τη φυσική και τη μεταφυσική, ο ζωγράφος διερευνά θεμελιώδη ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη και το νόημα της δημιουργίας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Μπάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμα. Μεσημέρι στο 9.58 από τον σταθμό στον πολιτισμό, συντροφιά σας η εκπομπή «Η Βόλτα». Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα και ειδικά σήμερα είναι και ηλιόλουστη. Ανάπαυλα κάνει ο βροχερός καιρός, όπως φαίνεται, και σήμερα μάλλον μας δίνει το φωτεινό του πρόσωπο. Στα μισά του Οκτώβρη, στις 15, με ελαφρά ψυχρούλα θα έλεγα, αλλά αντέχουμε ακόμα. Και θέλουμε να αντέχουμε πολύ για να μην χρησιμοποιήσουμε δηλαδή την πανάκριβη θέρμανση εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, συντροφιά σας σήμερα, χωρίς θεματική, χωρίς αφιέρωμα, με πρόγραμμα βέβαια, επί παντός, θα τα λέμε παρέα, σχεδόν για μια ώρα. Καλή σας ακρόαση.

Χάρης Αλεξίου για το ξεκίνημα με το ταγκό της εδώ και με την μουσική διάθεση να βρίσκεται περισσότερο στο ελληνικό τραγούδι σε αυτή την εκπομπή όπως πάντα, αλλά βέβαια και με τις μερικές προτιμήσεις μας κατά καιρούς και στο ρεπερτόριο της ξένης μουσικής από την ethnic μέχρι την γειτονιά μας, από τα blues μέχρι την νοτιοαμερικάνικη μουσική, τα Latin, όλα γενικώς. Λοιπόν, να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. 2313 338 456 για την τηλεφωνική επικοινωνία. Μέσω μηνυμάτων SMS τα λέμε στέλνοντας το μήνυμα στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας. Και μας βρίσκεται και επίσης στην εφαρμογή του Viber, γράφοντας στο 693-007-8291. Κακοκαιρία λοιπόν αυτές τις μέρες και πράγματι σε μερικές περιοχές ήταν σφοδρή, χτύπησε πάρα πολύ καταστροφικά και σε καλλιέργειες και σε σπίτια. Κυρίως αυτό το δεύτερο νομίζω είναι αυτό που τρομάζει βέβαια και στεναχωρεί πάρα πολύ κόσμο, αλλά και η καταστροφή των καλλιεργειών για τους αγρότες είναι το μεγαλύτερο χτύπημα. Χαλάζει σε περιοχές του Πηλίου και αλλού. Είναι κάποιες περιοχές πραγματικά πολύ παθές, όπως είναι η Εύβοια, τι τόπος και αυτός, μες στην Πυρκαγιά όλο το καλοκαίρι και μες στην Πλημμύρα από το φθινόπωρο και μετά. Είναι και οι Σποράδες, είναι η Μαγνησία, είναι η Μάνη, είναι η Ρόδος, πολλά μέρη δοκιμάστηκαν. Αυτά όμως περί κακού καιρού δεν ισχύουν γενικότερα, δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να το παίρνουμε έτσι πάρα πολύ απλά. Το πράγμα το φθινόπωρο, τον Οκτώβρη συνήθως βρέχει, παιδιά μου. Το καλοκαίρι συνήθως κάνει ζέστη, το χειμώνα συνήθως κάνει κρύο. Αυτά δεν θεωρούνται, πώς το λένε, ακραία φαινόμενα. Ακραία φαινόμενα είναι η άλλη κακοκαιρία, αυτή που συμβαίνει με την ακρίβεια και με την πραγματική ζωή μας.

Σκέφτομαι λοιπόν πραγματικά, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, ότι όταν μας μιλούν για κακοκαιρία που έχει σχέση με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, τότε η ενημέρωση είναι πραγματικά καταιγιστική, είναι πολύ αναλυτική, είναι πολύ ευαίσθητη. Σε αυτές τις δύο θεματικές αφιερώνονται πάρα πολύ τα κανάλια. Το ένα είναι πώς πάει ο καιρός, έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας. Νομίζω είναι ο δεύτερος τύπος έτσι μετά τον παρουσιαστή που έχει το μεγαλύτερο γκέρ στην οθόνη, είναι ο τύπος που λέει τον καιρό. Και μετά από αυτό είναι τα εγκλήματα. Αρχίζουμε εκεί με όλο το ποινικό, ατομικό, εγκληματικό δελτίο και μας περνάνε και εκεί 5, 10, 15 λεπτά για αυτά τα θέματα. Και ύστερα μας λένε ότι αφού λοιπόν νοιάζονται για όλα αυτά τόσο πολύ και καθυλώνουν το κοινό γύρω από αυτά, ύστερα μας λένε ότι τα κάνουν γιατί αυτά νοιάζουν τον κόσμο. Τώρα αυτό μου θυμίζει μια ωραία ιστορία για το ποιο είναι δηλαδή αυτό το οποίο πραγματικά μας νοιάζει, αυτό το οποίο τον λέμε εμείς τον άλλον ότι αυτό πρέπει να σε νοιάζει και μετά στο τέλος νοιάζεται. Θυμήθηκα μια ωραία ιστορία που άκουσα, έχει επανάληψη τελευταία την φοβερή αυτή σειρά, το Peaky Blinders. Και εκεί λέει ο πρωταγωνιστής, έτσι, ο Τόμας Σέλμπι, λέει μια ιστορία για τον πατέρα του, ήταν κλέφτης, ας πούμε. Ήταν ένας τετραπέρατος τσιγκάνος, λέει, ο οποίος πλούτιζε κλέβοντας άλογα και κάνοντας μαντίες. Δηλαδή, τι έκανε, έλεγε στον ανυποψίαστο αφελή πελάτη, ας πούμε, «Μαντεύω ότι θα σου κλέψουν το άλογο, πρόσεχε». Πράγματι, το ίδιο βράδυ πηγαίναν οι δικοί του, κλέβαν το άλογο και του έλεγε την άλλη μέρα, «Είδες που στα έλεγα». Κάπως έτσι γίνεται και με τα χρηματιστήρια και με τους ανταγωνισμούς κρατών και εταιριών και ίσως και με τις επιθέσεις των hackers που μετά τους λένε οι εταιρείες που θέλανε να πάρουν ισχυρότερα μέτρα ασφάλειας ή να αλλάξουν, ας πούμε, τα συστήματά τους. Είδατε που σας τα έλεγα. Με τούτα και μετά νομίζω, Απόστολε, χρειάζεται να βάλουμε ένα σήμα σταθμού και αμέσως μετά να βάλουμε τραγούδι.

0: φωνές, του πάρτι φωνές μέσα απ' τα σαλόνια.
1: Ο 1.58 συντροφιά σας, η εκπομπή «Η Βόλτα» αυτήν την ώρα συντροφιά σας, στα μισά του Οκτώβρη πια, 5η, 15 έχει πάει ο μήνας, με την σημερινή μας εδώ ομάδα να είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης, ο συνήθως στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής, που μοιραζόμαστε μαζί σας καθημερινά αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα, και έλεγα πριν για τον κακό μας τον καιρό, ότι στην ουσία είναι αυτή η συνεχής φτωχοποίηση του συντριπτικού κομματιού ολόκληρης της οργανωμένης ανθρώπινης κοινωνίας, όχι μόνο εδώ στον τόπο μας, παγκόσμια συμβαίνει, απλώς σε κάποια μέρη συμβαίνει ακόμα πιο επώδυνα και πιο έντονα. Τυχαίο ότι εμείς βρισκόμαστε σχεδόν τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην σχέση μισθού αγοραστικής δύναμης. Δεν είναι τυχαίοι οι δυσβάστακτοι λογαριασμοί. Η στέγη να είναι πανάκριβη. Βλέπω τώρα γίνονται κινητοποιήσεις και στην Αλβανία εκτός από τη Γαλλία. Από φοιτητές, έχει περάσει και από την Ισπανία το μεγάλο κίνημα για τη στέγη. Και άλλωστε αυτό ήταν και ο λόγος που ο Σάντσεθ προκήρυξε πρόορες εκλογές. Έχουμε και εδώ κάποιες ήδη αντιρρήσεις και αντιδράσεις από φοιτητές, και νομίζω ότι κάποια στιγμή με αυτά τα ενίκια, όταν βλέπεις σπίτι 50ετίας χωρίς ασανσέρ, χωρίς θέση πάρκινγκ, ούτε καν να έχει ας πούμε την αντισεισμική προστασία που λήφθηκε μετά το 1978, μετά το μεγάλο σεισμό στη Θεσσαλονίκη, να έχει ενίκιο 400 ευρώ ας πούμε, ή βλέπεις νεόκτιστα να είναι με ενίκια από 800 και πάνω, δηλαδή σχεδόν παραπάνω και από τον βασικό μισθό. Και αν βάλεις επιπλέον και την διατροφή, την ενέργεια, τη θέρμανση, τις τηλεπικοινωνίες, η αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν είναι η πραγματική, η δυσβάστακτη, η χειρότερη κακοκαιρία. Και όλη η κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στενάζει από την ακρίβεια. Αλλά βλέπετε η Κομισιόν, η οποία δεν είναι καν εκλεγμένη, Φοντερ Λάγεν και λοιπά δηλαδή, Κάλλας και όλοι αυτοί, αυτή είναι υπέρ της συνέχισης των πολέμων και των ανταγωνισμών.

Στη μεγάλη πλατεία Φιάτσα Γκράντε από τον αγαπημένο και αξεχαστό Λούτσιο Ντάλλα, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και για να το κλείσω αυτό λοιπόν, έτσι την μεγάλη αυτή παράγραφο, την ενότητα τη χωρισμένη σε πολλές παραγράφους με τραγούδια μαζί, για να το πω για την ακρίβεια, που αφορά το τι σημαίνει για τον καθημερινό άνθρωπο πραγματικά κακοκαιρία. Νομίζω στο τέλος η πιο μελαγχολική κακοκαιρία είναι η παρέτησή μας. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτή την απογοήτευση του λαού, ας πούμε, αυτού του τόπου, που μετά από τόσες στο παρελθόν αντιδράσεις, διαδηλώσεις μαζικές, από αντιμνημονιακές και αντιφασιστικές έως τις μεγαλειώδεις για το έγκλημα των Τεμπών, αν όλος αυτός ο θυμός, η αγανάκτηση, τα όνειρα και οι ελπίδες συνάντησαν μονάχα διάψευση, αν όλο αυτό μετά μετατράπηκε σε μια παθητική αποδοχή, σε μια πλάνη και αποβλάκωση που την εντείνουν ακόμα περισσότερο αυτήν την διαχείριση της κοινής γνώμης, αυτές τις κατευθύνσεις, όλα τα μέσα για μια εκτόνωση σε ανούσια αυλαβή ενδιαφέροντα. Κάπως έτσι νομίζω βρισκόμαστε στην φάση που μου είπε φίλη ηρωνικά, έτσι, αυτό παρατηρώντας αλλά και αυτοσαρκάζοντας γενικότερα τις συμπεριφορές μας, μου φαίνεται, λέει, ότι ο Έλληνας θα βγει στους δρόμους μονάχα αν του κόψουν το κυπελάκι του εσπρέσο από το μετρό, τα λεωφορεία και τους δρόμους.

0: Και ένα χώρο των Άστρων, τη Ευαμφία Βεμπούτσικα, η μουσική ασφαλώ, με την ερμηνεία τη Έλλη Πασπαλά και στίχου του Άρη Νταβαράκη. Και να φύγουμε λιγάκι από, από τι γκρίνιε μα, αν και πολλά μπορεί να βρει και να πει και δεν γκρίνιε, έτσι. Είναι παρατηρήσει πάνω στην καθημερινότητα. Α πούμε τώρα που το θυμήθηκα και βλέπω το σχολιάζουν και άλλοι συνάδελφοί μου. Και νοιάζεται και πολλοί κόσμος, ας πούμε, για τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Με τις δύο βροχές, οι δύο σταθμοί του Ισαρετσούς και ειδικά της Νέας Κρίνης είναι σχεδόν αδιάβατοι. Από την λάσπη που υπάρχει γύρω-γύρω, γιατί δεν έχουν διαμορφωθεί ούτε πεζοδρόμια σωστά, ούτε θέσεις πάρκινγκ σωστά, ειδικά από την πλευρά της Βριούλων, ας πούμε, άντε από την πλευρά της Κανάρη. Υπάρχει μια καθαριότητα στο δρόμο. Μιλώ για το σταθμό της Νέας Κρίνης. Απ' την άλλη όμως. Πραγματικά γαλότσες χρειάζεται για να περάσεις. Όσοι θέλουν να πάνε από εκεί μέσα δηλαδή, γιατί είναι και μεγάλη έκταση της λάσπης. Κλείνει η παρένθεσούλα μου λοιπόν. Ήθελα να σου πω για το Αλκαζάρ, το Τέμενος Χαβζάν Μπέι, στο οποίο πέρασα, πήγα, το επισκέφτηκα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Είχα πάρα πολλά χρόνια να βρεθώ εκεί. Σινεμά δεν νομίζω ότι το πρόλαβα. Θυμάμαι βέβαια ότι λειτουργήσε ο σινεμά, δεν πήγα ποτέ. Το θυμάμαι όμως ως στα πρώτα μου έτσι εφηβονεανικά μάλλον χρόνια ως τόπο των πρώτων φεστιβάλ τζαζ που πηγαίναμε, τα ζήσαμε δηλαδή αυτά. Ύστερα ήταν δεκάδες χρόνια κλειστό. Όμως νομίζω την Κυριακή παρά το... Κυριακή πήγα εγώ, παρά το βροχερό καιρό ήταν εντυπωσιακή και η προσέλευση του κόσμου. Πάρα πολλοί πέρασαν και υποθέτω περνούν όλες αυτές τις μέρες. Και έτσι όπως το βλέπεις αυτό το Τέμενος πραγματικά να έχει αναδειχθεί, που είναι κτισμένο το 1467, σκεφτείτε τη ιστορία πίσω της, η Θεσσαλονίκη σε μνημεία και Οθωμανικά και πάμε πιο πίσω και Βυζαντινά και πάμε πιο πίσω και Ρωμαϊκά και Ελληνιστικά, τέσσερις εποχές μεγάλες έχει πίσω της αυτή η πόλη. Έχει επίσης έντονη τη σφραγίδα των Σεφαραδιτών Εβραίων. Έχει την αρχιτεκτονική, την δυτικοευρωπαϊκή των αρχών του 20ου αιώνα μετά την πυρκαγιά που επέδρασε, σχεδίασε δρόμους, σχεδίασε κτίρια, ειδικά οι Ιταλοί αρχιτέκτονες. Έχει την επίδραση της προσφυγικής μικρασιατικής μακραίωνης παράδοσης. Έχει δηλαδή όλα τα εχέγγυα, όλα τα εφόδια για έναν προσοδοφόρο ιστορικό, για ένα συνολικά κάλεσμα προσοδοφόρο ιστορικό, πολιτιστικό, διαθρησκευτικό. Να υπάρχουν επισκέψεις, φεστιβάλ, φόρουμ, διοργανώσεις πολιτιστικές μεγάλες. Πέρα από αυτά τα ανόητα κλισέ για γαστριμαργικές, ας πούμε, απολαύσεις και ερωτική πόλη. Νομίζω ότι όσοι πραγματικά νοιάζονται για το διεθνές όνομα, ας πούμε, αυτής της πόλης, έτσι να το περάσουν και τουριστικά, να το δούμε και ψυχρά, οικονομικά, όσοι νοιάζονται για την εξέλιξή της και για επενδύσεις σε αυτά που να σκεφτούν. Μαζί με ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, μαζί με τη δημιουργία προαστιακών προς Χαλκιδική, προς Κιλκής, προς Πέλα. Πότε θα γίνουν αυτά? Αυτά είναι χρόνια και χρόνια που συζητιούνται. Να γίνει η προέκταση του μετρό προς τα δυτικά, δεν είναι απαραίτητο το αεροδρόμιο. Εκεί στα δυτικά που ζουν 200.000 συμπολίτες μας είναι τα απαραίτητα. Και όλα αυτά βέβαια είναι λόγια που πολλές φορές ελπίζεις να μην μένουν στα ευχολόγια. Και να πω βέβαια ότι εδώ χρειαζόμαστε. Θα το πω κοινά, δεν χρειάζονται τύποι λαμόγια, εδώ χρειάζονται ευπατρίδες ιδεαλιστές. Και μάλλον θα βάλουμε πάλι σήμα, Απόστολε, και αμέσως μετά τραγούδι.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: même à 5000 ans, face aux amants, sans qu'on pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la.
1: Ναι, κάπως έτσι στο τέλος, μόνο νταλαλαμ και λαλαλαμ μπορείς να πεις, με τέτοια ταχύτητα που έλεγε τα λόγια ο Ζακ Μπρέλ στο La Valse de Miltan, που ήταν το ξεκίνημα της τελευταίου μέρους της σημερινής μας εκπομπής. Να θυμίσω, είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της εκπομπής. Επικοινωνούμε και να τα πάρουμε ανάποδα και στο Viber, στην εφαρμογή του Viber, όσοι την έχετε, με αποστολή μηνύματος στο 693-007-8291. Επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54-160, γράφετε 958 ένα κενό και μετά το μήνυμά σας. Αυτό το μήνυμα κοστίζει 12 λεπτά και κάτι του ευρώ. Και επίσης τηλεφωνικά στο 2313-338-456. Μας βρίσκεται βέβαια και στις σελίδες μας στο Facebook, 958 FM R3 για το πρόγραμμα, και στην σελίδα η Βόλτα, που είναι η σελίδα της εκπομπής. Πού να πάμε, να σας πω εντάχει για κάποιες μελλοντικές εκδηλώσεις που έρχονται. Πρώτα να πούμε για την παρουσίαση ενός βιβλίου. Θα έχουμε περισσότερα την ευκαιρία να πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Της Νατάσας Παπαδοπούλ Τζαβέλα. Παίρνω ένα μήνυμα από το Σύνδεσμο Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών, που μιλά για την παρουσίαση του βιβλίου «Πάνος Τζαβέλας» από Ατσάλ και Βελούδο. Γίνεται στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αμήνης 27, Παρασκευή 6 του Νοέμβρη στις 6.30 το απόγευμα, και μιλούν εκεί, θα πούμε πιο πολλά βέβαια, λέω, όταν θα έρχεται ο χρόνος του κοντά, θα τα υπενθυμίσουμε και πάλι. Μιλούν Μίκα Γραφιώτου, οι δημοσιογράφος, μιλούν οι Θανάσης Αθανασίου, Αδάμ Δράγας και Τριαντάφυλλος Μηταφίδης. Αποσπάσματα από το βιβλίο διαβάζει η φιλόλογος, η καλή μου φίλη, η Αθηνά Παπανικολάου. Και τραγούδια του Τζαβέλα ερμηνεύουν επίσης οι αγαπημένοι μου και πάρα πολύ τους εκτιμώ φίλοι, Κυριάκος Υψηλάντης, Νίκος Καραγκούνης, Ηλέκτρα Καράλη. Και επίσης έχουμε και πολύ ωραίες κυκλοφορίες από το Μετρονόμο και του Τεύχους του και του βιβλίου του τελευταίου του μουσικού που αφορά τη ζωή του Γκάι Φίλια, αλλά όλα αυτά μετά το τραγούδι.

Η σκηνική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη είναι ο τίτλος και το περιεχόμενο του μετρονόμου τεύχος 87. Εξαιρετικό τεύχος με πάρα πολλές παρουσιάσεις μέσα όλης σχεδόν της σκηνικής μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη. Μιλάμε για θέατρο, χοροθέατρο, μπαλέτο, μέχρι και για όπερα που έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ξεκινάει από την Ορέστια του Εσχύλου με την Μάρικα Κοτοπούλη και φτάνει μέχρι τα πιο τελευταία του, μέχρι και τις άγνωστες όπερες του συνθέτη, με πάρα πολύ υλικό δοσμένο από το αρχείο του ιού, του Γιώργου Χατζηδάκη, και με πολύ καλή επιμέλεια του Πέτρου Παράσχη. Είναι ένα τεύχος πάρα πολύ έτσι, πραγματικά διαμάντι για όσους ασχολούνται με την ελληνική μουσική και όχι μόνο, για όσους θέλουν να μάθουν λίγο περισσότερο για αυτόν τον μεγάλο Έλληνα, μεγάλος ερωτικός Έλληνας, ο Μάνος Χατζηδάκης. Και επίσης βέβαια κυκλοφόρησε πρόσφατα και το βιβλίο με επιμέλεια του Ηρακλή Οικονόμου, Θανάσης Γκαϊφίλιας, Ατέλειωτη Εκδρομή. Πολύ ωραία περιεχόμενα επίσης εδώ μέσα. Έχει και μία αναλυτική, έτσι, αυτοβιογραφική συνέντευξη, αφήγηση που κράτησε 4 Κυριακές, 4 εκπομπές στην Έλενα Διάκου. Θανάσης Γκαϊφίλιας που θα βρίσκεται 13 του Νοέμβρη εδώ στην Θεσσαλονίκη και θα τα πούμε βέβαια και πιο μπροστά από κοντά ραδιοφωνικά, αλλά και εκείνο το βράδυ στην παρουσίασή του στη Ζωγιά.

Να λοιπόν που κυλάω χρόνος και θέλω να προλάω τουλάχιστον για δύο πράγματα ακόμα να σας μιλήσω. Καταρχήν για την Γεωργία Βελιβασάκη που μετά από 7 σχεδόν χρόνια μαζί με τον συνθέτη κιθαριστή Ανδρέα Ζιάκα και τον εξαιρετικό αυτοπαραγωγό τον φίλο το Γιάννη το Μαυρίδη στο Studio Q έφεραν στο φως το νέο άλμπουμ «Παρά τον κόσμο». Ξεκινά την πορεία τους στις ψηφιακές πλατφόρμες. Θα ακούσουμε αμέσως ένα τραγούδι, το «Παρά τον κόσμο», που έχει μάλιστα και την μουσική του Ανδρέα Ζιάκα και στίχους του Μαρίνου Καρβέλα. Περισσότερα με την Γεωργία Βελιβασάκη την Δευτέρα που μας έρχεται θα φιλοξενηθεί εδώ στο ράδιο στην εκπομπή.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Θα ακούσουμε πολύ περισσότερο Γεωργία Βελιβασάκη την Δευτέρα, όπως σας είπα. Αύριο όμως, Παρασκευή, θα φιλοξενήσουμε εδώ δύο γυναίκες πάλι, την Ναντίνα Κυριαζή, για το δικό της πρόγραμμα που παρουσιάζει στην ΖΟΥ για το Σάββατο, και, και την Κατερίνα Αντίνου για την παρουσία της με πρόγραμμα, νομίζω, αφιέρωμα στον Άκο Δασκαλόπουλο, και από αυτήν θα μάθουμε περισσότερα στην Πρίγκιπο. Αύριο θα είναι μαζί μας αυτές οι δύο ωραίες καλλιτέχνηδες. Αποχαιρετισμός από εμάς, τον Απόστολο Κοσμόγλου και τον Γιάννη Τσολακίδη. Ακολουθεί αμέσως μετά Θανάση Κογάδης. Γεια σας, φιλιά.

0: Όλα θέατρο.
1: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

Θέλεις και τελείωσε το κακό και γυρίσαμε στα γνωστά τα καθιερωμένα. Με θάλασσα ξεκινήσαμε σήμερα. Ένα από τα πιο διάσημα συμφωνικά έργα του Claude Debussy, το ξέρετε πολύ καλά. Και νομίζω ότι είναι από αυτά τα έργα που πρέπει να κλείσεις τα μάτια και να ταξιδέψεις μαζί τους και να σε πάρουν τα κύματα, γιατί αυτό ήταν το κομμάτι που ξεκινήσαμε, το παιχνίδια των κυμάτων. Η θάλασσα του Claude Debussy, η τρισυμφωνικά σκίτσα για ορχήστρα, όπως είναι ολόκληρος ο τίτλος, ένα έργο που ξεκίνησε να γράφεται στο Παρίσι το 1903 και ολοκληρώθηκε κάπου το 1905 σε παραθαλάσσια πόλη, δεν ξέρουμε σε ποια, και είναι ένα έργο στο μεταβατικό στάδιο από τον ρομαντισμό στο μοντερνισμό και αποτελεί ορόσημο του μουσικού ιμπρεσιονισμού. Τι πληροφορίες, Θεέ μου, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, αλλά σαν σήμερα είχαμε την πρεμιέρα αυτού του φοβερού έργου το 1905, γι' αυτό και η εισαγωγή, αλλά σαν σήμερα είχαμε και την πρεμιέρα του πρώτου κονσέρτου του Δημήτρη Σωστακόβιτς, πιάνο κονσέρτο, έτσι. Σαν σήμερα το 1938 είχαμε και την πρεμιέρα της Δάφνης του Ρίχαρντ Στράουτ. Σαν σήμερα το 1994 είχαμε την πρεμιέρα της δεύτερης συμφωνίας του Φίλιπ Γκλάς. Θανάση Γογάδης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα εδώ στον 958.

Δεύτερη συμφωνία Glass δεν είχαμε, αλλά μας έκατσε μια χαρά και η μουσική που έγραψε ο Glass για αυτή την φοβερή ταινία του Shredder, το Μισήμα, και όχι για κανένα άλλο λόγο, επειδή και Μισήμα διαβάζουμε αυτόν τον καιρό μετά από 30 χρόνια. Τι 30, μόνο 30, εξομολογίες μιας μάσκας, αλλά και Ματσουμότο, το Tokyo Express. Ας είναι καλά η Άγρα που κάνει επανεκδόσεις φοβερές και τρομερές από την λογοτεχνία της Ανατολής. Λοιπόν, εδώ και πριν αρχίσουμε με την επικαιρότητα, να σας πω ότι σας σήμερα γεννήθηκε και ο Βρετανο-Ιρλανδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός που πολύ αγαπήσαμε εδώ πέρα, ο Chris de Burgh, γεννήθηκε στο Σάντα Φε της Αργεντινής. Υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο, λέει, με την A&M Records το 1974 και άρχισε τις πρώτες σημαντικές εμφανίσεις του παρέα με του Super Trump, όταν αυτοί κάνανε την περιοδία τους με το Crime of the Century, εκείνη τη φοβερή δουλειά. Και μετά ήρθε η δεκαετία του 80 και γνώρισε μια τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως το Don't Pay the Ferryman ή το Lady in Red που θα ακούσουμε σε λίγο. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι το 2007 ήταν ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που έδωσε παράσταση στο Ιράν, παρακαλώ, μετά την επανάσταση στη χώρα το 1979.

0: Αλήθεια, δεν ξέρω πόσα χρόνια είχα να ακούσω αυτό το κομμάτι. Δηλαδή έπρεπε να έρθει μια ημέρα σαν τη σημερινή να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 48 γεννήθηκε ο Κρίστενμπερκ για να ξαναπαίξουμε αυτό το κομμάτι. Lady in Red, και δεν ξέρω αν είναι ντυμένες στα κόκκινα οι κυρίες που είναι στις άλλες άκρες, δύο άκρες των τηλεφωνικών γραμμών, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για γη και ουρανό στην συνέχεια. Έχουμε να μιλήσουμε με δύο καλλιτέχνηδες, την Κριστίν Βίλις και την Λενιό Γκρόμαν, που έχουν μια έτσι ξεχωριστή συνάντηση αφιερωμένη στην κεραμική τέχνη εκεί στις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ. Καλό μεσημέρι, κυρίες μου.
1: Καλησπέρα, Θανάση.
2: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, με την Κριστίν δεν τα έχουμε ξαναπεί, με τη Λενιό, δηλαδή το παρελθόν με χτύπησε αλίπητα με το που άκουσα ότι έχει έκθεση, γιατί ήρθα πίσω στα χρόνια του Στέργιου, του Δελιαλή, του Θανάσου Γεωργίου και διάφορα τέτοια, και τα χρόνια της Νέας Υόρκης όπου ζούσε η Λενιό. Λοιπόν, είμαστε εδώ όμως, είμαστε στην Καρόλου Ντιλ και εκεί είπε δασκάλα και μαθήτρια. Τι ακριβώς?
2: Θα ξεκινήσω εγώ λέγοντας ότι δίδασκα για πάρα πολλά χρόνια κεραμική μέσα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, όπου είχα πολλούς μαθητές και κάποια στιγμή βγήκαμε σύνταξη, αλλά αυτοί θέλανε να συνεχίσουνε. Mm-hmm. Και τους είπα, άντε ελάτε τότε στο δικό μου το εργαστήριο, κάθε Πέμπτη πρωί θα κάνουμε ένα PhD. Θα είσαστε οι μαθήτριες που κάνουν έρευνα πάνω στην κεραμική, και μία από αυτούς ήταν και η Λενιό, που όντως άμα δείτε τη δουλειά της, ξέφυγε εντελώς παίζοντας με χρώματα, με πυλό, με φόρμες, και πραγματικά περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία μαζί.
0: Αυτά πότε, Κριστίν, δηλαδή?
2: Ξεκινήσαμε πριν 4-5 χρόνια νομίζω, και βρισκόμασταν κάθε Πέμπτη. Η Αλίκη Καραβάτου, γνωστή κεραμίστρια της Θεσσαλονίκης, από τη Θέρμη, η Δέσποινα Χουλιαροπούλου από τον Πολύγυρο, η Σωτηρία Γεωργίου από το Σκολάρι. Και
0: ωραία παρέα ήσασταν.
2: Πολύ καταπληκτική παρέα. Και είμαστε
1: παρέα
2: ακόμα.
0: Αλίμονο. Λενιό, γιατί κεραμική? Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε και πήγες εκεί στην Κριστίν?
1: Είχα ασχοληθεί πολλά χρόνια με την γραφιστική, με τη διαφήμιση στην Αμερική, και όταν γύρισα ήθελα να ασχοληθώ πιο πολύ με την δική μου τέχνη, με τη δική μου δουλειά, και ο πυλός ήταν...
0: Κάποιος έφυγε από τη γραμμή. Η τεχνολογία. Εσύ, Κριστίν, παραμένεις. Τη Λενιό χάσαμε. Μάλλον έπεσε λογοκρισία. Λοιπόν, θα προσπαθήσει ο Νίκος να την ξαναπάρει. Συνεχίζουμε οι δυο μας μέχρι να ξαναβρούμε και την φωνή της Λενιός. Να αρχίσουμε να λέμε για το τι ακριβώς βλέπουμε στις βιτρίνες, εκεί που έχουμε μία πανδεσία χρωμάτων και υφών και τι δεν έχουμε.
2: Ναι, και πρώτα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη τον Αρχιδιάδη, γιατί αυτός είχε όλη αυτή τη σκέψη, πρώτον να μαζέψει εμάς τους δύο μαζί, και στην κεντρική βιτρίνα δημιουργήσαμε ένα εργαστήριο που είναι ένας τροχός, γυρνάει, έχουμε τον πυλό μας, έχουμε αυτό που θα βρεις μέσα σε ένα εργαστήριο, και είναι αυτό που μας ενώνει, γιατί όπως άμα δει κάποιος, η δουλειά της Λενιός είναι πάρα πολύ διαφορετική από τη δική μου τη δουλειά, και είναι και αυτό που θέλαμε να δείξουμε, ότι η τέχνη της κεραμικής είναι ατέλειωτη. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και να κάνει από κούπες, φλιτζάνια, χρηστικά αντικείμενα μέχρι λιπτά, πλακάκια για τον τοίχο.
0: Τα πάντα.
2: Και τα πάντα, ναι.
0: Σωστό.
2: Όταν κάποιος έρχεται και με λέει θέλω αυτό, λέω ό,τι θες μπορώ να σου το φτιάξω.
0: Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχουμε βρει και τη φωνή της Λενιός.
1: Ναι,
2: ωραία, τέλεια.
0: Λενιό, έπεσε λογοκρισία. Εκεί συγγνώμη που άρχισες να λες τι ήταν αυτό που σε τράβηξε στην κεραμική, διαλύθηκε το σήμαν. για πες.
1: Ναι, έλεγα ότι μετά από πολλά χρόνια δουλεύοντας έτσι σε έναν πολύ, κάνοντας πολύ εμπορική δουλειά, διαφήμιση, μόδα, όλα αυτά, κουράστηκα και επέστρεψα με την επιθυμία να κάνω πιο πολύ, πιο δημιουργική δουλειά, πιο προσωπική δουλειά.
0: Μάλλον έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τη Λενιό.
2: Λενιό.
0: Είναι ακριβώς το ίδιο σημείο που κόβηκε και προηγουμένως. Λοιπόν, Κριστίν, μαζί συνεχίζουμε. Έλεγες ότι στο κεντρικό, στην κεντρική βιτρίνα από τις 3 έχουμε ένα εργαστήριο.
2: Έχουμε ένα εργαστήριο. Από δεξιά είναι η δουλειά της Λενιός που ο Γιάννης Βαργυριάδης έκανε ένα καταπληκτικό στήσιμο, γιατί εγώ δεν το έχω στο σύστημα, δεν είναι αυτή η δουλειά μου, αλλά έμεινα έκπληκτη όταν αυτός με ήτον, που είναι ένα πολύ ουδέτερο υλικό, δημιούργησε έναν χώρο που έμοιαζε σαν μια βιβλιοθήκη, που όντως θα ήταν κρεμασμένα ευαμένα εκείνα τα έργα της Λενιός και δείχνουν πολύ πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Από τη δική μου την πλευρά θα δείτε περισσότερα κεραμικά που είναι η διακόσμησή τους είναι με φωτιά, γιατί εγώ παίζω πάρα πολύ με τη φωτιά, με το απρόπτο, βάζω ένα κεραμικό μέσα σε ένα φούρνο και μετά το ψήνουμε με πριονίδι, με φύκια, με αλογότριχες, με διάφορους τρόπους. Μ' αρέσει το απρόπτο. Δεν είναι κάποιος που θα κάνει το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο συνέχεια.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, αριστερή βιτρίνα, η δουλειά η δικιά σου, Κριστίν, δεξιά βιτρίνα, η δουλειά της Λενιός, δασκάλα και μαθήτρια. Λενιό, νομίζω ότι δεν θέλω να ξανακοπεί η γραμμή.
1: Κι εγώ δεν θέλω. Λυπάμαι πολύ. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Είναι όταν μας προδίδει η τεχνολογία. Συμβαίνουν.
1: Ναι, μάλλον.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα για τη δική σου δουλειά.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτά τα κομμάτια που παρουσιάζω είναι πιατέλες που απεικονίζουν διάφορες ιστορίες προσωπικές, εμπνευσμένες από τη φύση, από τα ζώα, λίγο από το λαογραφικά πιάτα.
0: Δεν κάτι συμβαίνει.
2: Κάτι γίνεται με τη Λενιό σήμερα, δεν ξέρω.
0: Ναι, ίσως η δεύτερη γραμμή που είναι προβληματική, δεν ξέρω τι να πω. Δεν πειράζει. Να μας πεις εσύ, Κριστίν, λίγα πράγματα για τη δουλειά της Λενιός.
2: Ναι, μένα μου άρεσε πάρα πολύ πως η Λενιό, ακριβώς όπως ζωγραφίζει ένα πίνακα, έτσι ακριβώς ζωγράφιζε ένα κεραμικό. Είχε μια παλέτα με 7, 8, 10 χρώματα και με αυτή την παλέτα δούλευε συνέχεια και συνέχεια και έβαζε το ένα χρώμα πάνω στο άλλο, πάνω στο άλλο. Και όπως γνωρίζει κάποιος που έχει μια γνώση για την κεραμική, άλλο είναι πως ζωγραφίζουμε και άλλο είναι να γυαλώνουμε το αντικείμενο και να το αφήσουμε στη φωτιά ή στο καμίνι και να βγει. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς τι αποτέλεσμα θα έχεις, αλλά πιστεύω στην δουλειά της Λενιός έκανε μια καταπληκτική σειρά από δουλειά που δουλέψαμε μαζί. Και έχει τώρα ανοίξει και ένα δικό της χώρο που βρίσκεται εκεί στη Χαλκαίων και στη Ρωμαϊκή Αγορά. Οπότε κάνει εκεί μαθήματα.
0: Πολύ ωραία.
2: Και την καμαρώνω.
0: Αυτό είναι αλίμονο. Λοιπόν, και είναι μια παρουσίαση αυτή που κάνετε τώρα. Γιατί του δώσατε τον τίτλο «Γη και ουρανός»?
2: Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να δείξουμε από πού προέρχεται το κεραμικό. Ο αρχικός τίτλος ήταν «Γη και νερό». Και βγήκε έτσι στα αγγλικά, earth and water, mm-hmm. και για κάποιο λόγο έγινε ένα μπέρδεμα στα ελληνικά και βγήκε γη και ουρανός. Οπότε δεν ήταν αυτός ο σκοπός μας να είναι αυτός ο τίτλος. Εμένα μ' άρεσε προσωπικά πολύ, αλλά είναι περισσότερο μιλάμε για γη και νερό, γιατί παίζουμε με χώμα, παίζουμε με νερό.
0: Ναι, η κεραμική αυτό το πράγμα είναι, αλλά από την άλλη είναι και η αντανάκλαση του ουρανού πάνω στα κεραμικά, οπότε το βλέπουμε και λίγο διαφορετικά.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ναι, γιατί και εγώ έβαλα ένα τοτέμ μέσα στη βιτρίνα που δεν ήξερα ακριβώς πώς θα φαίνεται, αλλά αυτό το έχω εγώ συνήθως έξω στον κήπο μου, οπότε μέσα στο ουρανό είναι πάρα πολύ όμορφο κομμάτι πώς φαίνεται έξω.
0: Mm-hmm. Κριστίν, η κεραμική τέχνη κάποτε ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη ακόμη περισσότερο. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο εμπόριο. Σταδιακά και μέσα στον χρόνο λίγο εξασθένησε αυτό το πράγμα. Γιατί, ποιος ο λόγος?
2: Ναι, άμα θυμάσαστε την ακμή της κεραμικής με το ζήταμι και
0: ακριβώς,
2: αυτό το μαγαζί που ήταν
0: κάτω. Η τερακότα, οι πάντες, ναι, είχαν εκπληκτικά κεραμικά.
2: Φανταστικά κεραμικά. Προσωπικά νομίζω ότι οι κεραμίστες είχαν πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την φορολογία που υπήρχε. Έπρεπε να πληρώσουμε πολύ μεγάλο τέβε,
0: mm-hmm,
2: 450 με 500 ευρώ το μήνα.
0: Oh.
2: Τέβε που μας σκότανε όλους, γιατί περίπου τόσο βγάζαμε, ένα χιλιάρικο, ένα μισή χιλιάρικο και να δίνεις τα μισά από τα έσοδά σου και τα δίνεις στο ΤΕΒΕ, ήταν πολύ πολύ δύσκολο κομμάτι. Δεν υπήρχε καθόλου ανταπόκριση από την κυβέρνηση να μας βοηθήσει καθόλου να πίνει. Ναι, σε αυτοί παλεύουν εκεί που έχουν αυτά τα εργαστήρια. Μικρά εργαστήρια ήμασταν, δεν ήμασταν ολόκληρο εργοστάσιο.
0: Και λογικό είναι, ναι. Είσαι χειροτέχνης, είσαι καλλιτέχνης, δεν κάνεις εμπόριο.
2: Ενώ εμείς μέσα στο εμπορευματικό κομμάτι μας βάλανε εμάς και έπρεπε να πληρώσουμε πολύ μεγάλο ΤΕΒΕ. Γι' αυτό εγώ ξέρω πολλούς κεραμίστες που τη δεκαετία του 90 κλείσανε οριστικά τα εργαστήριά τους, γιατί δεν έβγαινε πέρα με αυτό το ΤΕΒΕ. Άλλαξε τώρα αυτό. Να σας πω κάτι, επειδή βγήκαμε σύνδεξη, δεν γνωρίζω πόσο είναι, αλλά δεν είναι ένα τόσο βάρβαρο κομμάτι.
0: Μακάρι να πάρει δηλαδή η κεραμική και πάλι μπρος και να γίνει αυτό που ήταν στο παρελθόν, γιατί είναι μια πολύ σημαντική τέχνη κατά ψέματα και μια χειρονακτική τέχνη η οποία όντως της αξίζει μια καλύτερη τύχη.
2: Θα δείτε ότι μετά από το COVID ή και μάλλον μέσα στην πενταετία του COVID, ο κόσμος γύρισε πάρα πολύ στην κεραμική.
0: Mm-hmm.
2: Και ήθελε να δουλέψει περισσότερο με τα χέρια και όχι τόσο πολύ με τον υπολογιστή. Εγώ έχω πολλούς μαθητές που ήρθαν να μάθουν κεραμική, που θέλουν να φύγουν από αυτό το τομέα του υπολογιστή και να μπουν σε κάτι πιο, όπως είπες, χειροναυτικό.
0: Mm-hmm.
2: Να δουλεύουν με το μυαλό τους, με τα χέρια τους, με την ψυχή. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό.
0: Και κατάλαβα. Τώρα να έρθουμε και σε ένα διαφορετικό θέμα, στην έκθεση. Άλλο να βλέπει κανείς στις βιτρίνες το πρωί, άλλο να τις βλέπει το βράδυ. Τι γίνεται?
2: Είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ πήγα, εμείς το στήσαμε μέρα και μετά πήγα προχθές το βράδυ και το είδα μέσα στη νύχτα και έπαθα την πλάκα μου. Λέω, τι ωραία που είναι αυτά τα πράγματα εδώ. Έχουν άλλη λάμψη, άλλο φως, άλλη ψυχή. Δεν μπορώ να σας πω, αλλά όποιος γυρνάει στη Θεσσαλονίκη μέσα στη νύχτα να περάσετε, γιατί πράγματι αξίζει να δείτε τη βιτρίνα όταν έχει βραδιάσει. Είναι σκοτεινός ο χώρος. Φαίνονται πιο ζωντανά, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ναι, είναι και το εργαστήρι που με αυτό το φωτισμό το βραδινό μοιάζει πιο υποβλητικό, ατμοσφαιρικό και διάφορα τέτοια.
2: Ναι, πραγματικά. Το μόνο, εμείς λέγαμε να κάνουμε και ένα live, να μπω εγώ στον τροχό και η Λενιό να ζωγραφίσει, αλλά δυστυχώς είναι ούτε ένα μέτρο φάρδος. Οπότε δεν θα χωρέσουμε εκεί πέρα μέσα.
0: Ναι, ναι. Έχουμε κάτι σήμερα το βράδυ.
2: Οπότε έτσι γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε τι να κάνουμε αυτό το live που λέγαμε να κάνουμε. Σήμερα το βράδυ από τις 6.30 μέχρι τις 8 θα προσφέρουμε ένα κρασάκι, όποιος θέλει να περάσει και να συζητήσουμε λίγο για την τέχνη μας, για το πώς δουλεύουμε και τι δουλεύουμε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε.
0: Ωραιότατα. Μέχρι πότε βλέπουμε τη δουλειά σας, Κριστίν, στις βιτρίνες?
2: Περίπου, δεν ορίσαμε και τέλος, αλλά περίπου 1η Νοεμβρίου.
0: Ωραίο.
2: Θα πάει, οπότε ακόμα 2 εβδομάδες.
0: Ωραιότατα. Έχουμε δηλαδή το χρόνο να περάσουμε και να ξαναπεράσουμε και μέρα και νύχτα και να δούμε τι ακριβώς έχετε κάνει και εσύ και η Λένιο Γκρόμαν. Κριστίν Βίλις, χίλια ευχαριστώ για την επικοινωνία, για αυτά που μας είπες. Καλό μεσημέρι.
2: Να πω και σε εσάς ένα χίλια ευχαριστώ, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που είμαι the silent majority, από αυτούς που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα και ποτέ δεν λέω τίποτα. Οπότε είναι τόσο μεγάλη μου χαρά να έχουμε αυτή την επικοινωνία σήμερα. Σας ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Που δουλεύω στο 958.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.

Ένα τραγούδι του Cole Porter, αυτού του φοβερού Αμερικανού συνθέτη και τραγουδοποιού που θεωρείται και ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα και που έφυγε από τη ζωή σας σήμερα. Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια από νεφρική ανεπάρκεια, ήταν 73 ετών. Τα είπαμε με την Κριστίν Βίλιες, με τη Λενιό Γκρόμαν, έτσι λίγο προβληματική η επικοινωνία μας, είπαμε η τεχνολογία πολλές φορές μπορεί να μας προδώσει. Γη και ουρανός στις βιτρίνες τέχνης του ΟΤΕ, δασκάλα και μαθήτρια, δύο διαφορετικές δουλειές που μπορείτε να τις δείτε με έναν διαφορετικό τρόπο μέρα και νύχτα, ίσως γι' αυτό διαλέξαμε και το τραγούδι του Cole Porter. Λοιπόν, σαν σήμερα το 64 έφυγε από τη ζωή αυτός ο πολύ μεγάλος Αμερικανός συνθέτης και τραγουδοποιός που συνεργάστηκε με τεράστια ονόματα, όχι μόνο με τον Fred Astaire που ακούσαμε προηγουμένως, Bing Crosby, Andrew Sister, Gene Kelly, Judy Garland, με τον Sinatra, με την Billie Holiday, την Ella Fitzgerald και με ποιον δεν συνεργάστηκε, γιατί τους έδωσε και τεράστια τραγούδια, δηλαδή I Get a Kick Out of You ή το I've Got You Under My Skin, το My Heart Belongs to Daddy, το All of You, τεράστια τραγούδια όντως που μακάρι να είχαμε το χρόνο να παίζαμε πολλά από αυτά.

0: Λοιπόν, επειδή μας αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε με το σα σήμερα, βρήκαμε εκεί στο διαδίκτυο, αυτό το διαδίκτυο τέλος πάντων, ότι σα σήμερα το 1966 στην κορυφή του Billboard βρισκόταν η Four Tops με αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο, που θεωρείται και ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της δεκαετίας του 60. Κυκλοφόρησε στις 18 Αυγούστου του 66 και είναι βέβαια μέσα στο άλμπουμ τους Reach Out. Και σαν σήμερα το 88 στην πρώτη θέση του Billboard βρισκόταν η UB40 με το τραγούδι Red Red Wine. Πώς μας κάνει δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί θα μιλήσουμε για τα βορεινά. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί στο το διαχρονικό της ραντεβού με τον κόσμο του κρασιού τα βορεινά, αυτή τη μεγάλη γιορτή που έχουμε του βορειοαλλαδίτικου Αμπελώνα και της Ένωσης Ινοποιή Βορείου Ελλάδος. Όπως καταλάβατε, μόνο η Αλεξάνδρα Ανθίδου θα μπορούσε να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας βοηθήσει και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μ' αρέσει αυτό το ραντεβού των βορεινών, έτσι.
1: Σε όλους μας αρέσει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε πια στα 23 χρόνια.
0: Πω! Σαν χθες μου φαίνεται από τότε που ξεκινούσε.
1: Ξεκίνησε, έτσι.
0: Ναι, μεγαλώσαμε μαζί με τα κρασιά και τα βορεινά. Για πες, από Δευτέρα, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε όλες και όλους στο Μακεδονία Παλάς, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Θα έχουμε περισσότερα από 250 κρασιά, να θυμίσω από τα καλύτερα κτήματα, όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας, αλλά της Ελλάδας γενικότερα. Θα έχουμε πολυξινόμαυρο, μαλαγουζιά, ασύρτικο, και όλες τις γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες που καλλιεργούνται στο βορειοαλλαδίτικο Αμπελώνα.
0: Mm-hmm. Τα βορεινά δεν είναι απλώς μία ακόμα έκθεση κρασιού, έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Θεωρούμε, κοιτάξτε, έχουν χαρακτήρα τα βορεινά. Μέσα από τα βορεινά προσπαθούμε ο κόσμος αφενός να απολαύσει, να χαρεί το κρασί και το απόσταγμα βεβαίως, αλλά και να μάθει για το κρασί. Να το γνωρίσει μέσα από τις παράλληλες εκδηλώσεις και μέσα από διάφορες δράσεις που προτείνουμε στα βορεινά. Δηλαδή θα υπάρχει ένα masterclass για επαγγελματίες του κρασιού πάνω στο σέρβις από επίσης επαγγελματία εκπαιδευτή, τον Γιώργο τον Λούκα. Θα υπάρχει μια συζήτηση για τον εινοτουρισμό και αυτό μας αφορά όλους, όλοι κάνουμε πια εινοτουρισμό, μικρή, μεγάλη. Μικρή δεν εννοώ για πόσοι, για τους κάτω των 18 ετών.
0: Εξυπακούεται.
1: Λοιπόν, ναι, εξυπακούεται. Πια ο κόσμος επισκέπτεται τα εινοποιεία και αυτό φαίνεται από τις δεκάδες χιλιάδες, πάνω από 150.000 πλέον κόσμος επισκέπτεται τουλάχιστον τα εινοποιεία των δρόμων του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας. Και φυσικά έχουμε κάτι για το καταναλωτικό κοινό, ένα διαδραστικό

0: workshop με τις βασικές αρχές εινογνωσίας, όπου το κοινό θα μάθει τα πρώτα για τη γνωριμία του με το κρασί. Και είναι και διαδραστικό, γιατί θα υπάρχει και μια μικρή έτσι εκπαίδευση πάνω στην γευστική δοκιμή ίνου με διάφορες γεύσεις, όχι φαγητό, γεύσεις, γιατί είναι εκπαιδευτικό.
1: Βασίλης Γεωργίου και Αλεξάνδρα Παπαδάκη, έτσι.
0: Και Αλεξάνδρα Παπαδάκη, δύο εινολόγοι από δύο από τα πιο γνωστά εινοποιεία, από την Μπουτάρη και από το κτήμα Γεροβασιλείου και την Μπουτάρη. Το παράλληλο πρόγραμμα είναι δωρεάν, να πούμε και αυτό, αλλά καλό είναι να υπάρξει δήλωση συμμετοχής, γιατί όπως φαίνεται η ανταπόκριση του κοινού είναι εξαιρετικά μεγάλη. Και επίσης να πω ότι θα έχουμε και δύο θεματικά τραπέζια, είναι πολύ ενδιαφέροντα, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι το τραπέζι με τα βραβευμένα κρασιά και αποστάγματα της Ελλάδας και της Κύπρου από τον διαγωνισμό, από τον 26ο διαγωνισμό Θεσσαλονίκη Wine and Spirits Trophy. Και θα έχουμε και ένα τραπέζι ώστε το κοινό να μπορεί να δοκιμάσει εκεί θρυλικές ετικέτες που κάνουν έτσι θράψη στην αγορά για πάνω από 10 χρόνια τουλάχιστον.
1: Ωραιότατα. Και έτσι για να μην χάνεται ο κόσμος, το masterclass και η ανοιχτή συζήτηση στην αίθουσα Αλέξανδρος 2, το workshop στην αίθουσα Αμφιτρίων 1, και
0: ακριβώς
1: τα τραπέζια στο φουαγέ της αίθουσας Αμφιτρίων 1 επίσης και στην αίθουσα κεντρικής εκδήλωσης.
0: Ακριβώς. Είμαστε σε έναν χώρο όλοι μαζί, συνεχόμενες είναι αυτές οι αίθουσες. Σίγουρα δεν πρόκειται να χαθεί το κοινό στο Μακεδονία Παλάς από τις 2 έως τις 9. Μέχρι τις 2 παρά μπορεί το κοινό να αγοράζει το εισιτήριο μέσω της Viva με μικρότερη, δηλαδή να κάνει προκράτηση με κάποια
1: έκπτωση
0: και
1: ναι,
0: για φοιτητικό και για το κανονικό εισιτήριο, και μετά πάμε στο κανονικό εισιτήριο με διαφορά φυσικά για τους φοιτητές από την εκδήλωση και μετά, την ώρα της εκδήλωσης και μετά.
1: Ωραιότατα. Αλεξάνδρα Θίδου, καλή επιτυχία, χίλια ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστούμε εμείς.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Red Red Wine, να το επαναλάβω. Σας σήμερα το 1988 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρισκόταν αυτό το τραγούδι, με την εκτέλεση βέβαια των UB40, γιατί την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε το 1984 έφτασε μέχρι την 34η θέση του Billboard και την πρώτη των βρετανικών single chart. Ο λόγος που το τραγούδι γνώρισε δεύτερη επιτυχία είναι γιατί ένας DJ που τον έλεγαν ή τον λένε, δεν ξέρω τι τύχη του ανθρώπου, Bobby Stark, άρχισε να το παίζει στο club σενάριο και έτσι η A&M Records, βλέποντας την επιτυχία, λέει γιατί να μην το επανακυκλοφορήσουμε, έτσι και έγινε. Το τραγούδι είχε πρωτοκυκλοφορήσει με τη φωνή του Neil Diamond, παρακαλώ, το 1968. Και λίγο πριν κλείσουμε, πρέπει να πούμε ότι σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος αρχαιολόγος και πολύ μεγάλος ευεργέτης της αρχαιολογικής έρευνας, ο Malcolm Winner, ο οποίος αφιέρωσε περισσότερες από 5 δεκαετίες στη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Υπήρξε συλληπιτήρη ανακοίνωση για το θάνατό του από την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη, που έτσι στο ξεκίνημα λέει: «Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Malcolm Winner, ενός ξεχωριστού ανθρώπου που αφοσιώθηκε στη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο Malcolm Winner ενσάρκωσε ένα σπανιότατο συνδυασμό του επιτυχημένου επιχειρηματία και ανιστερόβουλου με Κίνα, με τον ευρυθή επιστήμονα. Περισσότερα από 50 χρόνια ο Winner επόπτευε ο ίδιος και χρηματοδοτούσε ένα πλήθος πρωτοβουλειών που είχε δημιουργήσει για την έρευνα και την ανάδειξη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Από επιχορηγήσεις και υποτροφίες για έρευνα στο πεδίο υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Αιγαϊκής Προϊστορίας της Φιλαδέλφειας των Ηνωμένων Πολιτειών έως και την ίδρυση και την έμπρακτη στήριξη του Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρήτης αλλά και του Εργαστηρίου Winner για την αρχαιολογική επιστήμη στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας, τις οποίες διατέλεσε επί σειρά ετών μέλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος χρόνου, εμείς σας αφήνουμε. Ευχές για ένα λαμπρό απόγευμα. Ελένη Κουρτίδου έρχεται σε λίγο συντροφιά σας.

0: πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η 29 Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
6: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της ΕΡΤ3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Είναι ο Αποστόλος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Είστε εσείς, ελπίζουμε, στους δέκτες μας. Στους δέκτες σας, μας, 95 και 8 στα FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της erteco.gr. Τέσσερις τρόπους επικοινωνίας δικούς μας, θα τους δώσω λίγο αργότερα. Είχαμε ετοιμάσει έτσι με διάθεση μια εκπομπή με προτάσεις, ταινίες, παραστάσεις, γιατί έχει η πόλη να δώσει αυτή την εβδομάδα, ιδίως από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Αλλά να, με το που μπήκαμε στο στούντιο, διαβάζουμε πως έφυγε από τη ζωή η Μπέτι Βαλάση, μια ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο, μια ηθοποιός που αγαπήθηκε πολύ.

Η Μπέτι Βαλάση, λοιπόν, που είχε γεννηθεί το 1937, έφυγε σήμερα από τη ζωή. Η είδηση έφτασε σε εμάς τώρα, στην πραγματικότητα, πριν από λίγα λεπτά. Μια σημαντικότατη ηθοποιός και για το θέατρο και για τον κινηματογράφο και βεβαίως για τη τηλεόραση. Συνδέθηκε με το ρόλο, τηλεοπτικά, με το ρόλο της Αλοξάνδρας. Ήταν Θεσσαλονικιά η Μπέτι Βαλάση, ήταν από γονείς μικρασιάτες, πρόσφυγες. Μάλιστα ο μεγάλος της αδελφός, ο μεγάλος αδελφός του πατέρα της είχε σφαγιαστεί στη Σμύρνη το 1922. Το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσποινα, Δέσπο, δηλαδή από εκεί προκύπτει το Μπέτι. Ο πατέρας της έμεινε στην Κατερίνη, η οικογένειά του ήταν στη Μικρά Ασία και η μητέρα της μετακόμισε στην Αθήνα. Η μικρή Μπέτι ταξίδευε για πολλά χρόνια με τρένο μεταξύ Αθήνας και Κατερίνης. Κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία της. Εμείς εδώ την έχουμε φιλοξενήσει στον 958 αρκετές φορές. Μια μεγάλη συνέντευξη βρήκα μόλις τώρα που την είχαμε κάνει το 2012. Υπόσχομαι ένα αφιέρωμα, ίσως και αύριο, ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Μπέτι Βαλάση. Την είχαμε συνδέσει βέβαια και με τον σύντροφό της, τον Τίτο Βανδύ. Τους είχα προλάβει, να τους δω μαζί. Με τον Τίτο Βανδύ γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν τη δεκαετία του 80, έμειναν μαζί μέχρι το θάνατό του το 2003. Έπαιξε σε αρκετές ταινίες αλλά και στο θέατρο. Έδωσε την πρώτη παράσταση στο θέατρο Καλουτά δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη. Έπαιξε σε τουλάχιστον 14 σημαντικές ταινίες. Αποσπασματικά βρίσκω τις πληροφορίες τώρα, όπως αποσπασματικά βλέπω ότι ανεβαίνουν στοιχεία του βιογραφικού της σε μεγάλες εφημερίδες, γιατί είναι πολύ ξαφνική και πολύ πρόσφατη η είδηση του θανάτου της. Επομένως λέω, το αφιέρωμα που της αξίζει να το κάνουμε σωστά και σοβαρά αύριο. Τι λέτε κι εσείς?

Βλέπω τώρα στις κινηματογραφικές ταινίες, σε αυτές που συμμετείχε η Μπέτι Βαλάση, είναι ανάμεσά τους «Η Κυνηγή» του Θόδωρου Αγγελόπουλου το 1977. Είναι το 1922 ίσως η ταινία με την οποία την έχω συνδέσει περισσότερο. Το 1922 του Νίκου Κούνδουρου. Το 1978 γυρίστηκε αυτή η ταινία. «Η Κραυγή των Γυναικών», Ζίλντα Σεν, η Μελίνα Μερκούρη ήταν φίλη της Μπέτης Βαλάση. Και με τον Σταύρο Τσιόλη συνεργάστηκε στην ταινία «Μια τόσο μακρινή απουσία» το 1985 και με τον Μιχάλη Κακογιάννη στην «Γλυκιά Πατρίδα» το 1986. Όχι, τις χρωστάμε ένα αφιέρωμα, αυτό θα γίνει αύριο. Όμως σήμερα θα μείνουμε κινηματογραφικά και πρέπει να σας πω ότι θα ακούσουμε και κάποιες κινηματογραφικές μουσικές, όχι μόνο γιατί είναι Πέμπτη και έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες και έχουμε νέα που έρχονται από το φεστιβαλικό σινεμά, αλλά και γιατί αυτές τις μέρες κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα μια εφαρμογή η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να διαλέξεις τα 9 πιο αγαπημένα σου άλμπουμ. Και ενώ προσπαθούσα λοιπόν να διαλέξω και τα δικά μου 9 πιο αγαπημένα άλμπουμ και ήμουν ανάμεσα στη jazz και στην ανεξάρτητη rock σκηνή, σκέφτηκα πως τα CD που κουβαλούσα πάντα στην τσάντα μου σαν φετίχ ερχόντουσαν από τον κινηματογράφο. Ας πούμε, τώρα ακούσαμε ένα Σιμπονέ, αλλά το αγάπησα πολύ το Σιμπονέ από το soundtrack της ταινίας του Γκόγκαρ Βάι 2046. Εκεί το τραγουδούσε η μαγική Κόνι Φράνσις σε μια απίστευτη εκτέλεση. Εκείνο το soundtrack ήταν για, μπορεί και για χρόνια στην τσάντα μου. Ξέρετε πως έχουν άλλοι στην τσάντα ένα σημειωματάριο, άλλες έχουν ένα κραγιόν. Εγώ είχα το 2046, όπως και το soundtrack από μια άλλη ταινία του Wong Kar-wai, αυτή που με την οποία τον πρωτοαγαπήσαμε, το soundtrack από την «Ερωτική Επιθυμία».

Και δεν ήταν το μόνο CD που περιλάμβανε soundtrack από ταινία που ήταν στη τσάντα μου για χρόνια. Ο Wim Wenders έχει σπουδαίες μουσικές πάντα στις ταινίες του. Ο Ταραντίνο το ίδιο. Οι ταινίες του David Leitch έχουν σπουδαίες μουσικές. Τι να πρωτοπιάσει κανείς. Θα ακούσουμε και σήμερα ό,τι προλάβουμε, αλλά και τις επόμενες ημέρες, όταν τέλος πάντων έχουμε ειδήσεις από το σινεμά. Σήμερα έχουμε τις βραχίες λίστες των ευρωπαϊκών βραβείων και βλέπω ότι υπάρχει μία ελληνική ταινία μεγάλου μήκους μέσα σε αυτές τις λίστες. Υπάρχουν τρεις συμπαραγωγές, ένα ντοκιμαντέρ και δύο μικρού μήκους. Αυτές θα διεκδικήσουν μια θέση στις σύντομες, στις τελικές λίστες της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας. Η Ελλάδα δεν τα πάει πολύ καλά στα βραβεία αυτά, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, και αυτές ταινιών μικρού μήκους δεν έχει καταφέρει να περάσει στις τελικές υποψηφιότητες. Φέτος τα βραβεία θα δοθούν στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027, σε λίγους μήνες δηλαδή, και δεν ξέρω, ίσως βοηθήσει αυτό να περάσουμε στις σύντομες υποψηφιότητες, τελικές υποψηφιότητες, και γιατί όχι και στα βραβεία. Η ταινία «Μια μέρα στη ζωή» της Τζο Κεφάλαιο Φέδρα, της Ζακλίν Λέτζου, είναι η ταινία που είναι σε αυτή τη λίστα. Αυτή η ταινία έτσι κι αλλιώς έφυγε από τη Βενετία, από το τμήμα ορίζοντες του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, με το βραβείο σκηνοθεσίας πριν από λίγους μήνες. Έχουμε και το Back Boy του Λουκά Παλαιοκρασά. Αυτό το ντοκιμαντέρ το είδαμε πέρσι στη Θεσσαλονίκη και το συζητήσαμε και στην εκπομπή και με το σκηνοθέτη, το Λουκά Παλαιοκρασά, αλλά και με τον πρωταγωνιστή του. Ένα πολύ ιδιαίτερο έφηβο, ο οποίος λατρεύει και μελετάει τα έντομα. Λοιπόν, αυτή η ταινία είναι στη βραχία λίστα για τα βραβεία ντοκιμαντέρ. Η ταινία «Κράταμε» της Μυρσίνης Αριστίδου, με χώρα παραγωγής στην Κύπρο, και το «Black Money for White Nights» της Κριστίνα Γκρόζεβα και του Πέταρ Βάλτσανοφ, και τα δύο είναι ελληνική συμπαραγωγή της Γκραλ, καθώς και το «Salvation» του Εμίν Αλπέρ. Είναι οι συμπαραγωγές που βρέθηκαν στις υποψηφιότητες. Δύο ταινίες μικρού μήκους που διεκδικούν επίσης τη δική τους θέση στα βραβεία είναι το «Νόη» του Νεριτάν Ζιτζηρία από την Ελλάδα και το «Free Eliza» της Αλεξάνδρας Ματφέου, που είναι μια συμπαραγωγή με την Κύπρο. Να σας πω ότι τα βραβεία θα ανακοινωθούν στις 14 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, οι υποψηφιότητες στις κατηγορίες Ευρωπαϊκή Ταινία, Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ, Ευρωπαϊκή Ταινία Κινουμένων Σχεδίων, Ευρωπαία Ηθοποιός, Ευρωπαίος Σκηνοθέτης κτλ. Στις 25 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν οι υποψήφιες ταινίες για τα φετινά βραβεία κοινού Λουξ, που είναι μάλλον τα σημαντικότερα για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Το Black Rider είναι ένα CD που ήταν για χρόνια στη τσάντα μου. Δεν είναι soundtrack από ταινία. Γράφτηκε από το Tom Waits για μια rock όπερα. Αλλά έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από τους ανθρώπους του θεάτρου και του σινεμά, που ιδίως αυτό το θέμα, το Russian Dance, το ακούμε πάρα πολύ συχνά σε παραστάσεις και σε ταινίες, έχω την εντύπωση.

Λοιπόν, για να δούμε τι έχει να μας δώσει η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα. Από ό,τι φαίνεται είναι μια πλούσια κινηματογραφική εβδομάδα, γιατί έχουμε και Ρωμέν Γαβρά, μια ταινία που περιμέναμε, τη Θυσία, με Chris Evans, Anya Taylor-Joy και Vincent Cassel. Αυτή είναι μια αγγλόφωνη ταινία του Ρωμέν Γαβρά. Έχουμε και Ρουσιού και Χαμαγκούτσι. Αν αναρωτιέστε ποιος είναι ο Χαμαγκούτσι, σας θυμίζω το οσκαρικό Drive My Car, που έρχεται με την πρώτη του γαλλόφωνη ταινία και με βραβείο από τις Κάνες, με την ταινία Έτσι Ξαφνικά. Έχουμε την πτώση της Φάλαινας του Brian Duffield, που επίσης ήταν μια ταινία που περιμέναμε. Και έχουμε και μια ελληνική ταινία, τη Βαλίτσα, που φαίνεται ότι έρχεται έτσι με φόρα στις αίθουσες. Βγαίνει και το ντοκιμαντέρ, δεν κοστίζει τίποτα, ένα ντοκιμαντέρ που το είδαμε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πέρσι το Μάρτιο. Τιμήθηκε με το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτρια στην πραγματικότητα, η Μέρι Μπουλή, ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ. Ωραίες προτάσεις, ωραία πράγματα, θα τα δούμε ένα-ένα. Θυμάστε σε ποια ταινία ακούστηκε το Κάρνι από τον Nick Cave?

Λοιπόν, κανένας δεν βρήκε από ποια ταινία είναι το Carney του Nick Cave. Το πιο γνωστό κομμάτι του Cave από τη συγκεκριμένη ταινία είναι το From Here to Eternity, και μιλούμε για την ταινία του Wim Wenders που είναι σημείο αναφοράς για τον κινηματογράφο, Τα Φτέρα του Έρωτα. Με σπουδαίο soundtrack. Πάντα ο Wenders στις ταινίες του διαλέγει υπέροχες μουσικές και έχει πολύ ωραίους συνεργάτες. Το ίδιο έκανε και ο Lynch, γι' αυτό θα ακούσουμε σε λίγο και έναν Άντζελο Μπανταλαμέντι, καθώς ξεφυλίζουμε μία-μία τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα στις αίθουσες και θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε σε μια κινηματογραφική αίθουσα να δούμε μια ταινία. Ξεκινήσουμε με το «Έτσι ξαφνικά» του Χαμαγκούτσι. Είπαμε, το αγαπήθηκε πολύ, μας έχει δώσει αρκετές ταινίες του Χαμαγκούτσι, αλλά το «Drive My Car» έφτασε μέχρι τα Όσκαρ και αγαπήθηκε πολύ. Εδώ τώρα δίνει την πρώτη γαλλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία του, η οποία και συμμετείχε στο διαγωνιστικό των Κανών και χάρισε το βραβείο γυναικείας ερμηνείας στις Βιρζινή Εφηρά και Τάο Οκαμότο. Είναι μια ταινία που αντλεί έμπνευση από το βιβλίο τεκμηρίωσης «You and I, The Illness Suddenly Get Worse», ένα βιβλίο των Μακίνο Μιγιάνο και Μάχο Ισόνο, το οποίο αναδημοσιεύει την αλληλογραφία μιας φιλοσόφου με καρκίνο τέταρτου βαθμού με μία ανθρωπολόγο σχετικά με την ασθένεια, τη φροντίδα και το θάνατο. Είναι μια ταινία που γυρίστηκε σε πραγματικό κέντρο φροντίδας, συνδυάζοντας επαγγελματίες ηθοποιούς με αληθινούς ασθενείς. Η ιστορία έχει ως εξής: η Μαρί Λου Φοντέν, διευθύντρια ενός οίκου ευγυρίας στο Παρίσι, αγωνίζεται για μια πιο ανθρώπινη φροντίδα των ηλικιωμένων, υιοθετώντας τη μέθοδο Humanitude. Παρά τις αντιστάσεις της ομάδας της, γνωρίζεται με τη Μαρί Μωρισάκη, μια Ιαπωνέζα θεατρική συγγραφέα, και η γνωριμία αυτή αλλάζει τη ζωή της. Εκτός από τη Βιρζινή Εφηρά και την Τάο Οκαμότο, παίζουν Κιόζο Ναγκατζούκα, Κοντάι Κουροσάκη, Ζαν Σαρ Κλισέ, Μαρί Μπουνέλ, Μαρί Ντεναρλό και Ορελή Πτή. Αυτή είναι μία από τις δύο πολύ αναμενόμενες ταινίες. Η άλλη είναι η θυσία του Ρωμέν Γαβρά. Είναι η πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία του Ρωμέν Γαβράς. Είναι μια μαύρη κωμωδία γυρισμένη σε πραγματικές τοποθεσίες και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία και την Ισλανδία. Πρωταγωνιστούν ο Chris Evans, η Anya Taylor-Joy και ο Vincent Cassel. Είναι μια ιστορία που εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ενός λαμπερού φιλανθρωπικού γκαλά σε ένα ελληνικό νησί. Μια ομάδα ριζοσπαστών οικολόγων τρομοκρατών, καθοδηγούμενη από μια μυστηριώδη προφητεία για ένα ηφαίστειο, εισβάλλει στην εκδήλωση και συλλαμβάνει ομήρους. Στόχος της ομάδας είναι να θυσιάσουν τρία συγκεκριμένα άτομα, έναν ναρκισιστή στάρ του σινεμά που περνάει υπαρξιακή κρίση, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου και μια άτυχη γυναίκα, προκειμένου να σώσουν την ανθρωπότητα.

Λοιπόν, αφού σήμερα είπαμε να μείνουμε σε αγαπημένα soundtrack, αντέχετε Laura Palmer's Theme, δηλαδή Twin Peaks. Δηλαδή Άντζελο Μπαταλαμέντι.

Λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τρόπους επικοινωνίας για να γράψετε τα δικά σας αγαπημένα soundtrack και να κάνουμε το παιχνίδι αυτό που είναι τώρα τάση στα social, στα κοινωνικά δίκτυα, να το κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά με κινηματογραφικά θέματα, με άλμπουμ που έρχονται από μουσικές ή έστω συλλογές που έγιναν για κινηματογραφικές ταινίες. Για κινηματογραφικές ταινίες μιλούμε έτσι και αλλιώς. Πάμε στην πτώση της Φάλαινας του Brian Duffield. Αυτή είναι μια περιπέτεια επιβίωσης. Στο κέντρο ένας νεαρός άνδρας και η αναμέτρησή του με μια γιγαντιαία φάλαινα. Είναι ο Jay Gardiner που τον ερμηνεύει ο Austin Abrams, ένας νεαρός δίτης ο οποίος κάνει κατάδυση στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια με σκοπό να εντοπίσει τα οστά του εκλειπώντος πατέρα του Μιτ που τον ερμηνεύει ο Josh Brolin. Κατά τη διάρκεια της έρευνας έρχεται αντιμέτωπος με ένα απίστευτο ατύχημα, τον καταπίνει ζωντανό μια τεράστια φάλαινα φυσιτήρας μήκους 24 μέτρων και βάρους 60 τόνων. Σας θυμίζει κάτι από την Παλαιά Διαθήκη η ιστορία? Σας θυμίζει. Παγιδευμένος λοιπόν στο στομάχι του κήτους, ο Τζέι έχει στη διάθεσή του μόνο μία ώρα οξυγόνου για να βρει τρόπο να αποδράσει, χρησιμοποιώντας ως μοναδικό του όπλο τα μαθήματα επιβίωσης που του είχε διδάξει ο πατέρας του. Εκτός από τον Όστιν Έιμπραμς και τον Τζος Μπρόλιν, παίζουν η Ελίζαπεθ Σου, ο Τζον Ορτίζ, ο Τζέιν Λέβι και η Έμιλι Ραντ. Πάμε στην ελληνική ταινία της εβδομάδας, είναι η Βαλίτσα του Δημήτρη Παπαθανάση, ο οποίος είχε συστηθεί με την μικρού μήκους Χουίζ και Ισχούν Απελεύση. Εδώ μας δίνει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία. Μια ταινία που βάζει στο κέντρο τρεις φίλες, την Αλίκη, τη Μαρίνα και τη Βάσο, η οποία μαζί με τη γειτόνισσά του Στέλλα πηγαίνουν σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Εκεί στις τουαλέτες του χώρου που πραγματοποιείται το φιλανθρωπικό γκαλά βρίσκουν αναπάντεχα μια βαλίτσα γεμάτη με χρήματα. Η βαλίτσα όμως αυτή, εκτός από χρήματα, κρύβει και ένα γυναικείο πτώμα. Εγώ τώρα σε αυτήν την ιστορία θυμήθηκα κατευθείαν το Shallow Grave, το μικρά εγκλήματα μεταξύ φίλων, το σκοτσέζικο που είχε βγει από την ομάδα που στη συνέχεια έκανε το Train Spotting, και εκεί μία βαλίτσα με χρήματα και ένας νεκρός άντρας φτιάχνουν μια μαύρη κωμωδία που πέρασε στην κινηματογραφική ιστορία. Εδώ τώρα η παρέα μπλέκει άθελά της εξαιτίας αυτής της βαλίτσας με λάθος ανθρώπους και έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλα ηθικά διλήμματα, με μια σειρά από μαύρες ή γεμάτες μαύρο χιούμορ καταστάσεις. Το σενάριο γράφει Κατερίνα Μπέι και παίζουν η Ναταλία Τσαλίκη, η Αναστασία Παντούση, η Λίλα Μπακλέση, η Βάσο Καβαλιεράτου, η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Δημήτρης Μοθωνέος, ο Αποστόλης Τότσικας και ο Αργύρης Πανταζάρας. Λοιπόν, αν το είχα σκεφτεί νωρίτερα, στο Shallow Grave, όταν αποκαλύπτεται η βαλίτσα, παίζει και πραγματικά ακούγεται πολύ ανατριχιαστικό το τραγούδι της Νίνα Σιμών, My Baby Just Cares For Me. Και είναι σαν να μιλούν τα χρήματα μέσα από τη βαλίτσα. Αλλά δεν το έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε ετοιμάσει αντίθετα, συνεχίζοντας με μουσικές αγαπημένα soundtrack από το σινεμά. Alexander Desplat,

Επειδή έχει πολύ μεγάλη διάρκεια η σουίτα αυτή που ακούμε από το Grand, το Grand Budapest Hotel, δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο για να προλάβουμε να πούμε μερικά ακόμα πράγματα και για τις ταινίες της εβδομάδας αλλά και για τις προτάσεις της ημέρας. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα περιμένουμε και ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο πλαίσιο του Cinedox, της αίθουσας του φεστιβάλ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που το είδαμε και βραβεύτηκε πέρσι στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με το Χρυσό Αλέξανδρο στο διαγωνιστικό τμήμα Newcomers. Είναι η Μέρη Μπουλή που υπέγραψε αυτό το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Δεν κοστίζει τίποτα». Είχαμε φιλοξενήσει και τη Μέρη Μπουλή αλλά και τη Δανάη που είναι η κεντρική ηρωίδα αυτής της ιστορίας. Μια γυναίκα που δουλεύει σε μπαρ αλλά ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια μπαλέτου. Είναι μία από τις γυναίκες στην Αθήνα που προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα οικονομικά αποφασίζουν να γίνουν δότριες οαρίων. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για αυτή την ιστορία και με τη Δανάη και με τη Μέρη Μπουλή. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία αυτή. Γιατί όχι, είναι το ερώτημα, γιατί να μην γίνει μια γυναίκα δότρια οαρίων. Μοιάζει να μην κοστίζει τίποτα. Όμως είναι αλήθεια αυτό, δεν κοστίζει τίποτα. Αυτός είναι και ο τίτλος της ταινίας. Μια άλλη ταινία που περιμένουμε είναι αυτή που θα προβληθεί στο πλαίσιο της ενότητας Σινεμά και Ψυχανάλυση. Ξαναξεκινάει αυτή η ενότητα του φεστιβάλ την Κυριακή στις 18 Οκτωβρίου στον Παύλο Ζάνα. Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι το «Μίσος», μια ταινία του 1995. Ήταν το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ματιέ Κάσοβιτς. Ήταν ένα σχόλιο πάνω στη βία και τις εκφάνσεις της στη δυτική κοινωνία. Την προβολή διοργανώνουν ο Ψυχαναλυτικός Κύκλος Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Εταιρεία της Νέας Λακανικής Σχολής με την υποστήριξη της Ακαδημίας Κλινικών Σπουδών της Αθήνας και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είπαμε την Κυριακή στις 2.30 ξεκινάει η προβολή, μέχρι τις 5.30 όλη αυτή η εκδήλωση. Πρώτα θα δούμε την ταινία η οποία απέσπασε βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών το 1995 και τότε εκείνη τη χρονιά είχε διακριθεί και ως η καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία στα ευρωπαϊκά ταινία κινηματογράφου. Μετά όμως το τέλος της προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση με συντονιστή τον Θοδωρή Βαλαμουτόπουλο που είναι ψυχίατρος ψυχαναλυτής και ομιλητές τον Δημήτρη Αλτίνογλου, πολιτικό επιστήμονα και ψυχολόγο, και τον Κωνσταντίνο Ρασκάτο καθώς και την κριτικό κινηματογράφου Ιωάννα Λογάρου, με θέμα την αδικαιολόγητη βία και τις αιτίες της. Αυτά την Κυριακή. Σήμερα τι κάνουμε εκτός από να πάμε να δούμε μια ταινία που βγαίνει στις αίθουσες? Μπορούμε να πάμε να δούμε μια παράσταση που την περιμέναμε και ήρθε. Από σήμερα μέχρι τις 18 Οκτωβρίου οι Από Κάτω παίζονται στο Θέατρο Αυλαία. Είναι ένα σύγχρονο νεοελληνικό έργο της Ζέτης Φίτσιου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Σιλβέστρος. Τη μουσική υπογραφή είναι του Εκώτη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια της Γεωργίας Μπούρδα. Τα φώτα του Γιώργου Τέλου. Και επί σκηνής θα δούμε τρεις πολύ αγαπημένους ηθοποιούς. Ερίκος Λίτσης, Κώστας Καζανάς, ναι, λίγο το διαβάζω μπερδεμένα εδώ. Λοιπόν, είναι ένα έργο και μια παράσταση που έχει βραβευτεί με το κρατικό βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου 2022. Είναι μια κοινωνική κωμωδία
με χιούμορ, θα τη δω σήμερα και αύριο θα έχουμε περισσότερα για αυτό το θέμα. Τέλος χρόνου, μου λέει ο Απόστολος Κοσμόγλου. Σας υποσχέθηκα χθες ότι θα ακούσουμε το Νανούρισμα. Δεν θα τα ακούσουμε. Ωραία, δεν θα πω τίποτα. Ακούμε τη φωνή της Έλσας Μουρατίδου σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το Νανούρισμα. Με αυτό θα ξεκινήσουμε και αύριο την εκπομπή.

0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Τα δικαιώματα των ζώων δεν είναι ένα δώρο που εμείς δίνουμε σε αυτά. Είναι το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα που έχουν από τη στιγμή της γέννησής τους και που εμείς τους κλέψαμε.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: 5η 15 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο θέατρο Αυλαία για την παράσταση «Η Από Κάτω». Δύο κατάδικοι που καθαρίζουν έναν υπόνομο, μία τρύπα από την οποία πέφτουν τα σκουπίδια του πάνω κόσμου και η αναπάντηχη πτώση μιας διάσημης influencer δημιουργούν μία ιστορία όπου τα πάνω και τα κάτω ανατρέπονται. Σκηνοθεσία Κώστας Σιλβέστρος. Στο καφέ Ζόγια, ο Κωνσταντίνος Ραβιοντόπουλος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην παράσταση SKG στην καρδιά της πόλης. Οι μονόλογοι Φυλάδια της Στεφάνων του Παναγιώτη Γκούβερη και οι κίτρινες τουλίπες της Μαρία Τσιρονά φωτίζουν τις ζωές δύο ανθρώπων με διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, περνώντας από το κοινωνικό δράμα στην κωμωδία. Κινηματογραφική πρεμιέρα στο Σινεβακούρα με την ταινία «Το ημερολόγιο της Βέρτη». Η Κόλιν Χούβερ δημιουργεί ένα ψυχολογικό θρίλερ όπου η νεαρή συγγραφέας Λόουεν δέχεται να ολοκληρώσει τη σειρά μυθιστορημάτων της διάσημης συγγραφέα Βέρτη Κρόφορντ. Όσο μένει στο σπίτι με την οικογένειά της, ανακαλύπτει την κρυμμένη αυτοβιογραφία της, η οποία αποκαλύπτει σοκαριστικά μυστικά για το παρελθόν της. Στον πολυχώρο Soul SKG, η Greek Jazz Book Band παρουσιάζει μια ζωντανή μουσική συνάντηση αφιερωμένη στο σύγχρονο ήχο και τη δημιουργική ταυτότητα της ελληνικής jazz. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πιανίστα και συνθέτη Γιώργου Τσόλη, το τρίο μας ταξιδεύει με πρωτότυπες συνθέσεις από το Greek Jazz Book, δυναμικές ερμηνείες και έντονη αυτοσχεδιαστική διάθεση. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης Κάζα Μπιάνκα έχουμε εγγένεια της έκθεσης «Αϊφεγγής Κόσμη» του Απόστολου Κυλεσόπουλου. Μέσα από έργα που εντλούν στοιχεία από αρχαίγονες μνήμες, επιστημονικές διαπιστώσεις, τη φυσική και τη μεταφυσική, ο ζωγράφος διερευνά θεμελιώδη ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη και το νόημα της δημιουργίας. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Μπάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Transglobal World Music Chart του Οκτωβρίου και έχουμε πολλές νέες εισόδους καλλιτεχνών της παγκόσμιας μουσικής. Να δώσουμε για ακόμη μια φορά το στίγμα του. Κάθε μήνα, μουσικοκριτικοί από όλον τον κόσμο επιλέγουν τα καλύτερα 40 άλμπουμ των World Folk και Roots ήχων. Εμείς βεβαίως φιλοξενούμε μόνο την πρώτη δεκάδα. Στόχος του chart είναι να διευκολύνει την ένταξη καλλιτεχνών ανεξάρτητα από γεωγραφικά εμπόδια με βάση την αξία και το ταλέντο και όχι τη δημοτικότητα, τις μεγάλες παραγωγές ή τις δισκογραφικές πωλήσεις. Στο νούμερο 10 βρίσκεται ο δίσκος Durdur Band Volume 3 στην δισκογραφική Analog Africa. Πρόκειται για μουσική που χρονολογείται από το 1988 και 1989. Ηχογραφήσεις του σχήματος από τη Σομαλία είναι κάτι περισσότερο από ένα ντοκουμέντο μιας χαμένης εποχής. Είναι απόδειξη μιας μουσικής δημιουργικότητας που επέζησε από πόλεμο, εκτοπισμό και δεκαετίες σιωπής. Τη δεκαετία του 80 το Μογκαντίσου φιλοξενούσε μια της πιο ζωντανές μουσικές σκηνές της Ανατολικής Αφρικής. Νυχτερινά κέντρα, ξενοδοχεία και θέατρα γεμάτα με τον ήχο φιλόδοξων νέων μουσικών που συνδύασαν σομαλικές μελωδίες με funk, disco, reggae, soul και jazz. Στο επίκεντρο αυτού του κινήματος βρισκόταν η Durdur Band, ένα συγκρότημα του οποίου μουσικές αργότερα θα ταξίδευαν πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας τους και θα έβρισκαν νέο κοινό δεκαετίες μετά την ηχογράφησή τους. Μέχρι το 1984 το συγκρότημα έχει γίνει η βασική μπάντα του θρυλικού ξενοδοχείου Τζούμπα, όπου ανέπτυξαν τις εκρητικές ζωντανές εμφανίσεις τους και τον συνεχώς εξελισσόμενο ήχο τους. Αντλώντας έμπνευση από τις σομαλικές παραδόσεις και καθώς και από διεθνείς επιρροές, οι Durdur Band δημιούργησαν μουσική που ήταν ταυτόχρονα βαθιά τοπική και εξωσημείωτα μοντέρνα. Οι πρώτες κυκλοφορίες τους σε κασέτες Volume 1 και 2 εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλη τη Σομαλία και ακολούθησαν το 3 και 4 στο δημιουργικό τους αποκορύφωμα. Και αυτούς τους δύο τόμους, τις κασέτες τότε και τώρα πλέον βέβαια CD, τους έχουμε στη διάθεσή μας χάρη στην Analog Africa. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Shuta Shuti.

περνάμε στη θέση νούμερο 9 το Trans Global World Music Chart και συναντάμε τον Alun Wad με το Family Affair, το νέο άλμπουμ του Σενεγαλέζου μπασίστα και συνθέτη σε συνεργασία με το Neighborhood Story Project της Νέας Ορλεάνης. Ο δίσκος έχει τις ρίζες του στην αφροατλαντική μνήμη και τον σύγχρονο διάλογο και κυκλοφορεί μαζί με το ντοκιμαντέρ Tuki From the Roots to the Bayou και το συνοδευτικό βιβλίο Family Affair Conversations Across the Atlantic, βασισμένο στον αναγνωρισμένο New African Orleans του 2025, το οποίο απέσπασε πένους για τον διάλογο μεταξύ των δυτικοαφρικανικών παραδόσεων, της σύγχρονης jazz και της κληρονομιάς της Λουιζιάννα. Το Family Affair δίνει την αίσθηση μιας επανένωσης που εκτείνεται σε αιώνες κοινής και διάσπαρτης μνήμης. Δεν είναι ένα εργοφόρο της τιμής, είναι ένας εορτασμός του πώς ακούγονται στην πραγματικότητα αυτές οι συνδέσεις όταν η μουσική από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού συναντώνται σε ένα δωμάτιο. Και μας άρεσε πάρα πολύ η συνάντησή του με την Hindi Zahra στο No One Like You.

Από το νούμερο 3 κοντά στην έξοδο από την δεκάδα του Transglobal World Music Chart βρίσκεται το project των Mexican Institute of Sound και με Rhythm Brothers του Ρίδο Τοβάρ. Πρόκειται για μια διασυνοριακή συνεργασία που αναπροσδιορίζει τις τροπικές παραδόσεις που συνδέουν το Μεξικό με την Κολομβία, αντλώντας έμπνευση από είδωλα όπως ο Ρίγο Τοβάρ και η ψυχεδελική μεξικάνικη εποχή της Κούμπια. Το μουσικό εγχείρημα συνδυάζει ντανσόν, σον, τσατσά και πειραματικά ηλεκτρονικά στοιχεία σε μια ζωντανή νέα γλώσσα. Μαζί, ο Καμίλο Λάρα και ο Εμπλής Αλβάρες, επικεφαλής των Mexican Institute of Sound και Meridian Brothers αντίστοιχα, αποτείουν φόρο τιμή σε δεκαετίες μουσικής ανταλλαγής, ενώ παράλληλα οθούν την τροπική μουσική σε απροσδόκητα όρια. Θα ακούσουμε τη σύνθεση «Perdí mis ojos».

Συνεχίζουμε. Πέντε θέσεις πέφτει το άλμπουμ Massa της Fatoumata Diawara, το νούμερο 2 στο νούμερο 7 του Transglobal World Music Chart. Σε 12 συνθέσεις, η μουσικός από το Μάλι τραγουδάει για τη θλίψη, τη μητρότητα, τη μνήμη, την πίστη, την ανθεκτικότητα, τη ζήλια και την επιβίωση. Το άλμπουμ φέρει την υπογραφή του Γάλλου Ματιέ Σεντίτ στην παραγωγή ως ένα συναισθηματικό τοπίο, με κάθε σύνθεση να φέρει το δικό της βάρος, ενώ παράλληλα συμβάλλει σε έναν μεγαλύτερο στοχασμό για την ελευθερία και την αυτοκυριαρχία. Ακούμε τη σύνθεση Σιγή.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, ηχοί, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, κάθε Πέμπτη συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Σήμερα φιλοξενούμε την πρώτη δεκάδα των καλύτερων άλμπουμ της παγκόσμιας μουσικής του μήνα Οκτώβρη όσον αφορά το Transglobal World Music Chart. Είναι ένα chart το οποίο καθορίζεται από μουσικοκριτικούς που μας έρχονται από όλο τον κόσμο, οι οποίοι διαλέγουν τις καλύτερες δισκογραφικές δουλειές ανεξάρτητα από τις μεγάλες παραγωγές ή τις δισκογραφικές πωλήσεις. Κοιτάνε, τα κριτήρια τους είναι ποιοτικά, με βάση την αξία και το ταλέντο των καλλιτεχνών και όχι τη δημοτικότητα και τα πιο εμπορικά κριτήρια. Τώρα περνάμε στην θέση νούμερο 6, νέα είσοδο στο Transglobal World Music Chart, πραγματοποιεί η ορκέστρα Mambo International. Πρόκειται για ένα 12-μελές σύνολο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντλεί έμπνευση από το κλασικό νεοϊορκέζικο Mambo, τη Salsa Dura, το Zacha και τη Latin Jazz, με μια σύγχρονη βρετανική χρειά. Και το βρίσκουμε, όπως είπαμε, στην έκτη θέση, με το πολύ αναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ τους Απούνταλο, με 8 πρωτότυπα κομμάτια. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2026 από την Loft Recordings και ακούμε τη σύνθεση Ολουφίνα.

Νέα είσοδο στο Trans Global World Music Chart του Οκτωβρίου κάνουν η Μπαμπαζούλα με το άλμπουμ 30. Από το 1996 έχουν κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση για την ενσωμάτωση των Καν, των Προϊμον Φλόιντ, του Mad Professor και του κιθαρίστα και συμπατριώτη τους και πατέρα της τουρκικής ροκ Ερκίν Κοράι μέσω της τουρκικής παραδοσιακής folk. Ρυθμική επανάσταση, όπως έγραψε το περιοδικό Uncut για τους Μπαμπαζούλα. Τρεις δεκαετίες μετά την έναρξη του εξαιρετικού ταξιδιού τους, η θρηλυκή κολεκτίβα με έδρα την Κωνσταντινούπολη επιστρέφει λοιπόν με το άλμπουμ αυτό, μια υπνοτική συμβίβαση και αμφισβήτητα ζωτική δήλωση καλλιτεχνικής ελευθερίας. Συνδυάζοντας ρυθμούς που αλλάζουν σχήμα, υπνοτική ατμόσφαιρα μεσάζει και βαθιά ηχητικά τα λειτουργικά, το νέο άλμπουμ τιμά μια μπάντα που έχει περάσει τα τελευταία 30 χρόνια επαναπροσδιορίζοντας συνεχώς τις δυνατότητες της τουρκικής ψυχεδελικής μουσικής, και είχαμε και την χαρά να τους δούμε τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κάθε ένα από τα άλμπουμ μας είναι διαφορετικό. Δεν μας αρέσει να επαναλαμβανόμαστε. Πολλά συγκροτήματα ηχογραφούν επόμενους δίσκους, πολύ παρόμοιους με τον πρώτο. Για εμάς, κάθε δίσκος αφηγείται μια νέα ιστορία. Ίσως γι' αυτό υπάρχουμε εδώ και 30 χρόνια, αναφέρει ο κουστός Λεβέν Τακμάν. Και εμείς θα ακούσουμε τη σύνθεση Hotel California.

0: Ναι, είσοδο και μάλιστα εντυπωσιακή κάνει ο Kay Slice στο Trans Global World Music Chart στη θέση νούμερο 4 με το νέο του δίσκο Take You High Life. Ο ήχος του καλλιτέχνη από την Γκάνα κινείται πέρα από τα σύνορα, συνδυάζοντας ρυθμούς high life και ποιητικούς στίχους σε μια ηχητική δύναμη που συνδέει την ψυχή της Αφρικής με τα παιδιά της σε όλο τον κόσμο. Η εμπειρία των μεταναστών επαναπροσδιορίζεται μέσα από τον ήχο και την ψυχή. Ο Slice έχει τις ρίζες του στην παράδοση, αλλά μιλάει στο τώρα. Τολμηρός, πολυεπίπεδος και βαθιά συνειδητοποιημένος. Δεν πρόκειται για σύνδειξη, είναι προγονική ευθυγράμμιση με μια φουτουριστική χρειά από τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά grooves της Δυτικής Αφρικής μέχρι τις αιχμηρές αλήθειες της hip-hop μουσικής. Ο ήχος του Kay δεν είναι απλώς ψυχαγωγικός, είναι μια πολιτιστική αφύπνιση. Οι εμφανίσεις του είναι εντυπωσιακές, drums από την Γκάνα, μπαλαφών και ρυθμικές προφητείες που συγκλονίζουν τη σκηνή μέχρι τον πυρήνα τους. Η αφήγησή του είναι ζωντανή, ομή και σκόπιμη. Μετά το δυναμικό ντεμπούτο του From Back to Back, ο Kay μπαίνει σε πλήρη καλλιτεχνική διάβγεια και το 2026 όλα κορυφώνονται με το Take You High Life σε συμπαραγωγή των Kay και Anton De Bruin και θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι.
1: I take you to life. I take you, take

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στη γειτονιά του κόσμου, στον 958 της R3, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Φιλοξενούμε όπως κάθε μήνα το Transglobal World Music Chart, βεβαίως του μήνα Οκτώβρη. Να πούμε πως πρόκειται για ένα chart το οποίο προωθεί και ενισχύει τον ρόλο των καλλιτεχνών των παγκόσμιων ήχων. Είναι μία λίστα η οποία προκύπτει από τις επιλογές των μουσικοκριτικών από όλον τον κόσμο, με κριτήρια αξιακά τύπου της ποιότητας και του ταλέντου των καλλιτεχνών και όχι κριτήρια εμπορικά. Φτάνουμε σίγουρα στη θέση νούμερο 3, όπου βρίσκουμε την Ορκέστρα Κοκάν με τον δίσκο «Αμέρικα», στην Dapton Records. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε ζωντανά στην Penrose Recorders από τον Gabriel Roth και επεκτείνει τους κλασικούς ήχους Mambo, για τους οποίους το συγκρότημα έχει γίνει γνωστό, συνδυάζοντας επίσης soul, μπουγκαλού και σάλσα, όλα αυτά παραμένοντας πιστό όμως στις κουβανέζικες ρίζες του. Στο τέταρτο στούντιο δίσκο του, το συγκρότημα συνεργάζεται με μια all-star, θα το πούμε έτσι, σύνθεση νέων τραγουδιστών και τραγουδιστριών, συμπεριλαμβανομένων των Miriam El Hadjli και Carolina Oliveira στον κόμπο Chimbita, οι οποίες αξιοποιούν την ακατέργαστη ενέργεια των Τέλια Κρούς και Λαλούπε, αλλά στρέφουν το βλέμμα προς κάτι πιο οικείο, σε θέματα απώλειας, αναταραχής και του βάρους της εμπειρίας των μεταναστών.

Απρεντισάχε ορκέστα Κοκάν. Στη δεύτερη θέση του Transglobal World Music Chart υποχώρησαν οι Ιάπωνες Minio Crusaders, και αυτό σημαίνει πως έχουμε καινούριο νούμερο 1, σε λίγο όμως θα το μάθουμε. Το From Japan With Love είναι το τέταρτο άλμπουμ του σε συνεργασία με τους Κολομβιανούς Frente Cumbiero. Η κολεκτίβα από την ευρύτερη περιοχή του Τόκιο διασκευάζει παραδοσιακά ιαπωνικά λαϊκά τραγούδια, τα Minio, συνδυάζοντάς τα με ρυθμούς της Λατινικής Αμερικής, Αφρικής και της Καραϊβικής και δημιουργώντας μια μουσική με εξαιρετικά μεταδοτική ενέργεια που γεφυρώνει την Νότια Αμερική με την Ιαπωνία. Οι δυναμικές και ευρηματικές συνορχιστρώσεις της δεκαμελούς μπάντας δίνουν νέα πνοή στα παραδοσιακά αυτά τραγούδια της εργατικής τάξης, ενώ το συγκρότημα έχει αποσπάσει διθυναμβικές κριτικές από μέσα και εφημερίδες όπως είναι η Guardian, η Times και πολλά άλλα έντυπα. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Shimotsui Bushi.

Στο νούμερο 1 του Transglobal World Music Chart έχουμε μία ορμητική και εντυπωσιακή είσοδο με άρωμα Ελλάδας. Η Στέλλα Παπαλάμπρου κατακτά την κορυφή με τον ντεμπούτο της Πρωτάνοιξην χωρίς καμία παρουσία στο chart τους προηγούμενους μήνες. Κατάγεται από τα Γρεβενά, παντρεύει την ελληνική παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου, της Θράκης, Μικράς Ασίας και του Πόντου με jazz και σύγχρονες ενορχιστρώσεις και στον παρθενικό της δίσκο συνεργάζεται με τον Γιώργο Βέργο στην ποντιακή λύρα και τον Νίκο Φιλιππίδη στον ταούλι. Θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι, το Πρωτάνοιξην δηλαδή, ένα παραδοσιακό ερωτικό τραγούδι του Πόντου. Και επαναλαμβάνουμε, κατευθείαν στο νούμερο 1 του chart του Οκτωβρίου, Transglobal World Music Chart, όπως κάθε μήνα εμείς επιλέγουμε ή μάλλον ακούμε την πρώτη δεκάδα των καλύτερων δισκογραφικών βουλιών όσον αφορά την παγκόσμια μουσική. Να ευχαριστήσουμε τον Απόστολο Κοσμόγλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, της γειτονιής του κόσμου. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Καλησπέρα, λίγο μετά τις 4, είστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Θα είμαστε και σήμερα παρέα μέχρι τις 5. Συντονιστείτε στο ραδιοφωνό σας, στην ψηφιακή πλατφόρμα της erteco.gr και αν έχετε αυτοκίνητο νέες τεχνολογίες, μας ακούτε και μέσω DAB+, επιλέγοντας 958 σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν είστε. Αυτό είναι κάτι που τρέχει τον τελευταίο καιρό και πραγματικά μας έχει κάνει πάρα πολύ χαρούμενους. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Καλό απόγευμα σε όλους.

Ξαναμιλήσει για την Μαρή Φροές. Είναι η γνωστή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός από τη Βραζιλία. Μάλλον είναι γνωστή για τη βελούδινη φωνή της, γιατί στα δικά μου αυτιά πραγματικά φτάνει βελούδινη η φωνή της. Συνδυάζει βραζιλιάνικη μουσική μποσανόβα, σάμπα και τζαζ. Έγινε ιδιαίτερα θυμοφιλής διεθνώς μέσα από τα social media και τις μουσικές πλατφόρμες, κάτι που δεν είναι και πολύ πρωτότυπο πια. Παρ' όλα αυτά άξιζε τον κόπο. Ξεκίνησε να κυκλοφορεί τη μουσική της το 2019 με τραγούδια όπως το Μόκα. Το πρώτο άλμπουμ της κυκλοφόρησε το 2020 με τίτλο Νεμπουλόσα. Και η διεθνής αναγνώριση ήρθε με την ερμηνεία της στο Colors και την συνεργασία της με τους Γάλλους Trinix. Από εκεί έγινε γνωστή σε μεγαλύτερο κοινό. Κάπως έτσι θα πορευτούμε για την ώρα, με πιο χαλαρούς ρυθμούς, μιας και η μέρα σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή. Είναι άκρος καλοκαιρινή εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Fontaine DC με την Ροζαλία και το τελευταίο μου κόλλημα νομίζω δεν είναι μόνο δικό μου, με το που ήρθε στα χέρια μας όλοι το μεταδίδουμε καθημερινά, εγώ το ακούω και στο σπίτι στο repeat και στο δρόμο στα ακουστικά, να ξέρετε αν με πετύχετε στο δρόμο με τα ακουστικά ακούω αυτό το τραγούδι στο repeat. Ο επόμενος καλλιτέχνης ήταν το παιδί τραύμα. Το παιδί τραύμα που έχει εκτοξευθεί, το παιδί τραύμα που τον αγαπάει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, έρχεται για μία ακόμη συναυλία το Νοέμβριο, δεν κάνω λάθος, στις 20 του μήνα. Θα έχουμε καιρό βεβαίως να πούμε περισσότερα για αυτό το live και για τον ίδιο. Για την ώρα έψαξα και άκουσα σήμερα ξανά κάποια δικά του τραγούδια που είναι και δικά μου αγαπημένα και επέλεξα να ακούσουμε το Πάτσι. Μιλάει για μια τοξική αντιφατική σχέση όπου η αγάπη και το μίσος συνυπάρχουν, πόσο καθημερινό. Όμως το «Είμαστε Πάτσι» εδώ στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι αρκετά ηρωνικό. Όπως και να έχει, νομίζω ότι είναι στο άλμπουμ «Θα καταστρέψω τον κόσμο». Όπως και να έχει, εδώ μαζί επίσης με το παιδί τραύμα είναι η Sophie Lies. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 20, τόσο πίσω θα σας γυρίσω, είναι όμως ένα υπέροχο τραγούδι.

Μοίρασε, μοίρασε. Πόνος, ένα εγώ, ένα εσύ. Μοίρασε, μοίρασε. Αγάπη, ένα εγώ.

Η Alabama Shakes και εγώ προσπαθούμε να κάνουμε πιο αισιόδοξη την ατμόσφαιρα και να γεμίσουμε και ελπίδα το κεφάλι μας, το μυαλό μας. I feel hope coming λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και το επόμενο τραγούδι είναι ακριβώς σε αυτήν την φιλοσοφία για σήμερα, που νομίζω τα πράγματα έτσι για κάποιους μπορεί να είναι πιο άγρια και πιο τοξικά και πιο σκληρά. Υπάρχουν πάντα ήχοι που μας θυμίζουν πως η τρυφερότητα δεν έχει χάσει τη θέση της στη ζωή μας και στην καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν είπα να μοιραστώ μαζί σας το Let's Fall in Love με τη ζεστή βελούδινη φωνή του Vic Damone. Έρχεται σαν μια μικρή αντίσταση σε όλη αυτή λοιπόν την κατάσταση εκεί έξω. Είναι μια μελωδία άλλης εποχής. Να σας πω μόνο ότι γράφτηκε το 1933, ναι, με τη μουσική του Harold Arlen, για την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία, και από την πρώτη στιγμή άρχισε να βρίσκει τη θέση του στον κόσμο της μουσικής, ενώ με τα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα στάνταρ της jazz, ερμηνευμένο από σπουδαίους καλλιτέχνες διαφορετικών εποχών, ανάμεσά τους και ο Frank Sinatra, η Ella Fitzgerald, ο Louis Armstrong, που έδωσαν ο καθένας τη δική του προσωπικότητα σε αυτή την διαχρονική μελωδία.

Και μετά από αυτό ερχόμαστε πάλι στο σήμερα. Ο Al Jones είναι ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης με έντονες soul και R&B επιρροές. Φέρνει το Need It Bad, μια ζεστή αισθητική ερμηνεία με βαθιά φωνητικά και ρυθμό που θα σε κερδίσει σταδιακά. Το κομμάτι κυκλοφόρησε τον Αύγουστο που μας πέρασε. Αναδεικνύει τη σύνδεσή του με την παράδοση της soul, αλλά μέσα από ένα πολύ σύγχρονο ήχο. Πάμε, νομίζω θα τα καταφέρει να μας βγάλει από την ρουτίνα. Είναι ο Al Jones και το Need It Bad.

Αυτός λοιπόν ο S. Jones νομίζω έχει ανεβάσει λίγο την ένταση. Θα σας πάω πίσω λίγο στα χθεσινά, γιατί και αυτό είναι ένα τραγούδι που το ακούμε στο repeat. Το έχετε ζητήσει άλλωστε, δεν θα πω πολλά αυτή τη φορά, γιατί χθες είπαμε πάρα πολλά για την Εφέλη Φασούλη που συναντά τον Πάνο Παπαδόπουλο στο Λίκνισμά σου, το τραγούδι του Βασίλη Νικολαίδη που κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 80, και αυτή η νέα εκτέλεση που είναι τόσο φανταστική συνδέεται με την μουσική παράσταση «Μικρές Ταπεινώσεις» που και χθες είπα εδώ στον αέρα πόσο θα ήθελα να έρθει και στην Θεσσαλονίκη. Η μουσική είναι ένας τρόπος, είναι ένας ακόμη τρόπος μάλλον να μιλήσουμε για ευαισθησίες και μικρές ροχμές της δικής μας καθημερινότητας. Είναι ένα κομμάτι με πολύ ξεχωριστή θεατρικότητα και ατμόσφαιρα που μας καλεί να φεθούμε στο ρυθμό του κόντρα, όπως είπαμε από το ξεκίνημα της εκπομπής, σε ό,τι συμβαίνει εκεί έξω σήμερα ή τέλος πάντων κάθε μέρα ή τον τελευταίο καιρό στις ζωές μας. Νεφέλη Φασούλη, Πάνος Παπαδόπουλος, στο Λίκνισμά σου.

Στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι

0: Στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι πρώτες. Μα βλέπεις, η αγάπη είναι ανήμερο θέριο που τρώει τη ζωή μας. Μα μόλις φύγει, καταλαβαίνουμε ότι αυτή ήταν η ζωή μας.
1: Υποσχέσεις του χρόνου που σβήνουν στο λίκνισμά σου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

No Rain, No Flower, ένα από τα τραγούδια που ο τίτλος τους είναι μεγάλη σοφία, δεν το συζητώ. Χωρίς βροχή δεν υπάρχει περίπτωση να φυτρώσουν λουλούδια. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους, γιατί έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5.

γνωστά της τραγούδια. Ρίχνω ματιά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, βεβαίως πλησιάζει η στιγμή. Σιγά σιγά ανακοινώνονται διάφορα κομμάτια από το πολύ ενδιαφέρον φέτος πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος στον αγαπημένο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Νίκο Γραμματικό, το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη την Έξοδο, μια ταινία του 1995, η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του αφιερώματος της ΕΡΤ για τα 100 χρόνια του κινηματογράφου, με σκοπό να ανατεθεί σε Έλληνες σκηνοθέτες να δημιουργήσουν αυτόνομες ταινίες μικρού μήκους και μεσαίου μήκους, οι οποίες θα είχαν αμιγώς κινηματογραφική γραφή και αισθητική. Η ταινία «Έξοδος» μέχρι σήμερα έχει προβληθεί αποκλειστικά στη μικρή οθόνη, αποκτά για πρώτη φορά κινηματογραφική προβολή, συναντά το κοινό του φεστιβάλ μέσα στη σκοτεινή αίθουσα, χάρη στην ευγενική παραχώρηση του αρχείου της ΕΡΤ, και στην έξοδο αμέσως στο story, αμέσως μετά την αποφυλάκησή του, ένας άντρας καταδικασμένος για ληστεία συναντά την πρώην ερωμένη του. Κατά την παραμονή του στη φυλακή έχει γράψει ένα βιβλίο που αποκαλύπτει την αλήθεια για την δολοφονία του. Λίγα λόγια δηλαδή για το περιεχόμενο της ταινίας, και να πούμε ότι πρωταγωνιστούν η Δήμητρα Χατούπη, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Γιώργος Τζόρτζης, ο Βαγγέλης Μουρίκης και ο Αχιλλέας Κυριακίδης.

Ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε και σήμερα. Where's the love στην γαλλική version. Με αυτό σας αφήνω. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της Ερτρία. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Ο Γιάννης Δημητρούδης είναι εδώ για να είναι μαζί σας την επόμενη ώρα μέχρι και τις 6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Με ένδυμα περιπάτου.
2: 5η 15 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα στο θέατρο Αυλαία για την παράσταση «Η Αποκάτω». Δύο κατάδικοι που καθαρίζουν έναν υπόνομο, μία τρύπα από την οποία πέφτουν τα σκουπίδια του πάνω κόσμου και η αναπάντηχη πτώση μιας διάσημης influencer δημιουργούν μία ιστορία όπου τα πάνω και τα κάτω ανατρέπονται. Σκηνοθεσία Κώστας Σιλβέστρος. Στο καφέ Ζόγια, ο Κωνσταντίνος Ραβιοντόπουλος σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην παράσταση SKG στην καρδιά της πόλης. Η μονόλογη Φυλάδια της Στεφάνων του Παναγιώτη Γκούβερη και οι κίτρινες τουλίπες της Μαρία Τσιρονά φωτίζουν τις ζωές δύο ανθρώπων με διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, περνώντας από το κοινωνικό δράμα στην κωμωδία. Κινηματογραφική πρεμιέρα στο Σινεβακούρα με την ταινία «Το ημερολόγιο της Βέρτη». Η Κόλιν Χούβερ δημιουργεί ένα ψυχολογικό θρίλερ όπου η νεαρή συγγραφέας Λόουεν δέχεται να ολοκληρώσει τη σειρά μυθιστορημάτων της διάσημης συγγραφέα Βέρτη Κρόφορντ. Όσο μένει στο σπίτι με την οικογένειά της, ανακαλύπτει την κρυμμένη αυτοβιογραφία της, η οποία αποκαλύπτει σοκαριστικά μυστικά για το παρελθόν της. Στον πολυχώρο Soul SKG, η Greek Jazz Book Band παρουσιάζει μια ζωντανή μουσική συνάντηση αφιερωμένη στο σύγχρονο ήχο και τη δημιουργική ταυτότητα της ελληνικής jazz. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πιανίστα και συνθέτη Γιώργου Τσόλη, το τρίο μας ταξιδεύει με πρωτότυπες συνθέσεις από το Greek Jazz Book, δυναμικές ερμηνείες και έντονη αυτοσχεδιαστική διάθεση. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης Κάζα Μπιάνκα έχουμε εγγένεια της έκθεσης «Αϊφεγγής Κόσμη» του Απόστολου Κυλεσόπουλου. Μέσα από έργα που αντλούν στοιχεία από αρχαίγονες μνήμες, επιστημονικές διαπιστώσεις, τη φυσική και τη μεταφυσική, ο ζωγράφος διερευνά θεμελιώδη ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη και το νόημα της δημιουργίας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

0: What you say?
1: Λοιπόν, αφού πρόλαβε τελείως το τραγούδι και ανέβασαν και το story τα παιδιά, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι, σας το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι σήμερα δεν θα είμαι μόνος μου στην εκπομπή. Μου αρέσει να μην είμαι μόνος μου στην εκπομπή, μου αρέσει να έχω παρέα, γιατί, okay, φτάνει. Πόσο ακόμα θα με ακούτε εμένα να μιλάω κάθε φορά, κάθε μέρα, την ίδια ώρα, εδώ στον ίδιο σταθμό? Καμιά φορά έτσι να σπάει και αυτή η μονοτονία, να σπάει αυτή η ρουτίνα. Όπως και να έχει, ωστόσο, είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και όχι μόνος μου, μαζί με τους mates στη σημερινή εκπομπή, για να μιλήσουμε για το RAS, για να ακούσουμε όσο προλάβουμε από το RAS και για να μιλήσουμε και την αυριανή του παρουσίαση. Αρχικά, Θωμά Κουστούλα, Μαρία Ελισάβετ Κοτίνη, η Ανάποδα, άμα θέλετε, καλώς ήρθατε στο στούντιο.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Γιατί δύο και όχι τρεις? Είστε τρεις. Γιατί δύο σήμερα?
2: Γιατί ο Τρίτος και Καλύτερος κατηφόρησε στην Αθήνα σήμερα και θα έρθει αύριο ίσα για το live. Το ζητάνε από παντού να κάνουμε. Είναι περιζήτητος.
1: Ναι, αλλά εντάξει, τι θα πει? Αύριο είναι το live, σήμερα είναι η συνέντευξη και αυτό
2: είναι η ζωή του καλλιτέχνη. Κάθε μέρα, σε όλη την Ελλάδα, κάθε μέρα. Αλλά πιστεύω μας ακούει τώρα.
1: Και εγώ είμαι σίγουρος ότι μας ακούει. Καλά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξαναμιλήσει με τον Αδάμ του Σιάγα, το τρίτο μέλος των ΜΕΙΤ, για προηγούμενο σας live πριν κάποια χρόνια, οπότε μπορούμε έτσι να τον συγχωρέσουμε που λείπει σήμερα. Παιδιά, RAS, πέμπτος δίσκος, 15 χρόνια μετά.
3: 14.
2: 13 εγώ. Εντάξει. Και πιο μετά. Ναι, μην μου βάζεις χρόνια.
1: Εντάξει, αλλά το 15 ήταν κάπως έτσι πιο ωραίο.
3: Ναι, πιο, είναι πιο
2: στρογγυλό. Στο
3: στρογγυλοποίηση είναι προς τα πάνω. Okay, ναι, κοίταξε, για την ακρίβεια είναι 14. Το ξεκινήσαμε το 2011, το Νοέμβριο.
1: Άρα 15, τι 14.
3: Ναι, αλλά ήταν ουσιαστικά πρόβες. Δηλαδή ξεκινήσαμε τα live από το, μέσα στο 2012.
1: Βέβαια, παιδί μου, πες το και σε 15 εδώ να το φτιάξουμε.
3: 15,
1: ωραίος,
2: 20 χρόνια. Την ώρα, 20
1: επιμένεις
2: χρόνια
1: 14 και 14.
3: Εντάξει, ναι, okay, 15 χρόνια ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν έρχεται ο πέμπτος σας δίσκος. Έχει έρθει ήδη ψηφιακά εδώ και 6 μέρες.
3: Ναι.
1: Σήμερα ήρθε και το... σε φυσική μορφή.
3: Σε φυσική μορφή, ναι.
1: Δεν ξέρω αν αμέσως, άμεσα θα είναι διαθέσιμο και...
3: Ναι, στο... από αύριο κανονικά. Ναι. Και στο live θα τον έχουμε μαζί μας.
1: Και σε καταστήματα, φαντάζομαι, ναι. Σε μορφή βινιλίου, σε μορφή CD, όλα αυτά από την Fine Records, θα τα πούμε και αυτά στην πορεία της εκπομπής. Επιστρέφεται ωστόσο μετά από 5 χρόνια.
2: Ησυχίας.
1: Κάπου το είχα δει αυτό το ησυχίας, θα πω ότι δεν μου αρέσει και τόσο πολύ. Εντάξει, το ότι πέρασαν 5 χρόνια δεν σημαίνει και κάτι ακριβώς. Ωστόσο, γιατί πέρασαν 5 χρόνια με την προηγούμενη σας δουλειά μέχρι και σήμερα?
2: Ξεκουραστήκαμε λίγο. Μεσολάβησε και COVID.
1: Ναι.
2: Πήραμε το χρόνο μας. Έκανε ο καθένας τον απολογισμό και... τον καλλιτεχνικό.
3: Ναι, εντάξει, γενικότερα δεν είναι ότι έχουμε και θέλουμε να βγάζουμε και κάθε χρόνο δίσκο, ας πούμε. Γιατί θέλει έτσι κάποιο χρόνο να δημιουργηθεί καινούργιο υλικό, κάπως να παιχτεί, κάπως να το να τεσταριστεί, να γίνει μια διαλογή, να καταλήξουμε κάπως και μετά να προχωρήσουμε, ας πούμε, στο τελικό αποτέλεσμα, ας πούμε.
1: Και φαντάζομαι ότι χρειάζεται και λίγος χρόνος για να δείτε και ποιο θα είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα, γιατί από το ξεκίνημα της πορείας πριν 15 χρόνια έτσι, μέχρι και σήμερα, ναι. Κάτι το οποίο σας χαρακτηρίζει είναι το ότι δεν σας χαρακτηρίζει ένα μόνο μουσικό είδος ή ένα μόνο μουσικό ύφος. Ναι. Το λέω σωστά, το λέω καλά?
3: Εντάξει, ναι, πάνω κάτω αυτό είναι. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας να παίξουμε κάτι συγκεκριμένο για να χαρακτηριστούμε κάπως, ας πούμε, γιατί μουσική είναι, την αντιλαμβάνεται ο καθένας όπως θέλει, την νιώθει και αυτό κάνουμε, ας πούμε, αυτό κοιτάμε να κάνουμε και όταν καθόμαστε να παίξουμε και να τζαμάρουμε όλοι μαζί.
1: Που εκεί, εντάξει, αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, δηλαδή ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν ακούσεις κάτι που θα καταλάβεις ότι είναι mate, θα καταλάβεις ότι είναι mate, γιατί έχεις κάτι οικείο ακούσει από το ίδιο σχήμα εδώ και τόσα χρόνια. Ωστόσο, δίσκο με δίσκο αυτό αλλάζει πολύ. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη φορά αλλάζει περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και σαν σύνολο και ανάμεσα στα κομμάτια του δίσκου.
3: Mm-hmm. Ναι.
1: Ακούγοντάς το με το που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, παρατηρώ πολύ σημαντικές και μεγάλες, δεν το λέω για κακό έτσι, αλλαγές από το ένα track στο άλλο.
2: Ναι, ναι, το κάναμε αυτό. Συνέβη. Είδες που μέτρησαν τα 5 χρόνια. Νομίζω αυτή τη φορά ήμασταν πιο ανοιχτοί στο να πειραματιστούμε με διαφορετικά είδη και να είναι πιο ευρύ το φάσμα του δίσκου. Να έχει ακόμα περισσότερα είδη μέσα από το ένα κομμάτι στο άλλο.
1: Έπαιξαν ρόλο και τα ενδιάμεσα που κάνετε σε αυτά τα 5 χρόνια, γιατί. Εντάξει, ίσως να σε βγάλουμε λίγο, Μαρία Ελισάβετ, εσένα στην άκρη τώρα.
2: Πάω αλλά... για καφέ.
1: Οι υπόλοιποι δύο είχαν μια αρκετά συνεπή παρουσία στο να παίζουν πολλές φορές είμαστε και σε εβδομαδιαία βάση,
3: ναι,
1: με άλλους ανθρώπους,
3: ναι,
1: ζωντανά για το κοινό, αυτοσχεδιαστικά, κάτι το οποίο ειδικά από τη στιγμή που είναι αυτοσχεδιαστικό και από τη στιγμή που έχεις καλεσμένους πολύ διάφορους και διαφορετικούς ανθρώπους, είναι κάτι που αναπόφευκτα θα σε οδηγήσει και σε καινούρια μονοπάτια.
3: Σίγουρα, ναι. Τώρα αν αναφέρεσαι για τις συναντήσεις στο μετέχνιο που κάναμε, ας πούμε, με τον Αδάμ και με τους καλεσμένους που είχαμε, σίγουρα παίζουν ρόλο, έπαιξε ρόλο και αυτό. Βέβαια, για κάθε υλικό που προκύπτει, κάθε καινούργιο υλικό που προκύπτει, δεν ξέρω ακριβώς ποιες δυνάμεις οθούν και μας προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Απλά, ας πούμε, προκύπτουν τα πράγματα. Π.χ. ας πούμε, τώρα σε αυτό το δίσκο υπάρχουν μερικά κομμάτια τα οποία θα τα λέγαμε για τα γούστα μας ή για τα γούστα μου, ας πούμε, πιο pop σε σχέση με τους παλιότερους δίσκους. Και αυτό προέκυψε μάλλον και σαν ανάγκη, ότι θέλει και ένα στοιχείο έτσι λίγο πιο φωτεινό, λίγο πέρα από αυτό το dark στοιχείο που έχουν γενικότερα οι mate, ας πούμε, στα κομμάτια τους. Οπότε κάπως δεν ξέρω πώς δρομολογούνται, μέσα από τη συνεννόηση μεταξύ μας κάπως προκύπτουν όλα αυτά.
1: Έχετε πολύ διακριτούς ρόλους τα τρία άτομα, τα τρία μέλη της μπάντας. Να πούμε ότι ο Θωμάς ο Κουστούλας είναι ας τον πούμε drummer τώρα της μπάντας. Εντάξει, διάφορα κόλπα γύρω-γύρω. Η Μαρία Ελισάβετ είναι η τραγουδίστρια. Ο Αδάμ, ο οποίος λείπει, είναι ο ηλεκτρονικός, ας το πούμε κάπως έτσι.
2: Ναι.
1: Θα πεις ο συνθέτης. Γιατί εκεί πήγαινε η ερώτηση.
2: Από εκεί ξεκινάει.
1: Από εκεί ξεκινάει. Από πού ξεκινάει, θα ρωτούσα. Μπράβο.
2: Ξεκινάει από τον υπολογιστή του Αδάμ, αυτό το σκοτεινό μέρος, σκληρό του δίσκο, ακόμη πιο σκοτεινό.
3: Αχ, καλά, αυτό, ναι.
2: Όπου περνάει τις ώρες του δημιουργώντας, μας στέλνει τα κομμάτια, εμείς λέμε «Ουάου» ή δεν απαντάει κανείς.
1: Άρα και ο Αδάμ το εκλαμβάνει σαν ότι εντάξει, άρα αφού δεν απάντησε κανείς όλα καλά, προχωράμε.
2: Μπορεί να τυχαίνει, μπορεί να τυχαίνει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και σε επόμενο στάδιο καταπιανόμαστε κι εμείς με τα κομμάτια όσον αφορά το μέρος του ο καθένας και προχωράει το πράγμα.
1: Η συνολική αισθητική.
3: Αυτό μάλλον καταλήγει στο πιο πολύ στη μίξη, νομίζω, γίνεται.
1: Συλλογικά.
3: Συλλογικά.
2: Ναι.
3: Καθόμαστε. Κοίταξε, κάνει ο Αδάμ, ας πούμε, τη βρωμοδουλειά που λέμε στην αρχή. Δηλαδή κάνει το ξεσκαρτάρισμα εκεί πέρα όλο αυτό. Και όταν φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι να μας φωνάξει και να καθίσουμε όλοι μαζί και να αρχίσουμε να δουλεύουμε σε χρειές, στη μίξη γενικότερα, εκεί πέρα μαζευόμαστε και λέει ο καθένας την άποψάρα του.
1: Μάλιστα. Κάτι τέτοιο συνέβη και με το Master of Illusion που ακούσαμε. Και ακούσαμε και σαν πρώτο single του δίσκου πριν από μερικές εβδομάδες. Μήνες, βασικά.
3: Καλά, στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν νομίζω ότι έγινε τόσο πολύ, αλλά σε άλλα κομμάτια ναι.
1: Ένα τραγούδι το οποίο το επιλέξατε σαν πρώτο single και μάλιστα με ένα πολύ εντυπωσιακό βίντεο κλιπ, όπως όλα τα single τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, και τα τρία single βασικά τα οποία κυκλοφόρησαν μέχρι και την περασμένη Παρασκευή που ήταν η επίσημη κυκλοφορία του δίσκου, ήταν τραγούδια τα οποία ήταν εντυμένα με πολύ εντυπωσιακές παραγωγές σαν βίντεο. Το τελευταίο είναι ένα τραγούδι το οποίο το έβαλα και την Δευτέρα στην εκπομπή έτσι σαν νέα φρέσκια κυκλοφορία και δεν ήξερα πώς να το προφέρω.
2: Κιουκαμπά.
3: Κουτσούμπα.
1: Ακριβώς επειδή υπάρχουν πάρα πολλές. Αν μας ρωτήσουμε πέντε ανθρώπους πώς το διαβάζεις αυτή τη λέξη, θα σου πούνε πέντε διαφορετικά πράγματα.
2: Το ίδιο συμβαίνει και με το όνομα της μπάντας. Μας λένε mate, mate, mate, φάτε mate, ψάρια. Ακούμε τα πάντα. Ακούμε και δεν λέμε όχι, γιατί είναι αρχικά. Έτσι σημαίνει meetings along the edge, οπότε διαβάζεται με όλους τους τρόπους. Έτσι και το δεύτερο τραγούδι, το Cucumba.
3: Θα έλεγε να καθιερωθεί πάντως κουτσούμπα.
2: Το ή κουτσούμπα.
1: Ή κουκούμπα που υπήρχε μια μπάντα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω δεν υπάρχουν πλέον, γιατί τουλάχιστον ένα από τα μέλη έφυγαν για σπουδές εκτός. Που το έγραφαν ακριβώς έτσι και το έλεγαν αυτοί βέβαια κουκούμπα.
2: Κουκούμπα το λέγανε.
1: Ναι, έτσι το λέγανε.
2: Και άμα βγαίνει από το αγγούρι, όπως την προκειμένη, είναι cucumber, cucumba. Με μια υποτιθέμενη προφορά κάποια χώρα, δεν ξέρω κι εγώ ποια.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε την προφορά αυτή την υποτιθέμενη λοιπόν.
2: Cucumba.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, ήδη νομίζω ότι έχουμε αρχίσει με τα ανάμεσα στα δύο πρώτα κομμάτια να ακούμε αυτές τις διακυμάνσεις, αυτά τους καινούριους ήχους από τους Μέιταν, και αλήθεια είναι ότι έχω σημειώσει εγώ παρακάτω ποια είναι για μένα τα πιο ιδιαίτερα διαφορετικά τραγούδια του δίσκου. Είδα στο δελτίο τύπου δύο λέξεις, genre fluid.
2: Το βάλανε.
1: Το βάλανε. Εσύ ευθύνεσαι γι' αυτό.
3: Εννοείται.
2: Για τα κακά λογοπαίγνια παίρνω όλη την ευθύνη.
1: Πώς λέμε gender fluid, λέμε και genre fluid.
2: Ναι, ναι, κάπως έτσι. Κοίταξε να δεις, τόσα χρόνια δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Μας λένε τι είδους μουσικής παίζετε, τι είδους μουσικής παίζετε. Έχουμε πει ηλεκτρονικό σουφλέ, διάφορα τέτοια άβολα. Είναι όλα χαλιά απαντήσεις. Mainstream. Πήγαμε τώρα στο genre fluid.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα όταν με ρωτούσαν παλιά, πήγαινε σε live. Δεν ήξερα. Λέει, τι παίζουν αυτοί, δεν ήξερα τι να πω. Έλεγα, ξέρω εγώ, παίζουν μάλλον ηλεκτρονική μουσική με live τύμπανα και φωνητικά. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, ας πούμε, ναι, κάπως έτσι.
2: Αλήθεια έλεγες.
3: Ναι, καλά, το δεν κάνουμε αυτό.
1: Ναι, ναι, οκ, okay, αλλά δεν μπορούσα να βρω κάτι άλλο. Εσείς τώρα το 2026 τι θα λέγατε. Τώρα, σήμερα, αύριο, στην παρουσίαση.
3: Δεν νομίζω ότι θα λέγαμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είπες εσύ τότε. Το ίδιο πράγμα παραμένει.
1: Πάντα. Μάλιστα. Ναι. Και πώς ξεκινάτε το 2011 να σκαλίζετε τέτοια ηχητικά μονοπάτια?
3: Τι να σου πω τώρα. Κοίταξε, ούτως ή άλλως και εγώ και ο Αδάμ ακούγαμε ηλεκτρονική μουσική. Τώρα ο Αδάμ, ας πούμε, και πιο πολύ hip hop και έκανε τέτοιου είδους παραγωγές. Εμένα πιο πολύ ο ήχος των Prodigy ήταν έτσι, από την εφηβεία που μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, κάπως προέκυψε ότι με το που βρεθήκαμε και καθίσαμε στο στούντιο και αρχίσαμε να τζαμάρουμε τις ιδέες που είχε ο Αδάμ, πάρα πολλά κομμάτια από τη δικιά μου την πλευρά προσπαθούσα να ακούσω τον ήχο που άκουγα, ξέρω εγώ, π.χ. στη δισκογραφία των Prodigy, ξέρω εγώ, Chemical Brothers ή κάτι τέτοιο. Και σιγά σιγά προέκυψαν διάφορα, προκύψαν τα κομμάτια δηλαδή από μόνο τους.
1: Αλλά επιλέγεις τουλάχιστον σε ένα βαθμό ή στην αρχή τέλος πάντων το φυσικό ήχο και όχι τόσο να παίξεις μόνο με ηλεκτρονικά τύμπανα.
3: Όχι, μου αρέσει ο φυσικός ήχος. Είναι, για μένα είναι ζητούμενο ο φυσικός ήχος.
1: Παρόλο που πλέον τα μπλέκεις.
3: Εντάξει, ναι, κοίταξε, γίνεται στα live δεν τα μπλέκω τόσο πολύ. Ενδεχομένως τώρα σε αυτό το live αύριο να τα μπλέξω λιγάκι. Αλλά γενικά τώρα μου αρέσει πιο πολύ αυτός ο ήχος ο φυσικός από τα τύμπανα και η ενέργεια που βγάζει αυτός ο ήχος, δηλαδή είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέμε στο rock στοιχείο, ας πούμε. Και απ' την άλλη μου αρέσει που είναι και λίγο, πώς το λένε, είναι λίγο πρόκληση, ας πούμε, το να μιμηθείς όλα αυτά που γίνονται στις ηλεκτρονικές παραγωγές σε ένα φυσικό σετ. Αναγκαστικά προκύπτουν κάποια καινούργια πράγματα χωρίς να τα θέλεις. Και μ' αρέσουν, ας πούμε, αυτά, δηλαδή κάπως αυτό είναι το στυλ μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λες τώρα είναι και κάτι το οποίο, εγώ θα το πω τώρα, μεταγενέστερα των Mate έχει γίνει και λίγο μόδα, δηλαδή εδώ και μία δεκαετία πάνω κάτω, ίσως και λίγο λιγότερο, ειδικά σε χώρους πιο προς την jazz, ας πούμε, παίζει πάρα πολύ αυτό.
3: Ναι,
1: το
3: ναι,
1: να προσπαθείς με φυσικές πηγές, ναι, να μιμηθείς κάτι.
3: Τον ηλεκτρονικό ήχο.
1: Ναι, τον ηλεκτρονικό ήχο.
3: Είναι ένα ζητούμενο αυτό, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι είναι ένα μεταστάδιο, ας πούμε, αυτό, δηλαδή να μιμηθείς με ακριβώς τον ηλεκτρονικό ήχο ενδεχομένως να μην γίνεται. Μπορεί ίσως αποτύχει κάπως να βάλεις κάτι πάνω στα τύμπανα, κάτι να χρησιμοποιείς μια τεχνική. Το θέμα είναι το τι το κάνεις αυτό μετά. Δηλαδή πόσο συμπεριφέρεται το χτύπημα. Γιατί στην ηλεκτρονική μουσική έχεις ένα χτύπημα, πάντα θα είναι το ίδιο. Σε live παίξιμο και σε ηχογράφηση αυτά τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Δεν ξέρεις τι θα σου βγει, οπότε έχει και την έκπληξη που λέμε, ας πούμε, αυτό.
1: Και πάνω σε αυτή τη βάση, Μαρία Ελισάβετ, πώς και πού κολλάει η φωνή?
2: Έλα μου ντε, αυτούς ρώτα που είχαν ήδη ηχογραφήσει τον πρώτο δίσκο, ήταν στη μίξη και λένε, α, κάτσε να βάλουμε και μια φωνή. Και με βρήκαν εμένα και έπρεπε να πατήσω τώρα σε κάτι που ήταν ήδη ολοκληρωμένο και να βρω τρόπο να χωθώ μέσα και να το κάνω όλο αυτό έτσι άμεσα για να βγει και ο δίσκος.
3: Βασικά όλα ξεκίνησαν γιατί έφερε ο Αδάμ στο στούντιο, νομίζω κατά τη διάρκεια που ηχογραφούσαμε, δεν το είχαμε ολοκληρώσει όλα, Είχε φέρει ένα κομμάτι στο οποίο είχε βάλει από πάνω
2: samples.
3: Samples φωνητικά, okay, από μια...
2: Την Brandy.
3: Αυτή ήταν...
2: Από το Full Moon της Brandy.
3: Ναι. Οπότε ήταν μια τραγουδίστρια, ας πούμε. Οπότε ακούμε τα κομμάτια, γιατί έτσι όπως τα είχαμε ηχογραφήσει είχαν πολύ μεγάλες, μεγάλη διάρκεια, ας πούμε, και μεγάλη φόρμα, οπότε κάπως σαν να επαναλαμβάνονταν, κάτι έπρεπε να το γεμίζει, ας πούμε, αυτό. Οπότε έβαλε τα φωνητικά αυτά και το ακούσαμε και λέμε, αρέσει...
1: Πώς μας λείπει μια φωνή.
3: Ναι, μάλλον θέλει φωνή εδώ πέρα. Mm. Και έτσι προέκυψε η Μαρία.
1: Της οποίας η προσέγγιση ποια είναι?
2: Αφελής, αθώα, με άγνοια κινδύνου. Πήγα και λέω, πάμε να το κάνουμε, ναι, πάμε ρε παιδί μου. Εγώ ως τότε είχα τραγουδήσει σε κάποια σχήματα, έτσι, blues, jazz, καμία σχέση με ηλεκτρονική μουσική, hip hop ή οτιδήποτε τέτοιο. Μου άρεσαν βέβαια αυτά τα ακούσματα, οπότε μόλις άκουσα το υλικό τρελάθηκα και τα παιδιά μου έδωσαν απόλυτη ελευθερία, μου δώσαν ένα φλασάκι και μου είπαν, πάρε το φλασάκι αυτό και γράψε ό,τι θέλεις όπου θέλεις. Α, και σε 2 εβδομάδες έχουμε live. Άμα θες, έλα και εσύ. Ναι, εντάξει.
1: Καθόλου πιεστικό.
2: Οκ. Okay. Άμα θέλεις. Μετά εγώ πιέστηκα μόνη μου.
1: Ναι.
2: Λέω, εντάξει, τώρα ή πάμε ή δεν πάμε. Φουλών.
1: Μάλιστα, και όλα αυτά. Sorry που γυρνάω ξανά συνέχεια στο πριν πολλά χρόνια κλπ. Αλλά μοιραστήκατε και μια φωτογραφία πρόσφατα στα social media που είναι νομίζω από εκείνα τα χρόνια.
2: Είναι από αυτό το σκληρό δίσκο
3: του
2: Σκότου.
3: Είναι από το Αδάμ δηλαδή, που πρέπει κάποιοι να κατασχεθούν όλα αυτά τα αυτοί σκληρή δίσκη, ας πούμε.
1: Fast forward όμως στο 2026, πλέον είστε μια μπάντα η οποία έχει κάνει μια πορεία πολύ σημαντική, εγχώρια, ενδοπολιτιακά, ξέρω εγώ αν θέλω να το πω κάπως έτσι. Θέλω να μια πολύ αναγνωρίσιμη και υπολογίσιμη δύναμη, τώρα όλα τα κλισέ μαζί, όχι απλά στο συγκεκριμένο ήχο, γενικότερα στον ας ακουστεί μπανάλ εναλλακτικό ήχο και σκηνή της πόλης και μπλα μπλα μπλα. Πώς νιώθουν οι Μέιτ τώρα το 2026?
2: Σαν να μην πέρασε μια μέρα κάπως, σαν να πέρασαν και αιώνες. Σίγουρα εγώ νιώθω πιο ασφαλής, πιο σίγουρη, δεν είμαι τόσο αγχωμένη. Έχω βρει τον τρόπο να εκφράζομαι, να δημιουργώ με τα παιδιά όσο περνάνε τα χρόνια και δενόμαστε περισσότερο και γνωριζόμαστε καλύτερα. Η σχέση μας επιβεβαιώνεται και σκηνικά, δηλαδή έχω παρατηρήσει και τη σκηνική μου παρουσία να αλλάζει και το πώς απελευθερώνομαι σκηνικά, να έχει άμεση σχέση με το πώς είμαστε. Οπότε θα έλεγα ότι αυτά τα 13 για μένα χρόνια είχαν μεγάλο νόημα και είναι και ένα μάθημα για μένα το ότι τι κερδίζεις όταν μένεις να δίνεις ενέργεια και να έχεις τριβή στο ίδιο αντικείμενο.
1: Μάλιστα. Και νιώθεις συνολικά ότι έχουν εξελιχθεί οι Mate όλα αυτά τα χρόνια?
4: Πάρα
1: και μάλιστα πόσο έχουν εξελιχθεί.
4: Φανταστική, καταπληκτικά, παιδιά.
2: Έχουν εξελιχθεί, έχουμε εννοείται, μα έχουμε εξελιχθεί και τεχνικά πρώτα απ' όλα. Ο καθένας στο δικό του τομέα. Είναι πιο μεστό το υλικό που φέρνει ο καθένας στην πρόβα. Είναι πιο γρήγορα αποδεκτό. Όχι αποδεκτό, κολλάει κατευθείαν. Ναι,
1: πάντων,
2: γιατί
1: ναι,
2: παλιά, ας πούμε, ειδικά εκείνο το πρώτο διάστημα, δεν είχα ιδέα τι στίχους να γράψω που να εκπροσωπούν και τα παιδιά. Δεν τους ήξερα καν. Τι να πω, αυτά τα φωνητικά ταιριάζουν, είναι φλίαρα. Να το κόψουμε, να το ράψουμε. Τώρα με τα χρόνια έχω αυτονομηθεί και περισσότερο. Έχω και μια τεχνική υποστήριξη που με βοηθάει να είμαι πιο αυτόνομη, να γράφω μόνη μου τα φωνητικά, να τα επεξεργάζω, να τα βάζω ανάποδα, να τα κόβω, να τα ράβω. Τώρα να το στέλνω έτοιμο και να λέω τι έγινε, σας αρέσει? Καμιά φορά δεν απαντάει κανείς.
1: Και όπως είπαμε, είναι αυτό που λέμε, ότι δεν ατράπεσε κανείς, άρα σιωπηλά έχουν συμφωνήσει όλοι.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Ή πάει κουβά και έφαγες όλο σου το βράδυ. Τζάμπα.
1: Όχι, κουβά, είναι αυτό ότι δεν είπε κανείς κάτι. Όλα καλά, απλά δεν μου πείτε μετά τα αρνητικά ή τώρα ή ποτέ. Έτσι. Αλλιώς το έχουμε αποδεχθεί. Λοιπόν, τρίτο τραγούδι στη σειρά του δίσκου, το Frenemy. Δύο λόγια πριν το ακούσουμε. Σαν λέξη, σαν έννοια.
2: Αυτό είναι το αγαπημένο κομμάτι του Θωμά. Του αρέσει πολύ να το τραγουδάει για καπέλα. Θα μου δείξει λίγο.
1: Θες να το τραγουδήσεις?
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω.
2: Αυτό το τραγούδι έχει έτσι ένταση πολύ. Frenemy. Είναι νομίζω ένα τραγούδι το οποίο εκτός από το προσωπικό βίωμα Αναφέρεται πιο πολύ στο συλλογικό. Αφορά μία ματέωση γενικότερη και μία αίσθηση ότι έχεις κολλήσει, ότι απλά σκαλίζεις ένα λάκκο και όλα είναι μαύρα και εσύ παίζεις με τη βρωμιά γύρω σου γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι και είναι κάτι που μας αφορά όλους, οπότε βγαίνει μια έτσι έντονη αντίδραση σε όλο αυτό. Αυτό λένε οι στίχοι, αυτό μου έβγαλε η μουσική και αυτό θα ακούσουμε τώρα.

0: Λοιπόν, δίκιο είχε που μα μάλωσε, όντω τελείωνε το τραγούδι. Μιλούσαμε εμεί εδώ εκτό αέρα και δεν είχαμε πάρει.
1: Δεν μάλωσα, προειδοποίησα.
0: Αυτό είναι λοιπόν το φρένεμι των Mate. Ρας ο τίτλος του δίσκου. Παρόλο που είπαμε ότι δεν πειράζει και τόσο να μην βιάζεσαι για να βγάλεις την επόμενή σου μουσική. Ο τίτλος είναι λίγο βιαστικός.
1: Κοίταξε, μας πήρε 5 χρόνια να αρχίσουμε, αλλά άπαξ και αρχίσαμε, το βγάλαμε μέσα σε ένα χειμώνα το δίσκο. Δηλαδή, ξεκινήσαμε χειμώνα στα αλήθεια και το καλοκαίρι τον ηχογραφήσαμε. Οπότε, μια βιασύνη την είχαμε.
0: Και επηρέασε και τον τίτλο.
1: Επηρέασε και τον τίτλο. Mm-hmm. Και νομίζω το Ρας, σαν τρόπο ζωής, μας αφορά όλους δυστυχώς τελευταία. Υπάρχει όλο και περισσότερη βιασύνη, στρες, γρήγορη κατανάλωση, πολλή πληροφορία.
0: Συντομότερος χρόνος που
1: εστίασης
0: απαιτείται.
1: Εστίαση προσοχής. Οπότε, ναι, κάπως κι εμείς μπήκαμε και έτσι σε αυτό το ρυθμό ηχογραφώντας. Και
0: είναι πραγματικά, είναι τρελό αυτό που λες για τους ρυθμούς, γιατί okay, εγώ που ζω μέσα σε αυτούς τους ρυθμούς δεν μπορώ να το καταλάβω. Ωστόσο, μερικές φορές βλέποντας βιντεάκια, ξέρω εγώ, στο Instagram, αυτά που λέμε ότι πρέπει να είναι πολύ σύντομα για να τα προσέξεις κλπ, που δείχνουν ακριβώς αυτό, πως κάποιος είναι στο δρόμο και τρέχουν γύρω γύρω του άνθρωποι, εκεί το συνειδητοποιώ και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ναι, περπατώντας στους δρόμους της πόλης για να έρθω εδώ, ξέρω, για να πάω στο κέντρο ή οτιδήποτε, δεν μπορώ να καταλάβω ότι βιάζομαι. Παρόλο που μέσα στη μέρα νομίζω ότι το άγχος.
2: Σε απορροφάει, σε απορροφάει η ζωή που κάνεις. Που κάνουμε βασικά όλοι μας απορροφάει, οπότε δεν προλαβαίνω. Δηλαδή, πρέπει κάπως να προκύψει ένας χρόνος ελάχιστος για να συνειδητοποιήσουμε λιγάκι τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, ας πούμε. Δεν μας το προσφέρει η εποχή έτσι απλόχερα αυτό.
0: Και παρόλο που αυτά που συζητάμε, εσείς επιλέγετε οι περισσότεροι ρυθμοί του δίσκου να είναι φρενήρης, να είναι οριακά αγχωτικοί.
1: Καλά, πάντα ήταν αγχωτικοί οι ρυθμοί μας τώρα. Εμείς ήμασταν πριν την εποχή αγχωμένοι. Αλλά
2: το περιμέναμε αυτή την εποχή. Μας άγχωνε αυτό που ερχόταν.
0: Σας άγχωνε ή το είχατε προβλέψει?
2: Το είχαμε προβλέψει ότι έρχεται αυτό, ναι.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως αυτή η υψηλή ένταση ήταν αυτό που σας καθόριζε κυρίως στα live, γιατί κακά τα ψέματα, ένα live των Mate, ξέρεις, θα πας και θα χορέψεις, δεν είναι ότι θα πας και θα αράξεις. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε κι εσείς.
1: Το βλέπουμε. Εμείς χορεύουμε.
2: Ναι, η Μαρία που είναι μπροστά το βλέπει καλύτερα. Ναι, εμείς που είμαστε λίγο πιο πίσω, κάπως δεν είναι καμία κλεφτή ματιά.
0: Εσύ λοιπόν, Μαρία, είσαι μπροστά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σηκώσεις όλη τη σκηνική παρουσία του σχήματος, πρέπει τέλος πάντων, πάνω σου. Οι άλλοι δύο, ένας κάθεται πίσω σε μια καρέκλα, ο άλλος είναι χωμένος πίσω από διάφορα synthesizer και μίκτες και εφέ και υπολογιστές κλπ.
2: Καφενείο.
0: Έχεις νιώσει ότι τους έχεις επηρεάσει ωστόσο κάπως?
1: Στην εξωστρέφεια.
0: Ναι, πάνω στη σκηνή.
1: Πάνω στη σκηνή.
0: Ναι, πάνω στη σκηνή.
1: Πάνω στη σκηνή είναι τόσο απορροφημένοι, τρέχουν και δεν φτάνουν. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω και πολλά, να τους επηρεάσω. Εντάξει. Αναπόφευκτα, αφού είμαι εκεί, τους επηρεάζω. Έχουμε ανταλλαγή εκείνη την ώρα. Βλεπόμαστε, κοιτιόμαστε, γελάμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο απαιτητικό αυτό που κάνει ο καθένας τους, που δεν θα μπορούσαν να κάνουν. Τι να γυρίσει το κοινό και να κάνουν παλαμάκια. Πάμε! Όλοι μαζί!
0: Θα είχε πλάκα να βλέπαμε τον Αδάμ του Σιάγα να το κάνει αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι.
1: Α, δούμε τι θα τον ποτίσουμε για να το κάνει. Αδάμ, αν ακούς, βλέπεις τι ζητάει το κοινό.
0: Να πούμε ότι αύριο τα παιδιά παρουσιάζουν τον δίσκο αυτό στο We. Εν μέρη είναι και ο λόγος που είναι στην εκπομπή εδώ σήμερα. Από τις 9 και μετά θα δώσουμε και τις πληροφορίες. Στο τέλος, ένα μεγάλο πάρτι στο οποίο θα ακουστεί όλος ο δίσκος.
1: Ναι.
0: Με τη σειρά.
2: Ναι, με τη σειρά.
1: Αλλά θα ξεκινήσουμε με παλιές επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Τις χαλαρές.
0: Ναι.
1: Πάμε με το δίσκο τώρα, τρέλα, όλο το πάρτο σερί.
0: Όλο σερί.
1: Όλο.
0: Χωρίς το να σπάει κάπου.
1: Χωρίς αναπνοή.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Χωρίς διαλύματα. Ναι. Τίποτα. Τσουπ, μην ακουστική. Και μετά τελειώνει ο δίσκος και πάμε. Πάλι τις παλιές επιτυχίες, αλλά οι πιο γρήγορες. Αυτές που είναι το ξύλο για μια κορύφωση, ένα εκστατικό κρεσέντο.
0: Ωραία. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πολύ σαν ιδέα όταν παρουσιάζεις. Δεν είναι απαραίτητο, προφανώς. Δεν είναι σωστό ή δεν είναι λάθος, αλλά μου αρέσει σαν ιδέα όταν παρουσιάζεις έναν δίσκο να τον παίξεις από την αρχή μέχρι και το τέλος. Άμα έχεις και το χρόνο δηλαδή και την άπλα να το κάνεις, γιατί όχι αυτή τη στιγμή που είναι μια πρόταση που ούτως ή άλλως θα τη δώσεις έτσι τον άλλο να την ακούσει.
2: Ναι.
0: Αν και ακούγονται πλέον τόσο πολύ τα άλμπουμ από την αρχή μέχρι και το τέλος.
1: Δεν ξέρουμε, αλλά εμείς με αυτό το σκεπτικό, με κάποιο σκεπτικό βάλαμε τα κομμάτια σε μία σειρά. Οπότε γιατί να ψάξουμε έναν άλλο τρόπο να τα παρουσιάσουμε, αφού αυτόν τον τρόπο επιλέξαμε αυτή τη σειρά, ας πούμε.
0: Θωμά, εσύ που είπες «Α»?
1: Είπες «Α»?
2: Όχι, είπα για το ότι αν, στην ερώτηση ότι αν ο κόσμος ακούει τα κομμάτια και το δίσκο ολόκληρο, εντάξει, πλέον εντάξει, είμαστε στην εποχή του σύγκλου, ούτως ή άλλως, ας πούμε.
0: Ξαναγυρίσαμε στην εποχή του σύγκλου, έτσι, 60 χρόνια μετά.
2: Ναι, επίσης όπως αυτό που έβλεπα και εγώ σε ένα βιντεάκι που ήταν στο Instagram, κάπου το έβλεπα σε ένα reel που έλεγε ότι ο χρόνος που αφιερώνουν οι νεότεροι, ας πούμε, για να ακούσουν μουσική, είναι του στυλ κάτι ένα ακραίο, είπε, ένα 10-15 δευτερόλεπτα, ότι δεν κάθονται να ακούσουν καν ολόκληρο κομμάτι, ας πούμε. Το οποίο τώρα είναι τελείως αντιφατικό με αυτό που κάνουμε εμείς. Δηλαδή, εμείς σκεφτόμαστε πώς θα πηγαίνει από το ένα κομμάτι στο άλλο, πώς θα υπάρχει η ροή. Και αυτό προκύπτει, δηλαδή, όταν ακούμε όλους τους δίσκους, κάθε ένα ξεχωριστά, από την αρχή μέχρι το τέλος, κάπως δεν καταλαβαίνουμε πότε τελειώνει, πότε έχει ολοκληρωθεί όλος ο δίσκος. Δηλαδή, σαν να έχει μια ροή. Και αυτό είναι και το ζητούμενο, δηλαδή γι' αυτό λέγεται και άλμπουμ, ότι έχει μια οντότητα όλος ο δίσκος, ας πούμε. Δεν είναι ξεχωριστά κομμάτια τα οποία απλά κάπως τραβάνε την προσοχή, ας πούμε.
0: Και γι' αυτό επιλέγεται μάλλον να κυκλοφορήσει ο δίσκος και σε φυσική μορφή πέρα από το ίντερνετ.
2: Ναι, ναι, εννοείται αυτό.
0: Γιατί, οκ, καλό το streaming μας έχει δώσει την πρόσβαση, έχει 200.000 κακά βέβαια πέρα από αυτό. Ναι, μπορείς να είσαι στο σπίτι σου να πάσα στιγμή, να παίξεις όποιο τραγούδι θέλεις κλπ. Αλλά επιλέγεται και την φυσική μορφή και σε CD και σε βινίλιο μέσω της Fine Records.
2: Ας
0: έρθουμε σε αυτό το θέμα. Τώρα ξεκινάτε λοιπόν τη συνεργασία σας με αυτό το άλμπουμ και πώς έχει πάει αυτή η συνεργασία μέχρι τώρα?
1: Εξαιρετικά.
0: Μπορείτε να πείτε και αρνητικά, δεν με πειράζει. Εμένα καθόλου, τα παιδιά δεν ξέρω.
2: Όχι, μέχρι στιγμής έχει πάει πολύ καλά.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο το κλίμα. Έχουμε πολύ καλή σχέση και φιλική και επαγγελματική. Συνεννόηση έχει υπάρξει εξαιρετική, υποστήριξη απίστευτη και εμπιστοσύνη. Το γεγονός ότι τα κομμάτια μας βγαίνουν σε single, έχουν βγει σε single πλαισιωμένα από βίντεο κλιπ, οφείλεται αποκλειστικά στη Fine και σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή την υποστήριξη που μας έχουν δώσει. Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, για όλα εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και αυτό που είπα και πριν, δηλαδή εμπιστοσύνη, ότι πάρε, κάνε ό,τι θέλεις, να είσαι ο εαυτός σου, δεν θα σε αλλάξουμε, δεν θα επέμβουμε, δεν θα πούμε τίποτα, σε διαλέξαμε για αυτό που είσαι, ξέρεις να το κάνεις καλά, οπότε θα σε στηρίξουμε για να το κάνεις όσο γίνεται καλύτερα και για να βγει προς τα έξω.
0: Οι προηγούμενες σας δουλειές τις είχατε βγάλει μόνοι σας?
2: Ναι, όλες.
1: Εκτός από το δεύτερο δίσκο με την Chicken Run. Μόνοι μας τα βγάλαμε.
2: Όλα μόνοι μας τα είχαμε βγάλει.
0: Μια διχογνωμία θα την προσπεράσω εγώ ωστόσο.
1: Υπάρχει το λόγο στο CD.
2: Εντάξει, ναι, αλλά το τι έχει βγει από την τσέπη μας είναι το θέμα.
0: Και το τι τρέξιμο έχει γίνει.
2: Ναι.
0: Αυτή τη μετάβαση τώρα στο να δουλέψουμε με μια εταιρεία, πώς τη βιώνετε?
1: Πολύ ανακουφιστικά.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρεις ότι ο κόπος όλος θα αναδειχθεί με το σωστό τρόπο, γιατί είναι πάρα πολλά τα πόστα τώρα. Δηλαδή καλούμασταν μέχρι στιγμής να κάνουμε το καλλιτεχνικό κομμάτι, να κάτσεις, να γράψεις το κομμάτι, να το ηχογραφείς, να το ολοκληρώσεις. Και εκεί που η δουλειά του καλλιτέχνη θεωρητικά τελειώνει, έπρεπε να συνεχίσουμε στην πρόθεση. Όχι τράβα βίντεο στην πρόβα, όχι βγάλε φωτογραφία, όχι τι θα γίνει με τον αλγόριθμο, όχι πότε θα κυκλοφορήσουμε το δίσκο και πώς.
0: Όχι ποιο θα κάνετε εξώφυλλα, όχι πού θα διακινείται η μουσική. Τέλος πάντων, πράγματα τα οποία όντως αυτό που λες ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματάει η δουλειά σου σε κάποια στιγμή, τέλος πάντων σε κάποιο σημείο και να συνεχίζει κάποιος.
1: Ναι, το οποίο προκαλούσε και τριβές μεταξύ μας, ιδιαίτερα και όσον αφορά τώρα το booking και το που θα κλείναμε τα live και το τι θα κάνουμε και πώς θα το τρέξουμε. Δεν είναι ο τομέας μας αυτός και κάναμε ό,τι μπορούσαμε και τόσα χρόνια έτσι πορευόμασταν. Αλλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε με τον πιο σωστό τρόπο. Και τώρα νιώθω ότι αυτό έχει ξεκινήσει να συμβαίνει.
0: Ωραία, και μακάρι να συνεχίσει να συμβαίνει, θα πω εγώ, στη μορφή και στο αποτέλεσμα το οποίο ακούμε ήδη και έχουμε σχεδόν στα χέρια μας εδώ πάνω στο τραπέζι. Φτάνουμε σιγά σιγά στο πρώτο στη σειρά του δίσκου, για μένα διαφορετικό κομμάτι, το οποίο είναι το Guild.
1: Το βλέπω,
0: ας το ακούσουμε πρώτα για να πούμε μετά το γιατί και πώς είναι διαφορετικό.

0: Λοιπόν, παιδιά, είναι το Guild ένα από τα πιο pop, μια από τις πιο pop στιγμές και των Made γενικά, αλλά και του Rush.
1: Είναι.
2: Σίγουρα.
0: Πώς προκύπτει λοιπόν αυτό το κομμάτι? Ποιος το ξεκινάει, ποιος δίνει αυτή την υφή, πώς το συζητάτε μεταξύ σας και γιατί? Είπες πριν, Θωμά, ότι ίσως γίνει αυτό και σαν μια ανάγκη έτσι, σε αυτή την φάση. Περισσότερα λεπτομέρειες.
2: Κοίταξε, στα τζαμαρίσματα που έχουμε κάνει ανά τα χρόνια με τον Αδάμ, έχουμε παίξει πάρα πολλά διαφορετικά στυλ. Δηλαδή, μπορεί σε κάποιο τζαμ να είναι κάτι πιο κοντά στο stoner, σε stoner μουσική, ας πούμε. Οπότε και αυτό που ακούει και το Guild, ας πούμε, είναι μέσα στα πλαίσια του τζαμ, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια που παίζουμε έτσι, που δεν έχει εκείνη την ένταση, ξέρω εγώ, που θα έχει drum and bass, dubstep ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Και αν κάτι από αυτά, ας πούμε, μας αρέσει, το κρατάμε. Οπότε και νομίζω ότι κάπως έτσι προέκυψε και το Guild. Αν θυμάμαι καλά, τώρα η Μαρία, αν θυμάστε περισσότερα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι επειδή λαμβάνουμε μεγάλο εύρος, θα πω και πάλι, από μουσικά είδη, ως προτάσεις, ό,τι μας κολλάει, από οποιοδήποτε είδος και να είναι, άμα σου κάνει κλικ το κομμάτι και πεις, μου αρέσει αυτό, θέλω να, σκέφτομαι, έχω μια ιδέα γι' αυτό, το προχωράμε χωρίς να έχουμε εικόνα ούτε του τι θα μπει τελικά στο δίσκο ή τι ταιριάζει ή όχι. Εμείς απλά κάνουμε και στο τέλος ξεσκαρτάρουμε και αυτό που μένει μετά το βλέπουμε και εμείς. Δεν το έχουμε προαποφασίσει.
0: Άρα υπάρχει και άλλο υλικό το οποίο δεν το ακούμε εμείς.
1: Πάρα
0: στο
1: πολύ
0: δίσκο.
1: Και δεν θα τα ακούσετε ποτέ. Βασικά, εγώ θα ήθελα γιατί να ακουστεί και ένα κομμάτι, αλλά δεν θα ρίξω τη βόμβα τώρα.
0: Ναι, μπορείτε κάποια στιγμή να βγάλετε έναν ή δύο, ξέρω εγώ, και καλά bootleg δίσκους, ναι, που να είναι από αυτό το υλικό. Το οποίο...
2: Κοίταξε, θα το ξαναπούμε. Στους σκληρούς δίσκους του Αβάμ Σιαγά κρύβονται ατελείωτα γιγκαμπάιτ από τζαμαρίσματα, πρόβες, υλικό, το οποίο δεν έχει βγει ποτέ στην επιφάνεια. Και εντάξει.
0: Σε αυτό το σκοτεινό μέρος.
2: Ναι.
0: Κάτι, να ήταν εδώ, δεν μας ενδιαφέρει.
2: Ας ήταν εδώ,
0: θα το δίνουμε ανά πάσα στιγμή και με κάθε ευκαιρία.
1: Φαντάζει και του στέλνει αρχεία.
0: Σε μένα.
1: Ναι, έτσι κρυφά, βάλε τώρα. Πάντως τα φωνητικά από το Guild έχουν βγει από το 13. Από το μακρινό 13, πάνω σε μια άλλη μουσική βάση παρόμοια. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο για μας αυτό το pop στοιχείο. Απλά μπορεί τότε να ήταν, να μην ήρθε η ώρα του, ας πούμε, να μπει σε δίσκο. Και σε ένα παρόμοιο κομμάτι που έφερε ξανά ο Αδάμ σαν πρόταση, λέω, κάτσε ρε, το ταιριάζω στα φωνικά που είχα γράψει εκείνο, και το βάζω, κολλάνε και έγινε αυτό
0: τα
1: το κομμάτι.
0: Τα ξανά ηχογραφήσει ή βάζετε τα παλιά?
1: Όχι, τα ξανά ηχογράφησα. Ναι.

0: Εννοείται. Και μπήκανε και πιο καθαροί στίχοι, ας πούμε, τότε. Μπορεί να ήταν αου αου.
1: Μάλιστα. Μια σκέψη για τους στίχους, έτσι. Τα θέματα σου συνήθως ποια είναι?
0: Α, κοιτάξτε να σας πω για τη θεματολογία των στίχων. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα αυτό.
2: Πάω για τσιγάρο.
0: Αυτό μα πήγαινε. Δεν είναι για μικρά παιδιά. Κοίταξε να δεις, τώρα είναι λίγο ασυνείδητο αυτό. Ειδικά στα τελευταία χρόνια, πιο πολύ αυτοσχεδιάζω πάνω σε φράσεις που μου έρχονται μουσικές, οι οποίες εξυπηρετεί για να υπάρχουν, να έχουν μια βαρύτητα. Όλα αυτά γίνονται αυτόματα κάπως, έτσι. Εξυπηρετεί να υπάρχουν κάποιες λέξεις, οι οποίες κάπως τις ακούω στα αυτιά μου. Mm-hmm. Δεν είναι τώρα ότι σκέφτομαι, θα πω αυτό και αυτό. Συνήθως είναι κάτι γενικό. Κρατώντας κάποιες λέξεις ή αλλάζοντας, αντικαθιστώντας τις λέξεις με κάποιες άλλες ομόηχες, γιατί καμιά φορά μπορεί να θέλω οπωσδήποτε να λέει «ou» εκεί πέρα, να μην λέει «ou», να μην λέει «ιου», να λέει «ou». Οπότε θα γίνει ή «know» ή «go» ή κάτι τέτοιο. Οπότε έχοντας εγώ τον ήχο στα αυτιά μου, σίγουρα ότι θέλω να αυτό και να βγάζει αυτή την ένταση, μετά σιγά σιγά μου καθαρίζει και το τοπίο του τι μπορεί να λέει το κομμάτι και αρχίζει μετά σαν puzzle να δημιουργείται όλο.
1: Άρα
0: δεν απάντησα στην ερώτηση. Απέφυγα να μιλήσω για θεματολογία.
1: Αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Θα φύγω από τη θεματολογία. Ωραία. Είναι ότι μάλλον πατάς πάνω στη μουσική και όχι το ανάποδο.
0: Να με πατήσει η μουσική εμένα.
1: Να γράψεις σε κάποια πράγματα και να σκεφτείς το
0: αυτό
1: σπίτι του Αδάμ.
0: Αυτό γινόταν παλιότερα.
1: Και να ψάξεις πράγματα στο σκληρό του δίσκο και να στείλει
0: μετά. Αυτό γινόταν παλιότερα. Παλιότερα μπορεί να είχα μία σελίδα με στίχους και να ακούω το κομμάτι και έχει τύχει, ας πούμε, το 190 βγήκε έτσι, που είναι στο δεύτερο δίσκο, το οποίο απλά ακούω το κομμάτι πρώτη φορά στο στούντιο, έτυχε να το γράψουμε, έχω μια κόλλα χαρτί μπροστά μου με στίχους. Και τελείωσε. Δεν αλλάξαμε τίποτα. Είναι το πιο γρήγορο κομμάτι και βγήκε πιο γρήγορα από όλα τα κομμάτια συμπτωματικά. Δηλαδή, δεν το κάναμε πρόβα ποτέ, ούτε πρώτη ούτε δεύτερη. Το ηχογραφήσαμε κατευθείαν και άλλαξε ελάχιστα.
1: Πάντως, παιδιά, και από τους δύο, αυτό που ακούω σήμερα παραπάνω από μία φορά, το έχετε πει και οι δύο ξεχωριστά, είναι ότι παρόλο που λέμε ότι ναι, μεν εκεί στον υπολογιστή του κρυμμένος μέσα στη σπηλιά, ξέρω εγώ, ο Αδάμ φτιάχνει πράγματα και σας στέλνει, αλλά έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τη λέξη αυτοσχεδιάζοντας, αυτοσχεδιάζουμε κλπ. Είναι η mate, ή μάλλον ο τρόπος που φτιάχνεται η μουσική των mate, τουλάχιστον στην πρώτη μορφή και λίγο αυτοσχεδιαστική.
0: Παλιότερα περισσότερο, θα πω εγώ.
2: Για μένα πιστεύω ότι συνεχίζει να είναι αυτοσχεδιαστικό το κομμάτι, το δικό μου δηλαδή. Με την έννοια ότι ακολουθάω τη φόρμα, δηλαδή πώς πηγαίνουν οι μελωδίες από το ένα μέρος στο επόμενο, από το α στο β που λέμε, ξέρω εγώ. Τώρα δεν έχω αυτή την αιμονή να παίξω ακριβώς ό,τι έγραψα στο δίσκο, δεν με πιάνει αυτή η τρέλα. Με ενδιαφέρει να πατήσω πάνω στο σκελετό και να μην είναι τόσο εκτός ώστε να πετάξει και όλους τους υπόλοιπους από την μπάντα εκτός κλίματος, ας πούμε, αυτό. Αλλά δεν έχω αιμονές, ας πούμε, δεν με πιάνουν τέτοιες τρέλες.
1: Μάλιστα, λοιπόν, καλή κουβέντα. Έχουμε ακούσει ούτε καν το μισό δίσκο και πρέπει να κλείσουμε τώρα, όχι σε δύο λεπτά, αλλά τώρα, γιατί έχει και άλλη εκπομπή μετά. Επομένως, πάμε στα πολύ πολύ σημαντικά για αύριο. Αύριο λοιπόν παρουσιάζεται τον δίσκο, το RAS, τον πέμπτο σας δίσκο που κυκλοφόρησε ψηφιακά επίσημα την περασμένη Παρασκευή και από αύριο και σε φυσική μορφή, τον παρουσιάζεται στο WE.
2: Στο WE, ναι.
1: Ώρα, πρόγραμμα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος.
0: Οι πόρτες ανοίγουν στις 9, γύρω στις 9 και κάτι θα αρχίσει ένα warm-up από αγαπημένος μας Cosmic Guerrero, που θα παίξει και στο after party αμέσως μετά το live. Εμείς θα ξεκινήσουμε κατά τις 10, 10 και 4.
2: Ναι, εκεί πέρα.
0: Οπότε, ναι, θα παίξουμε και μια μισή ωρίτσα και μετά θα...
1: μην το λες αυτό, πες, ας,
0: θα παίξουμε. Θα παίξουμε. Ναι. Σβήστε το, τι είναι ζωντανά. Και μετά θα υπάρχει το after party από τον Κοσμά. Θα υπάρχουν visuals επί σκηνής από τον Κωνσταντίνο Νησίδη.
2: Ναι.
0: Τα οποία θα βασίζονται και πάνω στα κομμάτια φυσικά. Έχουμε ξανασυνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Κωνσταντίνο. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι.
2: Θα έχουμε βινίλιο εκεί πέρα. Θα έχουμε βινίλιο, μέρτς γενικότερα, μπλουζάκια.
1: Συντάκια.
0: Συντάκια.
1: Ούτως ή άλλως είναι η επίσημη πρώτη του δίσκου και για το κοινό. Και εγώ να ευχηθώ ξέρω εγώ, άλλες εκατοντάδες περισσότερες από εδώ και πέρα. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε σήμερα. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Πραγματικά καλό τάξιδο ο δίσκος. Καλή επιτυχία. Αύριο, δυστυχώς, δεν έχουμε χρόνο. Ήδη έχει μπει το τελευταίο κομμάτι από πίσω. Σαν χαλή, για να σας κλείσω εγώ για σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, ήταν δύο από τους τρεις mate μαζί μου. Ο Θωμάς Κουστούλας, Μαρία Ελισάβετ Κοτίνη, ο Δάμ Σιάγας. Αποφάσισε να μην έρθει σήμερα γιατί και καλά έχει δουλειά κάπου αλλού. Τέλος πάντων, αύριο θα είναι ωστόσο στο live να τους δείτε να παρουσιάζουν. Να τους ακούσετε βασικά να παρουσιάζουν το δίσκο στο Wii. Μηχανή αναζήτησης, η εκπομπή. Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ακολουθεί Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Από μένα, καλή συνέχεια.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Με ένα ευχαριστήριο τραγούδι για τον Λουκιανό ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό Jukebox και είναι αυτό το κομμάτι που έγραψε ο Χρήστος Παπαδόπουλος και βρίσκεται στην εκδοχή που το ακούσαμε μόλις στο ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2023, όπου πολλοί καλλιτέχνες διασκευάζουν και δίνουν τις δικές τους εκδοχές σε αγαπημένα τραγούδια του Λουκιανού και Λαϊδόνη. 15 Οκτωβρίου σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και αυτό μας έδωσε την αφορμή και μας δίνει την αφορμή και θυμηθήκαμε το συγκεκριμένο κομμάτι από τον πιο αγαπημένο μας Λουκιανό. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Σήμερα θα έχουμε δύο τελικά καλεσμένες εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου, την Χριστίνα Κωστάκη και την Εύχαρης Ντόμπρου Λεοντοπούλου, για να συζητήσουμε για τα διάφορα εργαστήρια τραγουδιού, τα οποία ξεκινούν φέτος και τα οποία οργανώνει η Χριστίνα Κωστάκη. Σε κάθε ξεκίνημα της σεζόν παρουσιάζουμε όλα αυτά τα εργαστήρια, τα οποία φέτος έχουν εμπλουτιστεί πολύ. Σε λιγάκι θα γίνει αυτό. Προς το παρόν θα ακούσουμε δύο από τους τραγουδοποιούς που συμμετείχαν ερμηνευτικά στο προηγούμενο κομμάτι για τον Λουκιανό. Θα ακούσουμε τον Μανώλη Φάμελο και τον Φίβο Δελβοριά, οι οποίοι έχουν συνεργαστεί σε ένα καινούργιο τραγούδι που έγραψαν από κοινού και κυκλοφόρησε πριν 3 μήνες περίπου. Και είναι αυτή μια συνεργασία που μοιάζει απολύτως φυσική. Ο Φίβος Δελβοριάς και ο Μανώλης Φάμελος ενώνουν τις φωνές τους σε ένα κομμάτι που κοιτάζει την πόλη με χαμόγελο και μια λεπτή ηρωνία όμως. Και πρόκειται για το πρώτο δείγμα από το νέο άλμπουμ του Μανώλη Φάμελου που αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα. Και θα ακούσουμε τα Νότια Προάστια.

Νότια Προάστια, ακούσαμε από τον Μανώλη Φάμελο και τον Φίβο Δελιβοριά. Και θα συνεχίσουμε με τον Χρήστο Βέργο, έναν νέο τραγουδοποιό, ο οποίος κυκλοφόρησε μόλις το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Η μέρα που περίμενα». Η μέρα που περίμενα δεν έχει έρθει ποτέ, όπως ο ίδιος αναφέρει, και όμως είναι ήδη εδώ, αφού έχει ήδη κυκλοφορήσει το άλμπουμ του Χρήστου Βέργου με 10 καινούργια τραγούδια που έγραψε και ερμηνεύει ο ίδιος, και εμείς θα τον ακούσουμε στο «Αλλού».

Ακούσαμε ένα από τα καινούργια κομμάτια του Χρήστου Βέργου, ο οποίος θα βρεθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στη Μικρή Σκηνή για να παρουσιάσει τη μέρα που περίμενα, ολόκληρο δηλαδή το καινούριο του άλμπουμ, μαζί με κάποια παλιότερα κομμάτια από τις δύο προηγούμενες δουλειές του. Την επόμενη Παρασκευή θα παίξει ο Χρήστος Βέργος στη Μικρή Σκηνή. Αυτή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή 16 Οκτωβρίου, θα παρουσιάσει τη Μικρή Σκηνή ένας άλλος νέος τραγουδοποιός, ο Μινάς Πασπαλάς, το καινούριο του EP. Τα όμορφα δωμάτια είναι το πρώτο δισκογραφικό βήμα του Μινά Πασπαλά και είναι ένα μίνι άλμπουμ με πέντε πολύ όμορφα τραγούδια που θα ακουστούν αύριο το βράδυ ζωντανά στη Μικρή Σκηνή. Και εμείς θα φιλοξενήσουμε στην αυριανή εκπομπή τον Μινά Πασπαλά για να ακούσουμε εδώ στο Jukebox τη δουλειά του και να συζητήσουμε για αυτήν. Θα ακούσουμε τις Αμφιβολίες, ένα από αυτά τα καινούργια τραγούδια του Μινά Πασπαλά, και λίγο μετά θα αποδεχτούμε εδώ στο στούντιο την Χριστίνα Κωστάκη και την Εύχαρη Λεοντοπούλου για να συζητήσουμε για τα εργαστήρια τα οποία διοργανώνονται φέτος.

αλλιώς τα περίμενα εσύ. Τι να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?

0: Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤΡΙ. Εδώ Ραδαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε και έχουμε εδώ στο στούντιο. Κάθονται δίπλα μου η Χριστίνα Κωστάκη και η Εύχαρης Ντόμπρου Λιοντοπούλου. Η Χριστίνα Κωστάκη διοργανώνει και φέτος μια σειρά από εργαστήρια που αφορούν το τραγούδι και την φωνή κυρίως. Και είναι και εδώ και φέτος για να συζητήσουμε γι' αυτά. Η Εύχαρης είναι που έχει τον χώρο όπου θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα εργαστήρια. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Δώρα.
0: Νομίζω πως δεν ξεκινάει η χρονιά αν δεν κάνουμε μια αναφορά και εδώ. Και είναι κάπως έτσι σαν
2: το ραντεβού μας.
0: Το ραντεβού που έχουμε, ναι, το κάθε χρόνο. Και φέτος λοιπόν, να αναφέρω τα προηγούμενα χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί εργαστήρια φωνητικής και τραγουδιού με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Τρία χρόνια πόσο είναι?
2: Τώρα πάμε στον τέταρτο.
0: Τώρα πάμε στον τέταρτο και θα συνεχίσει η Μαρία Παπαγεωργίου, θα το πούμε και αυτό. Έχουν κάνει κάποια εργαστήρια οι Stringless ως σύνολο για το τραγούδι. Και πέρσι είχε ξεκινήσει ένα εργαστήριο με την Έλσα Μουρατίδου και την Κατερίνα Μαυροφρίδου, που είναι και οι δύο μέλη από τις Stringless, οι οποίες θα συνεχίσουν και φέτος. Φέτος λοιπόν έχουμε πολλά εργαστήρια.
2: Φέτος έχουμε πολλά εργαστήρια, όλα αφορούν τη φωνή, διαφορετικά είδη βέβαια τραγουδιού και διαφορετική προσέγγιση το καθένα στη φωνή και στον τρόπο και στο στόχο. Ίσως ο στόχος είναι κάτι που παραμένει κοινό, που είναι ουσιαστικά η χαρά και η ευχαρίστηση στους ανθρώπους που θα συμμετέχουν σε αυτά.
0: Ωραία. Όλα αυτά τα εργαστήρια λοιπόν, τα οποία γίνονται από πολλές και διαφορετικές εισηγήτριες, ακούει κάποιος ότι γίνονται εργαστήρια τραγουδιού και θέλει να πάει κάπου. Πώς το διαλέγει, με τι γνώμονα?
2: Με τι κριτήριο, ανάλογα τι τον ιντριγκάρει όσον αφορά το κομμάτι του ρεπερτορίου, όσον αφορά το κομμάτι των εισηγητριών, δηλαδή την προσέγγιση που έχει κάθε μία, και ίσως που νιώθει άνετα σε μία ομάδα, ας πούμε. Τώρα είπες πριν για τις συμφωνές για την Έλσα με την Κατερίνα, να αρχίσω από εκεί. Ας πούμε, η διαφορά και η ιδιαιτερότητα, ας πούμε, αυτού του εργαστηρίου είναι ότι συνδυάζουν το τραγούδι με το θεατρικό παιχνίδι. Δηλαδή δίνουν έμφαση και στο σώμα και στην κίνηση και στην έκφραση με εργαλείο τη φωνή πάντα. Και δουλεύουν πολυφωνικά, δηλαδή ακόμα και κομμάτια που μπορεί να μην είναι παραδοσιακά πολυφωνικά, να μην είναι πυρώτικα, ας πούμε, να μην είναι βαλκανικά, ακόμα και σύγχρονα δηλαδή κομμάτια, τα μετατρέπουν σε πολυφωνικά. Τα ενορχιστρώνουν δηλαδή για πολλές φωνές. Η Μαρία δουλεύει διαφορετικά, με άλλο τρόπο, ας πούμε. Είναι, πάλι και εκεί θα βρεις πολυφωνικά. Δουλεύει πιο πολύ, φέρει και μια εμπειρία, ας πούμε, των μεγάλων stage, δηλαδή πώς να οργανώνεις μια εκδήλωση. Γιατί έρχονται κάποιοι που μπορεί να είναι και πιο επαγγελματίες, ας πούμε, και έρχονται και άνθρωποι που είναι τελείως ερασιτέχνες και άνθρωποι που τραγουδάνε μόνο στο μπάνιο τους. Κάπως υπάρχει.
0: Ωραία, μιας ξεκινήσαμε, αναφέραμε τη Μαρία Παπαγεωργίου. Συνεχίζει και φέτος.
2: Η Μαρία Παπαγεωργίου για τέταρτη χρονιά. Ξεκινάμε τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο με τη Μαρία.
0: Απλά είναι γεμάτα αυτά.
2: Αυτά έχουν κλείσει, έχει, δηλαδή με το που ανακοινώσαμε της Μαρίας έχει κλείσει. Έχει.
0: Ωραία, άρα οι θέσεις είναι γεμάτες.
2: Είναι γεμάτες, δεν υπάρχει περιθώριο.
0: Έχει συμπληρωθεί το τμήμα των αρχαρίων.
2: Ακριβώς.
0: Και θα συνεχίσει και το τμήμα των...
2: Των παλιών, ναι. Δηλαδή έχουμε ένα τμήμα το Σάββατο, το απόγευμα, που αφορά μαθητές της Μαρίας που είχε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Και το νέο τμήμα που είναι κάθε Κυριακή πρωί.
0: Άρα τα τμήματα αυτά συνεχίζουν με τους παλιότερους και θα έρθουν κάποιοι καινούργοι για τη Μαρία Παπαγεωργίου. Και μιας και αναφέραμε και ακούσαμε ένα κομμάτι από την Έλσα Μουρατίδου, να πούμε λίγο για τις συμφωνές, οι οποίες ξεκίνησαν πέρσι.
2: Ναι.
0: Θα συνεχίσουν με τους περσινούς.
2: Θα συνεχίσουν με κάποια άτομα που ήταν και πέρσι στην ομάδα και προστίθενται και καινούργια. Δηλαδή είναι ανοιχτές οι αιτήσεις συμμετοχής, όπου μπορεί οποιοδήποτε που τον ενδιαφέρει, κυρίως το πολυφωνικό τραγούδι και το κομμάτι του θεατρικού παιχνιδιού, μπορεί να βρει στις πλατφόρμες, δηλαδή στα social media και, τον, και της Κατερίνας Μαυροφρύδου και της Έλσας και στα Music Path Productions, μπορεί να βρει πληροφορίες για να δηλώσει συμμετοχή και να συμμετέχει.
0: Ωραία. Τώρα, μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά τα εργαστήρια και τελείως άπειροι, γιατί εντάξει, η πολυφωνία είναι κάτι
2: κυρίως
0: που
2: τελείως άπειροι.
0: Η πολυφωνία είναι κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο για να επιτευχθεί, ωστόσο υπάρχει τρόπος, υπάρχει ένας τρόπος για να
2: αυτός
0: γίνει.
2: Ο στόχος.
0: Αλλά μην το ακούμε και τρομάζουμε, μπορούν να πάνε όσοι και όσοι, όχι μόνο όσες.
2: Αυτό είναι ένα ζητούμενο, το επιθυμούμε πάρα πολύ. Μας λείπουν οι άντρες σε αυτά τα
0: εργαστήρια. Παρόλο που είναι μόνο οι συγγήτριες, χρειάζεται και κάποιες αντρικές φωνές. Οπότε αυτά αφορούν τις συμφωνές.
2: Mm-hmm. Συναντιόμαστε μία φορά το μήνα, mm-hmm. από το Νοέμβρη μέχρι και τον Μάρτιο.
0: Το Νοέμβριο ξεκινάνε, άρα
2: το Νοέμβριο, φόρμες, ναι, okay. Ήταν να ξεκινήσει τον Οκτώβριο, mm-hmm. απλά κάτι έκτακτο μας ανάγκασε okay. να το πάμε λίγο πίσω και να ξεκινήσει από Νοέμβριο. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει περιθώριο για κάποιον που ακόμα okay. να δηλώσει συμμετοχή.
0: Σαββατοκύριακα θα είναι.
2: Σαββατοκύριακα, ναι, μία φορά το μήνα. Επίσης, τώρα για να μην λέμε ημερομηνίες.
0: Μπορεί κάποιος να τις
2: μπορεί
0: βρει.
2: Να τις βρει.
0: Και είναι αυτός ένας παράγοντας, οπότε βολεύει κάποιον να πάει.
2: Ακριβώς.
0: Αυτά αφορούν τις συμφωνές. Ακούσαμε ένα κομμάτι από την Έλσα Μουρατίδου, από το σεξτέτο της Έλσας Μουρατίδου. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα από τη Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία τραγουδάει παρέα με την Αλμπένα, τον χορό στα ρόδινα κρογιάλια του Αντώνη Απέργη.

0: Ακούσαμε τον χορό σε ρόδινα ακρογιάλια, ένα κομμάτι του Αντώνια Πέργη, και ακούσαμε την συγκεκριμένη εκτέλεση από την Μαρία Παπαγεωργίου και την Αλμπένα, την Αλμπένα Κούτοβα. Και μάλιστα υπάρχει και ένα βίντεο στο YouTube από το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο έχει γυριστεί το βίντεο στο στούντιο MEF της Εύχαρης Λοδοπούλου, που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Γεια σου, Εύχαρη.
1: Γεια σου, Δώρα, πάλι.
0: Οπότε είναι μια ευκαιρία αυτή για να μας πεις για το στούντιο στο οποίο πραγματοποιούνται τα εργαστήρια. Πού βρίσκεται το στούντιο?
1: Το στούντιο, να πούμε ξανά, ότι βρίσκεται Πατριάρχου Ιακήμ 29, στο κέντρο, στην περιοχή εκεί της Ροτώντας. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο για το βίντεο αυτό που είχε έρθει και ο Απέργης, που είχε κάνει κάποια σεμινάρια, έκανε και η Μαρία εκείνη την περίοδο, και άρεσε πολύ ο χώρος σε όλους, και λένε, μα γιατί, εφόσον είχαν βρεθεί και σιγοτραγούδουσαν, δεν γυρίζουμε εδώ το κομμάτι? Κάπως έτσι.
0: Και ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, υπέροχο.
0: Και το Studio MEF είναι ένα στούντιο που γίνονται και άλλα πράγματα. Γίνονται και άλλα σεμινάρια. Κυρίως άλλα πράγματα γίνονται.
1: Είναι εργαστήριο εικαστικό, όπου εικαστικό και αρχιτεκτονικό, που το έχω με τον Μιχάλη Βρέντσο. Εγώ πραγματοποιώ και φέτος τα δικά μου εργαστήρια ζωγραφικής, τα οποία αυτή είναι η πέμπτη χρονιά που τα κάνω κι εγώ. Είμαι σχεδόν μαζί με τη Μαρία.
0: Τις καθημερινές.
1: Αλλά έχει πάρει και μια κλίση τόσα χρόνια με όλα αυτά τα φωνητικά σεμινάρια προς αυτή την κατεύθυνση, και προσπαθούμε κι εμείς να επανδρώσουμε το χώρο κατάλληλα. Οπότε φέτος έχουμε κάποιες μικρές εκπλήξεις, κάποια όργανα τα οποία θα περιμένουν εκεί τους συμμετέχοντες.
0: Είναι τώρα με όλα αυτά τα εργαστήρια, κάτσε το γύρω και θα είναι γεμάτο.
1: Δηλαδή έχουμε ένα πιάνο, παράδειγμα. Ένα πιάνο, φέραμε ένα πιάνο.
0: Οπότε, στούντιο MEF στην περιοχή της Ροτώντας, στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Και εκεί, ανάλογα με το Σαββατοκύριακο και την ημερομηνία, θα γίνονται και τα αντίστοιχα εργαστήρια. Ακούσαμε την Αλμπένα στο χορό στα ρόδινα ακρογιάλια, η οποία φέτος θα ξεκινήσει και αυτή να κάνει κάποια πράγματα από αύριο.
1: Η οποία φέτος θα ξεκινήσει να κάνει όμως άλλα πράγματα, όχι ακριβώς φωνητικά, έτσι δεν είναι, Χριστίνα?
2: Έτσι είναι, θα συνδυάσει λίγο τις δύο ιδιότητες της, τη μία που είναι η δασκάλα γιόγκας και την άλλη που είναι η δασκάλα φωνητικής, και έχει στήσει ένα πρόγραμμα 7 συναντήσεων που ουσιαστικά αναφέρεται η κάθε συνάντηση σε ένα τσάκρας που αντιστοιχεί σε μία νότα, και ό,τι εκφράζει τέλος πάντων κάθε φορά. Οπότε θα είναι ένας συνδυασμός γιόγκας και φωνητικής. Αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είμαι εντελώς άσχετη από όλη αυτή
0: η φωνή που θεραπεύει, είναι ο τίτλος του σεμιναρίου της Αλμπένα. 7 συναντήσεις, λέει, 7 τσάκρα, 7 νότες και 7 μουσικοί τρόποι. Οπότε αυτό θα ξεκινήσει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, μόνο Σάββατα θα γίνεται.
2: Σάββατα, ναι.
0: Πρωί.
2: Και αυτό μία φορά το μήνα.
0: Ναι, και υπάρχουν και οι ημερομηνίες και η φόρμα συμμετοχής και στην σελίδα της Αλμπένα και στο Studio MEF και στα Music Paths Production. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο που μπορεί να βρει κάποιος, που μπορεί να απευθυνθεί με τον παλιό κλασικό τρόπο για να ρωτήσει πληροφορίες. Άρα μέχρι στιγμής τι έχουμε? Έχουμε της Μαρίας που έτσι κι αλλιώς έχει γεμίσει, της Μαρίας Παγιωργίου, της Έλσας και Δημοκρατίδου και της Κατερίνας που ξεκινάνε τον Νοέμβριο, της Μαυροφρίδου, συμφωνές που έχουν κάνει αυτό το λογοπαίγνιο, και της Αλμπένα. Όλες, έξω από τη Μαρία Παγιωργίου, όλες οι υπόλοιπες είναι γνωστές ως στρίγκλες.
2: Ναι. Και φέτος είπαν να το... γιατί ξέρεις τι, είχαν ξεκινήσει ως στρίγκλες. Και προσπαθούσαν να φέρουν ό,τι φέρει κάθε μία σαν προσωπικότητα και σαν γνώση σε ένα σεμινάριο. Αυτό είδαμε στην πράξη την πρώτη χρονιά, ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει, με την έννοια ότι ήταν πάρα πολύ πληροφορία. Και κάπως άρχισε να δυσκολεύει. Οπότε φέτος είπαμε να το σπάσουμε λίγο και η κάθε μία να κάνει ξεχωριστό εργαστήρι, πιο προσανατολισμένο στην ειδικότητά της.
0: Για να εξειδικευτεί και όλες περισσότερο.
1: Ακριβώς. Στόχος να επιλέγει το αντίστοιχο.
2: Ναι.
0: Στόχος του κάθε εργαστήριου ποιος είναι?
2: Να περνάμε καλά, να χαιρόμαστε.
0: Και να είμαστε μια ομάδα.
2: Ναι, αυτό.
0: Και να... Εντάξει, το τραγούδι είναι πολύ σημαντικό και η φωνή.
2: Και να έχεις κάποιες στιγμές απελευθέρωση μέσα στη βδομάδα σου, μέσα στο μήνα σου, που θα πηγαίνεις κάπου σε ένα ασφαλές χώρο. Σε ένα ασφαλή
0: και να
2: χώρο.
0: Το περιμένεις.
2: Ναι.
0: Εγώ να ρωτήσω, τι γίνονται οι στρίγκλες? Υπάρχουν ως συγκρότημα ή είναι κάτι το οποίο έχει τεθεί σε μια παύση?
2: Έχει τεθεί σε μια παύση πρακτικά, σαν ιδέα υπάρχουν, σαν και ιδέα. Πάντα θα υπάρχουν. Αλλά έχουμε σταματήσει τα τελευταία, νομίζω, 4 χρόνια. Έχει τώρα που είπαμε ότι σταματάμε από τις live εμφανίσεις τουλάχιστον. Γιατί έχουν προκύψει διάφορα ευχάριστα πράγματα στις ζωές τους. Έχει μετακομίσει μία στην Αθήνα, η άλλη είναι φρέσκια μανούλα, η άλλη είναι φρέσκια γιαγιούλα. Οπότε κάπως είπαμε ότι...
0: Δεν αποκλείεται όμως τίποτα και δεν
2: αποκλείεται τίποτα και επίσης έτσι δεν αποκλείονται, δηλαδή ενώ οι live εμφανίσεις νομίζω ίσως και να αποκλείονται. Οι δισκογραφικές δουλειές σίγουρα δεν αποκλείονται. Με την έννοια ήδη έχουμε κάποιες προτάσεις που συζητάμε.
0: Είπαμε τι θα κάνει η Αλμπένα και έχουμε τώρα και μια άλλη πολύ αγαπημένη στρίγλα που είναι η Στέλλα Γιαλτζή.
2: Ναι.
0: Άλλο ρεπερτόριο, τελείως.
2: Τελείως.
0: Και αυτό τώρα ήταν μια έκπληξη που η Στέλλα θα κάνει κάτι με την Ηλέκτρα, την Καράλη. Το φωνητικό σύνολο λαϊκού τραγουδιού Μέλισμα. Τι είναι αυτό, Χριστίνα?
2: Αυτό είναι καινούριο παιδάκι μας. Είναι μια ιδέα της Στέλλας και της Ηλέκτρας να επικεντρωθούν στο λαϊκό ρεπερτόριο, να δείξουν στον κόσμο που θα έρθει, νομίζω στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος άλλος καλύτερα από τη Στέλλα, ας πούμε, και την Ηλέκτρα να δώσουν ψυχή σε ένα τέτοιο εργαστήριο. Εκεί μιλάμε αποκλειστικά για λαϊκό ρεπερτόριο και για μια δημιουργία συνόλου και όχι απλά μιας ομάδας. Δηλαδή είναι κάτι που μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω το σκέφτονται και πιο μακροπρόθεσμα και στο να ξεπηδείξουν και διάφορες άλλες δράσεις μέσα από αυτή την ομάδα.
0: Τώρα αυτό φαντάζομαι εκτός από τις ατομικές ερμηνείες που έχει το λαϊκό τραγούδι θα υπάρξει κάτι ομαδικό και θα μπορεί να λειτουργήσει κάποιος και σε μια
2: κυρίως
0: ομάδα
2: ναι.
0: τραγουδώντας. Μπορούμε να ακούσουμε κάτι από τη Στέλλα Γιαλτζή, το οποίο το είχαμε ηχογραφήσει εδώ στο στούντιο του 958. Έχουμε κάνει 2 εκπομπές με τη Στέλλα που ήρθε να τραγουδήσει μαζί με τον Δημήτρη Μπαρτζόκα και τον Σοκράτη Σαββόπουλο στο Μπουζούκι. Και θα ακούσουμε την Στέλλα Γιαλτζή σε ένα πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι, το οποίο ηχογραφήθηκε εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο πριν κάποιους μήνες για το Jukebox.

0: Ακούσαμε την πόλη Τουρκεμένη από την Στέλλα Γιαλτζή από ένα live που είχαμε κάνει εδώ στο ραδιόφωνο πριν λίγους μήνες και συζητάμε, Χριστίνα Κωστάκη, για το φωνητικό σύνολο λαϊκού τραγουδιού Μέλισμα που ξεκινάει η Στέλλα Γιαλτζή με την Ηλέκτρα Καράλη. Πότε ξεκινάει? Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο, τώρα η πρώτη ημερομηνία νομίζω.
0: Είναι 14. Από όσο βλέπω, και στο στούντιο ΜΕΦ θα γίνουν και αυτά, είναι και Σάββατα και Κυριακές, 11 με 2 είναι το συγκεκριμένο εργαστήριο, mm-hmm. Κρατάει όλη τη χρονιά, φαντάζομαι θα γίνει και μια παρουσίαση στο τέλος.
1: Ναι, σε όλα τα εργαστήρια γίνεται μια παρουσίαση.
0: Και πάμε τώρα σε ακόμα κάτι πολύ καινούριο, το οποίο είναι μονοήμερο.
1: Αυτό είναι, έτσι το αγαπάω πολύ, γιατί είναι κάτι που είναι έκτακτο, ενώ τα άλλα θα διαρκέσουν. Mm-hmm.
0: Είναι μόνο για μια μέρα.
1: Είναι για μια μέρα.
0: Και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον για πες μας.
1: Και αναφέρεσαι στη Σάντρα Σαντζιάου, mm-hmm. η οποία είναι η τραγουδίστρια των
0: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra.
1: Μπράβο. Έρχεται λοιπόν από το, θα είναι από την Ισπανία, θα πάει στο Βελιγράδι για κάτι αντίστοιχο και θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη. 10 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, θα κάνει ένα live, μια live συναυλία στη μικρή σκηνή. Mm-hmm. Και 13 Δεκεμβρίου, Κυριακή, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το απόγευμα, προφανώς με διαλύματα στη μέση, mm-hmm. θα κάνει ένα ολοήμερο
0: εργαστήρι,
1: σεμινάριο πάνω στο τζίψι τραγούδι, στο τραγούδι των Ρωμά, των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής, ας πούμε, της Μεσογείου και των Βαλκανίων.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον το
1: αυτό. Τρομερά, για μένα τουλάχιστον, ναι, έτσι, ναι, ναι. Και επειδή θα γίνει μια φορά και τέλος, mm-hmm. θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία δηλαδή για όποιον ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με αυτό το.
0: Πάλι αυτό απευθύνεται και σε. Όχι επαγγελματικά, και σε ερασιτέχνες,
1: ναι.
0: Και σε όποιον απλά
1: και
0: του αρέσει.
1: Η Σάντρα προσεγγίζει πάρα πολύ επίσης το τραγούδι. Έχει κάπως παρόμοια προσέγγιση με την Μαρία την Παπαγεωργίου, αν έχω καταλάβει καλά, mm-hmm. έτσι που έχουμε συζητήσει. Προσεγγίζει τη φωνή μέσα από, από την ψυχή, από το ψυχικό τραύμα που έχουμε συζητήσει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε το ιστορικό μιας αγάπης, ένα από τα πιο πρόσφατα τραγούδια του Παντελή Θεοχαρίδη, ο οποίος θα εμφανιστεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου σε μια μουσική βραδιά εφόλης της ύλης στην μικρή σκηνή. Και θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ένα από τα τραγούδια που υπάρχουν στην ειδική περίσταση σε μουσική και στίχους του Θεολόγου Κυριμλίδη, που είναι ο πρώτος του προσωπικός δίσκος που παρουσιάσαμε στην προχθεσινή εκπομπή. Σήμερα το βράδυ είναι η παρουσίαση, η ζωντανή παρουσίαση στην μικρή σκηνή, όπου θα ακουστούν όλα τα κομμάτια της ειδικής περίστασης από τον Θωμά Βελισάρη, Ρακλίδα Ίτσι, Ανδρέα Καρακότα, Ζωή Κεσελοπούλου, Χρήστο Κεσικιάδη, Θωμά Κοροβίνη, Αργύρη Μπακιτσή, Θεοδωρή Προύσαλη και Στέλλα Χαρινά. Όλοι αυτοί οι ερμηνευτές και ερμηνεύτερες θα βρίσκονται απόψε το βράδυ στη μικρή σκηνή μαζί με εξαμελή ορχήστρα για να ακούσουμε και την ειδική περίσταση και δικά τους κομμάτια. Και εμείς σας αποχαιρετήσουμε με τη φωνή του Ρακλίδα Ίτσι και τα καραβοτσακίσματα. Ήταν το Τσουκ Φόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, τις επιλογές της μουσικής και ο Κώστας Αβίδης ρυθμίζει και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Επιμέλεια κλασικής μουσικής από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Επιμέλεια κλασικής μουσικής από τη Μαρία Βλαχοπούλου.

Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Καλό σας απόγευμα. Είμαστε στο 958 από τα FM, μας ακούτε και Ερτέκο 958 διαδίκτυο και είμαι με τον Κώστα Σαββίδη εδώ πέρα στο στούντιο. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του Θανάση Γουγάδη, του διευθυντή του σταθμού του 958. Είμαι ο Αλέξος Δερμετζόγλου και θα κοιτάξω να δούμε με τον καλύτερο τρόπο μαζί και πάντα με τη δική σας συμμετοχή τι συμβαίνει με τις νέες ταινίες. Σε ό,τι αφορά τη δική σας συμμετοχή, επειδή δεν βρίσκεστε στο στούντιο, να μπορώ να διαβάζω το φαντασιακό σας, τις απόψεις σας, ώστε να μην μιλάμε για ταινίες πολύ που έτσι κι αλλιώς δεν θα δείτε. Εκπληκτική μουσική που διάλεξα με την κυρία Μαρία Βλαχοπούλου, αυτό είναι ο σταθμός ομάδα, 2-31-0-29-456 το νούμερο του σταθμού, όταν θέλετε να πάρετε για διαφωνίες, να βγει, είστε ζωντανά στον αέρα, για παρατήρηση ή οτιδήποτε άλλο. Και αρχίζω δυστυχώς σε μια θλιβερή είδηση του, που μόλις τώρα αρχίζει και γίνεται γνωστή. Στο 89 της μας έφυγε η Μπέτι Μπαλάση, μια μεγάλη ηθοποιός και ιδεολόγος και αγωνίστρια. Πέθανε μάλιστα στο σπίτι του αγωνιστή. Είχε παίξει τουλάχιστον 14 καρούς ρόλους, τη θυμόμαστε από τη Λοξάνδρα, στην τηλεόραση, τα τελευταία χρόνια έπασχε από Άνια, όπως δήλωσε και ο γιος της. Και να πούμε ότι είναι μια θλιβερή ημέρα όταν θυμόμαστε το πόσο καλά διαχειριζόταν κάποιους ρόλους. Ήταν παράλληλα και μια ιδεολόγος, στενές σχέσεις με την Μερίνα Μερκούρη και ήταν σύζυγος του Βανδύ, του μεγάλου μας ηθοποιού. Έτσι μας έφυγε και αυτή, οι απώλειες συνεχώς αυξάνονται. Από την άλλη μεριά έχουμε την πληθώρα νέων ταινιών που είναι 13 και είναι αδύνατον πια να παρακολουθήσει κανένας τον ξέφρενο δρόμο που έχουν τα γραφεία διανομής.

κάθε εβδομάδα υποσχέθηκα ότι θα σας δίνω μια ταινία που θα βγει πολύ αργά, πολύ αργότερα, αυτή το Νοέμβριο. Είναι από το Horror Film Festival με την Naomi Rapace. Είναι μια συμπαραγωγή και είναι το hot spot οικολογικό body horror film. Και επίσης υποσχέθηκα ότι θα σας δίνω κάθε εβδομάδα ένα πρωτότυπο soundtrack που για πρώτη φορά θα ακούγεται από την εκπομπή και πιθανά και από άλλο ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν, αυτή η ιδιότυπη εκτέλεση του Udo Jürgens Glory, Glory, Hallelujah μαζί με το When the Saints Go Marching In ακούγεται στο hot spot. Πάμε τώρα στις ταινίες όπου η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη. Τρεις είναι ελληνικές, έτσι ξαφνικά βαθμός 10. Η νέα ταινία του Σουγιούκη Χαμαγκούτσι, όμως η διανομή της μας λέει ότι κρατάει 3 ώρες και 5 λεπτά. Η Θυσία, η νέα ταινία του Ρωμαίου Γαβρά, βαθμός 6. Η πτώση της Φάλνας, αυτές είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πτώση της Φάλνας του Μπράιαν Ντάφιλτ από ένα μυθιστόρημα, βαθμός 6. Νούμερα 4 ταινία. Δεν κοστίζει τίποτα. Είναι της Μέρι Μπουλή, ελληνικό ντοκιμαντέρ, βαθμός 8 για τα δορισμούς Οαρίων. Γεννημένος δύο φορές, και αυτό το έχουμε δει στο φεστιβάλ, σκηνοθεσία Στέλιος Κούλουγλου, πάρα πολύ καλό, βαθμός 7. Η Βαλίτσα, ελληνική κωμωδία. Θα ήθελε αλλά δεν μπορούσε. Ο Δημήτρης Παπαθανάσης προσπαθεί, αλλά σενεργάφος η κυρία Μπέι, που ήταν και σενεργάφος στη θηλυκή εταιρεία, δυστυχώς λοξοκοιτάζει, κλέβει προς τη μεριά του γενικό βαθμός 4,5. Ο Μπαλωματούλης, πάρα πολύ ωραίο, τρυφερό και νομινός σκίτσο, βαθμός 6. Η καλή αδερφή, ευχαριστώ πάρα πολύ την Τζινό που μας έστειλε, βαθμός 8. Είναι ένα δράμα γύρω από τη σεξουαλική παρενόχληση. Ο Ασχημογλυκούλης, Γαλλία, Βέλγιο, ένα άλλο ωραίο φιλμ και νομινός σκίτσο, βαθμός 7. Το Pop John ενάντιον Μεφίστο, ελληνική ταινία, New Star, μόνο στην Αθήνα, είναι του κύριου Κώστα Μαζάνη, δεν θα βαθμολογήσω την ταινία για ευνοήτους λόγους. Και επίσης πάλι η New Star για μία μόνο προβολή φαίνει την πολυβραβευμένη με Όσκαρ ταινία του William Wyler 1946, τα καλύτερα μας χρόνια. Αυτό είναι μόνο Αθήνα, έτσι το λέμε. Όπως και το Pop John, η Πάψα Ιωάννα εναντίον του Μεφίστου. Και επίσης Street Fighter, Ιαπωνικό, Video Game και συνεχίζουμε.

Για πρώτη φορά από την εκπομπή, το Final Countdown βέβαια έχει παιχθεί χιλιάδες φορές από το σταθμό, όμως εδώ από το soundtrack της ταινίας αυτής που θα αργήσει να έρθει στη Θεσσαλονίκη Νοέμβριο και υπάρχει και η ταινία μόνο στην Αθήνα, είναι το Hot Spot του 2026, γιατί υπάρχει και η ταινία του 1990, και εδώ είναι από τους Europe το Final Countdown. Εισιτήρια στην Ελλάδα είναι γνωστά ότι ακολουθούμε τους Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι εντάξει, σαν άκουσαν τον Αλέξανδρο Μετζόλου, κραγούδι φοβερό κάνω, και έτσι το ημερολόγιο της Βέρητη κατρακύλησε. Είναι πολύ κακή ταινία. Έπεσε 65,2. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι σημαίνει. Και έχει κάνει 12 εκατομμύρια, πήγε στα 54,4 και πρώτο παρά τις κακές κριτικές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η άλλη μαμά, 27,8. Πολύ θλιβερή ταινία. Η άλλη μαμά κάνει και 28.000 εδώ στην Ελλάδα. Η Verity έχει πάει στους 47.000. Το Resident Evil πήγε πάρα πολύ καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Social Reckoning είχε δυστυχώς πολύ μεγάλη αποτυχία, διότι ακριβώς όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα έχει πάρα πολύ εξειδικευμένους όρους που είναι αδύνατο να τους παρακολουθήσει ακόμα και ειδικός χειριστής των κομπιούτερ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, το τραγούδι κέρδισε το Όσκαρ αυτό, δεκαετία του 80, μόνο από εδώ. Το ακούμε στην πειραγμένη του διασκευή από τους Έλιτρων. Επαναλαμβάνουμε το Hot Spot που ακούσαμε το σύνολο του soundtrack. Αυτά τα τρία τραγούδια από παλιά βέβαια έχει μια δική του μουσική. Είναι μια πολύ σκληρή ταινία, δυστοπική, body horror, πολύ κακές κριτικές. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγη ώρα που θα περάσουμε τις ταινίες στην πρώτη προβολή και θα πούμε ότι μην χάσετε, κατά την άποψή μου, το έτσι ξαφνικά. Είναι βέβαια 3 ώρες η ταινία, είναι ένα μυθιστόρημα που υπάρχει και ο σκαρικός Ρουσούκο Ιχαμαγκούτσι κάνει μια εκπληκτική διασκευή, το να μεταφέρεις 24 γράμματα να τα κάνεις ταινία. Είναι ένας οίκος ευγυρίας θα λέγαμε, οίκος καλοζωίας, όπου μια γυναίκα, την παίζει η Βιρζινία Φύρα, εφαρμόζει νέες μεθόδους προσέγγισης των καρκινοπαθών για την ποιότητα ζωής, το προσωπικό αντιδρά, το σύστημα αντιδρά και εκεί γνωρίζεται με μια καρκινοπαθή συγγραφέα θεατρική Τάο Καμότο, η οποία πάσχει στο τελικό στάδιο από καρκίνο και αναπτύσσουν μια πάρα πολύ τρυφερή σχέση. Κάπου η ταινία πάει να γυρίσει προς το κοινωνικό, δηλαδή να μας πει ότι αυτά τα ιδρύματα πρέπει να είναι καλύτερα και εκεί χαλάει, γιατί όλο το φιλμ είναι μια έκρηξη συναισθήματος. Αργή τηλετουργική ρυθμή, η χρόνη είναι μετρημένη, ο τρόπος που γίνεται το κάτω στο μοντάζ και όλη αυτή η ευαισθησία, με δύο φανταστικούς ρόλους που βραβεύτηκαν στις Κάνες.

Ροτ Σβάρτς, δεύτερη μετάδοση από την εκπομπή, είναι από το soundtrack της εκπληκτικής και αδικημένης ταινίας «Επίθεση Onslaught», του Άνταμ Γουίνγκαρντ, που τόσο πολύ αδικήθηκε. Δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία, ο Άνταμ Γουίνγκαρντ είναι εδώ και τον έχουμε προβάλλει πολλές φορές χωρίς να τον γνωρίζω. Color Goat λοιπόν ήταν ένας Ούγγρος τραγουδιστής και εδώ έκανε την πειραγμένη εκτέλεση του Painted Black. Στην ταινία δεν ακουγόταν υπέροχα. Λοιπόν, ευχαριστώ την Τζινόμπο που μας έστειλε την ταινία «Η καλή αδερφή». Το θέμα είναι επίκαιρο, σεξουαλική παρενόχληση, καταγγελία ή όχι όταν είναι συγγενικό το πρόσωπο. Άγρια χαράματα, χτυπάει μια πόρτα, ένας άνδρας ανοίγει, πρέπει μια γυναίκα, τι γίνεται, σε έδειξε η άλλη, ενώ η φίλη της. Είναι η αδερφή του. Αυτός ζει μόνος του, η αδερφή του ζούσε με μια γυναίκα. Και εκεί πέρα συνυπάρχουν κτλ. Με αργούς ρυθμούς βλέπουμε τη δική του τη ζωή. Περνάει από σχέση σε σχέση. Η κοπελιά έχει χωρίσει. Βλέπουμε διάφορες καταστάσεις στο πάρκο με φίλες της να συζητάει. Ώσπου λοιπόν χτυπάει την πόρτα μια κυρία από την αστυνομία και της λέει: «Σας παρακαλούμε να έρθετε να καταθέσετε, διότι όταν ήσασταν στο σπίτι με τον αδερφό σας ένα βράδυ, αυτός παρενόχλησε μια κυρία η οποία είπε τίποτα δεν τον ήθελε κτλ». Μάλιστα. Αυτή θυμάται εκείνο το βράδυ. Άκουγε κάτι μετακινήσει επίπλων, κάτι φωνές, κάτι συζητήσει, αλλά δεν είδε. Τι έγινε? Περνάει πάρα πολλή ώρα. Βλέπουμε και την κατάθεση της θυγωμένης κυρίας η οποία είναι αρνητική. Η ταινία κυλάει με πολύ αργούς αρχιβηματικούς ρυθμούς και μάλιστα ωραία γράφει ο κύριος Ζουμπουλάκης στα νέα όταν πάρει μπρος. Όταν πάρει μπρος όμως έρχονται όλες οι αναφλέξεις, συνδέονται όλα τα καλώδια για την ηθική μας ευθύνη. Η ταινία πήρε βραβείο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Η κοπελιά πάει και καταγγέλει. Το τέλος μένει ελλειπτικό, ο αδερφός εκνευρίζεται, η κοπέλα μένει μόνη, βρίσκεται για λίγο με την παλιά της φίλη, της φέρνει τα ρούχα. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό που το έχουν πει πολλά φιλμ, ότι το να πεις την αλήθεια είναι μια μεγάλη μοναξιά. Μια ταινία που σας αφορά.

Λοιπόν, It's Now or Never, βέβαια είναι διασκευή από τον Elvis Presley, το Ψολεμείο. Να πούμε τα ζενρή της εκπομπής, είμαστε στα μισά και κάτι παραπάνω. Είναι οι νέες ταινίες εβδομάδας, θα δούμε και πότε θα μετατεθεί η ώρα τους. Για την ώρα είμαστε 8 με 9, κάθε Πέμπτη γύρω σε 8 και 1 χωρίς δελτίο ειδήσεων από το 958 στα FM και Ερτέκο 958 στο διαδίκτυο. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού του Θανάση του Γογάδη, είμαι ο Αλέξανδρος Νετζόγλου. Και αυτή η εκπομπή δεν θα φτάνε στα αυτιά σας αν δεν ήταν ο κύριος Θανάσης ο κύριος Κώστας Σαββίδης, που έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία.

Ο Tom Jones έχει τους Δαλκάδες, το εκπληκτικό τραγούδι. Θυμίζει πολύ το Ιντζινό και το Τέμ, όπου και αυτό το τραγούδι και εκείνο λένε για επιστροφή κάποιου, ο οποίος σηκώθηκε και έφυγε και τώρα παρακαλεί τη γυναίκα, το κορίτσι, να επιστρέψει. Γνωστές ιστορίες, δεν ξέρω αν γίνονται ακόμα και τώρα. Να πάμε τώρα σε ένα βιβλίο το οποίο γίνεται ταινία. Εάν ο σκηνοθέτης ήταν ο Άνταμ Γουίνγκαρντ ή ο Σπίλμπερκ, εν πάση περιπτώσει, ή κάποιος άλλος, θα λέγαμε ίσως για μεγάλο φιλμ. Αλλά τώρα κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε, δεν ολοκληρώνεται. Η πτώση της Φάλινας, διάσημο βιβλίο. Ο μπαμπάς και δυο δεν τα πήγαιναν καλά, κλασική ιστορία, και ποιος θα πήγαινε, δυστυχώς, τολμώ να το εξομολογηθώ σε εσάς και εγώ. Ο μπαμπάς όμως στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου έπεσε στη θάλασσα και αυτοκτόνησε, και ο γιος, που ήταν καλός δίτης, προσπαθεί τώρα να βρει ένα ίχνος από τον πατέρα του, ένα συμβολική αναζήτηση του χαμένου πατέρα, έτσι, λακάν και ιστορίες και τα λοιπά. Τελικά τον καταπίνει σαν να είναι Ιωνάς μια φάλαινα και έχει μία ώρα και ένα 15 λεπτά οξυγόνο για να ζήσει μέσα στο κορμί της. Εκεί πρέπει να βιώσει το πένθος, λέμε το πένθος το βιώνουμε, έτσι. Να βρει τα ψυχαναλυτικά του δεδομένα, να ανακαλύψει τι ήταν η σχέση με τον πατέρα του, έχουν πολλά flashback. Όταν όμως πάει να κάνει το γύρισμα η ταινία και να ενώσει το θέαμα με την όλη αυτή την ψυχαναλυτική δομή, κάτι δεν λειτουργεί χωρίς η ταινία να είναι κατακριτέα, το λέω.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μια από τις ιστορίες τις γράφουμε εδώ πέρα ζωντανά με τον κύριο Σαββίδη. Φυσικά το ξένοντο, αν το βλέπατε στην ζωντανή μετάδοση από τη συναυλία σε ορεινές περιοχές με δέντρα κτλ. Με τον Bruce Springsteen και την κοπελιά του και άλλους μαζί, θα μένατε έκθαμβοι έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό τραγούδι. Για να πάμε τώρα στην ταινία του Γαβρά, που είναι η Θυσία. Έχουμε δει ανάλογες ταινίες σαν τη Θυσία, όχι μόνο το Πεντάγωνο Καλή Μόσχα και πάρα πολλές άλλες. Θα γίνει κάποια καταστροφή. Ακτιβιστές νομίζουν ότι πρέπει να εξυπηρετήσουν ένα θεολογικό σκοπό και να κάνουν απαγωγές σε τρία σημαίνοντα πρόσωπα, έτσι. Όντως λοιπόν γίνεται αυτό το πράγμα και κλείεται, με συγχωρείτε για το λάψος, χάος. Γυρισμένος στο Βόλακα, σε μια σπηλιά στην Βουλγαρία, στη Σαντορίνη, στο Λαύριο. Η ταινία έχει μια αρχαίγονη εσωτερική δύναμη, είναι πάρα πολύ επιθετική. Όποιος έχει δει το βίντεο κλιπ του Γαβρά θα έχει δει ότι στα 45 του παραμένει ένας σκληρός άντρας, πολύ επιθετικός και βγάζει και πάρα πολύ επιθετική αισθητική. Φτάνουμε σε σφαιριστικά σημεία, η ρόλη είναι εξαιρετική. Ο Βενσάν Κασέλ, ο στενός του φίλος, κάθεται δίπλα του γιατί ήταν να παίξει άλλο στο βασικό ρόλο και η ταινία οφείλει να τη δει κανένας με τη δική του επιλογή. Ή θα αρέσει πάρα πολύ ή πιθανά να απορριφθεί. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια σημαντική στιγμή στην δουλειά του Ρωμέν Γαβρά. Παίζει μικρό ρόλο και ο πατέρας του, ο Κώστας, και νομίζω ότι όταν θα έρθει την άλλη φορά η σειρά του, αν και είναι αμερικανική παραγωγή και νομίζω ότι θα μπει και από τώρα στα Όσκαρ, θα πάει για πάρα πολλά βραβεία.

1970, τα πράγματα σκληραίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βιετνάμ, οι φοιτητές διαμαρτύρονται, μπαίνουν στα πανεπιστήμια αστυνομία, τους χτυπάει, ένας τραυματίζεται, γυρίζονται οι φράουλες και αίμα. Χρυσός Φοίνικας Φεστιβάλ Κανών. Η Μπαφ Σαν Νέρι, μια καλή τραγουδίστρια, γίνεται διάσημη τραγουδώντας το τραγούδι των τίτλων, που είναι βέβαια το Circle Game, το παιχνίδι της ζωής. Και εμείς πάμε στα υπόλοιπα για να δούμε τι γίνεται. Που είναι βέβαια το Circle Game, το παιχνίδι.

ψυχρεί σεξουαλικά με όλο το θάρρος, να πονάει κατά τη διάρκεια της επαφής και να έχει μια βαριά κατάθλιψη. Θα πείτε, σας είπα το τέλος. Εντάξει, αυτά τα πράγματα μπορεί να τα μάθει κανένας. Εξαιρετική κινηματογράφηση, εξαιρετική αναπαράσταση του πώς γίνεται αυτή η ιστορία. Και το δεν κοστίζει τίποτα που μπορεί να μας λένε εύκολα μερικοί. Άντε, θα σου δώσω τα τάδε χρήματα, για παίρνεις χρήματα. Να γίνεις δότρια ορίων, τελικά μπορεί να μην είναι τόσο απλό.

Η πολιτικά ορθή εκτέλεση είναι με τους Mamas and Papas, φυσικά είναι το California Dreaming, μόνο που για τους Ζωσεφέλισιανό δεν είναι και πολύ Dreaming. Πάρα πολύ ωραία η πειραγμένη εκτέλεσή του. Και να πούμε ότι η Βαλίτσα είναι μια πολύ φεμινιστική ταινία, ίσως οφείλεται στο σενάριο της κυρίας Μπέι, που έκανε το ίδιο και στη Θηλυκή Εταιρεία, και έτσι αποτρέπει από τον κύριο Δημήτρη

του Παπαθανασίου στην πρώτη δουλειά να κάνει κάτι πολύ δυνατό. Τρεις γυναίκες, μετά θα γίνουν τέσσερες, ανακαλύπτουν ένα πτώμα, μια βαλίτσα με πολλά χρήματα. Τι γίνεται? Κωμωδία, νουάρ, ένας εξαιρετικός συνδυασμός. Οι ηθοποίοι παίζουν όσο καλύτερα μπορούν, αλλά αν θέλετε η μονόπλευρη ματιά του σκηνοθέτη δεν βοηθάει να αναπτυχθεί όσο πρέπει η ταινία. Θα δούμε τι θα πούν οι θεατές όμως.

0: Είχε σχέση η Κάλλη Σάιμον με τον Μικ Τζάγκερ. Ο Τζάγκερ πολλές σχέσεις. Την παράτησε, ενοχλήθηκε αυτή, έγραψε το τραγούδι «Your So Vain». Είσαι τόσο ματαιόδοξος ακριβώς, τόσο ματαιόδοξος, και είχε δίκιο. Λοιπόν, η μεγάλη ταινία είναι εκτός των κινηματογράφων εμπορικής διανομής. Είναι συνεφίλ Δευτέρες στις 9 στο Βακούρα, με πολλά Όσκαρ, υποψηφιότητες, μεγάλους ηθοποιούς. Το εκπληκτικό φιλμ του Γκούντι Άλεν, συνδυασμός νουάρ και κομωδίας, είναι το «Απιστίες και αμαρτίες» ή «Αμαρτίες και απιστίες», όπως προτιμάτε. Πάρα πολύ δυνατή ρόλη, έξυπνα αστεία, ανατροπές, γυρίσματα μοντέρνα, φωτογραφία του Κάρλο Ντε Πάλμα συγκλονιστική. Παραλαμβάνω, ελάτε λίγο νωρίτερα, η ταινία κρατάει 1:45, θα γίνει και ωραία εισήγηση από το μέρος της του Κέμισης, την κυρία Μερσίνη Χατζή. Ας χαιρετήσω αφού σας πω ότι παραγωγή επιμέλεια είναι του Θανάση Γογάδη, είμαι ο Αλέξης Δερμετζόλου, ο Κώστας Σαββίδης έκανε τα πάντα για να πετύχει αυτή η εκπομπή και σας αποχαιρετώ πολύ τρυφερά με την Αταλή του Ζιμπερμπεκού.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.

Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό είναι το τραβηχτικότερο τραγούδι των ημερών, στον καθρέφτη μπροστά. Ολόνεο συγκλάκι από τους αγαπημενότατους, κάτι παραπάνω από αγαπημένους δηλαδή Σαλονικιούς, Bad Movies. Εν όψη νέου φουλ δίσκου, μα και εν αναμονή συναυλίας, την Παρασκευή και 13 Φεβρουαρίου 2026, Γούρι, στη Θεσσαλονίκη, στο φιλόξενο για πανκοσυναυλίες Γουί, στην 3η Σεπτεμβρίου κατεβαίνοντας δεξιά, μαζί με Psycho Break και 5η Κάστα, τους οποίους αμφότερους θα παραθέσουμε εντός ολίγων λεπτών, αφού όμως προταχώσουμε και ένα παλιό Bad Movie.

0: Αυτό περίμενα το γκλαν. Τι μας εμποδίζει να βάλουμε μετά το εναρκτήριο και ολόνεο τραγούδι Bad Movies και ένα παλιό. Το γράμμα. Που όταν το παίζουν στις συναυλίες τους το πάρτι φουντώνει. Τίποτα απολύτως. Γι' αυτό και κάναμε ακριβώς αυτή την κίνηση. Κάναμε το σωστό. Κάναμε μια καλή πράξη. 13 Δευτέρου. Βράδυ Παρασκευής. Bad Movies live στο Wii, Θεσσαλονίκη, με Psycho Break και Πέμπτη Κάστα. Πάμε τώρα χωρίς καθυστέρηση του Psycho Break.
1: Ιστορίες που γράφτηκαν σε τούνελ με πακέτα ψηρισμένα από τους γονείς σου.

Σταυρουπόλ, αυτό ακούσαμε, το πιο πρόσφατο σίγγλι των ανερχόμενων και δουλευταράδων Θεσσαλονικιών Psycho Break. Τραγούδι το οποίο την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου του 2025 το είχαμε παρουσιάσει πρώτη με όμικρον γιώτα σε αποκλειστικότητα στα Ριτσιανά, πριν αυτό βγει στο Spotify. Οι Psycho Break έχουν έτοιμη νέα δισκάρα, full album δηλαδή, μας την έχουν στείλει ολοκληρωμένη ηλεκτρονικά, την ακούμε και δεν τη χορταίνουμε, και θα βάζουμε από εδώ από το νέο album των Psycho Break, πριν βγει το album, και το album βγαίνει στις 20 του μήνα, θα βάζουμε ένα τραγούδι σε συνεννόηση με το group, κατόπιν αδείας του group, και θα αρχίσουμε να το βάζουμε εκεί γύρω στις 12 του μήνα.

Κανένας δεν έζησε δύο φορές. Γραμμές. Βέβαια, ορισμένοι πιστεύουν στην Ανάσταση. Γραμμές ακούσαμε από τον δίσκο No Ceasefire του γκρουπ Πέμπτη Κάστα από την Θεσσαλονίκη. Γραμμές τραγούδι, δίσκο Ceasefire, Πέμπτη Κάστα, η υπεύθυνη. Το άλμπουμ βγήκε στο Bandcamp Γενάρη του 2024 και τα πρώτα 4 τραγούδια του είναι στα ελληνικά, ενώ τα υπόλοιπα 4 έχουν αγγλικά λόγια. Δίσκος στρωτός και καλοδουλεμένος και καλοπαιγμένος. Και επειδή δεν έχω αξιωθεί να τσεκάρω την Πέμπτη Κάστα επί σκηνής, θα επιδιώξω να τους παρακολουθήσω στις 13 Φεβρουαρίου στο Κουί, αν προλάβω μετά την εκπομπή, στο τριπλό live, Πέμπτη Κάστα, Psycho Break και Bad Movies. Αυτούς με τους οποίους έχουμε ξεκινήσει, με τη σειρά βέβαια Bad Movies, Psycho Break και αμέσως πριν Πέμπτη Κάστα. Και τώρα, συνακρότες και φίλοι, θα παρουσιάσουμε και με δύο επιλογές μια τιμιότατη συλλογή Vandaloop προς εξαφάνιση Volume 2. Μια ολοκένουρια 2 Φεβρουαρίου του 2026, χτες, συλλογή της Underground Union, αφιερωμένη στους Vandaloop και τη μετεξέλιξή τους Τα Ζώα προς εξαφάνιση. Vandaloop, το ιστορικό γκρουπ που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη το 1990 και άλλαξε όνομα το 2000. Μέσα σε αυτή τη συλλογή, στη συλλογή δηλαδή τη χθεσινή στο Bandcamp Vandaloop προς εξαφάνιση, βρίσκεις 12 συμμετοχές από την σύγχρονη DIY σκηνή, από τα Στούκας και τους Άλλος Κόσμος, μέχρι τους Cosmic Plunge, εν είδη χαρτογράφησης της σημερινής punk σκηνής στην Ελλάδα. Η συλλογή απλώνεται σαν ένας μεγάλος θορυβώδης καμβάς της σύγχρονης ελληνικής πανκουριάς, ένα άλμπουμ που δεν αναπολύει μόνο, χωρίς να είναι μεμπτή η αναπόληση, αναδιασυνδέει γενιές, καθώς τα σημερινά σχήματα πιάνουν τον παλμό και παίρνουν τη σκητάρη από τα παλιά γκρούπια, εν προκειμένου από τους Vandaloop.

Μπράβο, λέει, από τη συλλογή την παντκαμπική Βανδαλού προς εξαφάνιση Volume 2. Συλλογή χτες βγήκε της πάντα γεμάτης ιδέες Underground Union. Συλλογή αφιερωμένη στους Βανδαλούπ και τη μετεξέλιξή τους στα ζώα προς εξαφάνιση, πολλά ξού, οδηγούν σε Ξαρδάμ. Πάμε ξανά. Από τη συλλογή την παντκαμπική που λέγεται Βανδαλούπ προς εξαφάνιση Volume 2. Συλλογή της πάντα γεμάτη ιδέες Underground Union. Συλλογή που βγήκε χτες στο Bandcamp. Συλλογή αφιερωμένη στους Βανδαλούπ και τη μετεξέλιξή τους τα ζώα προς εξαφάνιση. Ακούσαμε τους Οτομπρίτσι Μοτόρι στο Αρρωσταίνω. Και από την ίδια ακριβώς συλλογή θα προχωρήσουμε και με τους Third Eye Bizarre στον κακό ζητά.

Από την συλλογή, λοιπόν, έβγε χθες στο Bandcamp και λέγεται Vandaloop προς εξαφάνιση, Volume 2. Συλλογή αφιέρωμα από την Underground Union στους Vandaloop και τη μεταξέλιξή τους στα ζώα προς εξαφάνιση. Συλλογή που τιμάται για να μπει στην Bandcampική συλλογή σου ευρώ 5. Εντάξει, 6 και 20 βγαίνει τελικά. 6 ευρώ και 20 λεπτά. Ακούσαμε δύο επιλογές. Αρχικά του στο Μπρίτσι Μοτόρι, στο Αρρωσταίνω. Και μετά, αλλά αμέσως πριν από την εξελίξη εκφώνηση, του Third Eye Bizarre στον Κακό Ζητά. Αλλά, όπως τονίσαμε και χτες βράδυ στο μικρόφωνο του 958, αυτές τις μέρες, συνακροτές και φίλοι, η προσοχή μας είναι στραμμένη σε ένα αθηναϊκό συγκρότημα, έλα δεν ήταν τόσο δύσκολο, αθηναϊκό, τι διάολο, που τραβάει τη δικιά του αυτόφωτη τροχιά, έχει χαράξει από γεννησιμιού του τη δικιά του ρότα, ανώμαλα ρήματα. Γραμμένο με το ανώμαλα, παραδόξως είναι γραμμένο ομαλά, δηλαδή με ωμέγα. Ανώμαλα ρήματα, ρο, όπως τα απορρίμματα. Ρο, γιώτα, δύο, μη, αλφα, ταφ, αλφα. Νέο EP, 31 Ιανουαρίου 2026, βαρύτητα. Ακούμε όπως και χτες από εδώ το ομότιτλο τραγούδι. Τα ανώμαλα ρήματα στο 958 της R3 και στα διαμάντια από το νέο EP βαρύτητα στο τραγούδι Βαρύτητα.

Νέα σελίδα επομένως με αυτό το EP για τα βγήκε στις 31 Ιανουαρίου του 25, του 26, συγγνώμη. Νέα σελίδα με αυτό το νέο EP για, αυτά, για τα ανώμαλα ρήματα που η σύνθεσή τους αυτή τη φορά είναι Σωτήρης Θεοχάρης, Μίτσα Τσιούκα, Φώτης Μεγαλούδης και σε όλους τους και στους τρεις τους πιστώνονται οι συνθέσεις. Αλλά οι στίχοι υπογράφονται από τον Σωτήρη Θεοχάρη με την μακρά ιστορία, αδιέξοδο και στο άμφο, στο και Σπυριδούλα. Τώρα μεγάλη ιστορία, στο ελληνικό πανκ. Σωτήρης Θεοχάρης, Μίτσα Τσιούκα, Φώτης Μεγαλούδης, ανώμαλα ρήματα 2026. Το EP ηχογραφήθηκε στο στούντιο Βαριάντα, γιατί όλες οι πληροφορίες έχουν για κάθε συντελεστή. Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε συντελεστές, θέλω να πω, έχουν τη σημασία τους. Ηχοληψία, παραγωγή, μίξη Πέτρος Θεοφίλου, mastering Τάσος Μακρυγιάννης και artwork Κυριάκος Coffee Dog. Πάμε στη Λαρισάρα, όπου μας περιμένουν οι συμπάνκιδες. Στράφη, ένα από τα νέα τραγούδια με τίτλο «Μείον ένας».

στράφη, πάνκιδες από τη Λάρισα. Τέλοντας εν αναμονή του νέου άλμπουμ τους που λέγεται Πάνω από τα Χώματα, ακούσαμε το τραγούδι «Μείον ένας». Θα ακούμε γιατί να είμαστε κι άλλα από το στράφη, όλο έτσι λέω. Αλλά όλο τα ίδια παίζω, έχω παίξει. Αλλά βέβαια έχουμε βάλει κανένα τρία από το καινούργιο άλμπουμ. Θα ακούμε όμως κι άλλα νέα τραγούδια από τον δίσκο, αν μου το θυμίζω. Στον εαυτό μου εγώ. Θυμίζω όμως δημοσίως τώρα την ιντερνετική αντρέσα μας, το email μας που λένε. Το οποίο είναι icmandiras@papakir.gr και το icmandiras είναι i από το Ιωάννης και μετά συνεχίζεται μία λέξη σημαντήρας με n και d, icmandiras@papakir.gr και όχι χωρίς τρόμο, κατευθυνόμαστε προς τη μεριά του Rob Zombie. When you go on the road, it makes you crazy.

0: rock and roll is here to stay.
1: Εμένα μου λες διαμάντια εκπομπικές υπηρεσίες ποιότητας, 35χρονη πείρα, υποδομή, εγγύηση. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ με βίντεο, άρα και audio live streaming, στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής, ο Γιάννης Σημαντήρας, κυριούλης ιδιότροπος, επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, ήχους που να ταιριάζουν με το προσωπικό αισθητήριό του, ανεπηρέαστος από τη γνώμη οποιοδήποτε άλλου, τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα στην οποία συχνά το ένα φέρνει το άλλο και τους σχολιάζει με ενδιάμεσες συμφωνίες στο μικρόφωνο. Σύμμαχός μας πολύτιμο στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων ο Αλέξης Γιαννούλας και γενικά συνεργάτης μας. Όμως κάθε μια και καθένας μπορεί να προτείνει και προτείνει ακούσματα για μετάδοση, παραδείγματος χάρη τηλεφωνώντας το 2313-338-456. Στην ηχολήψη απόψε μαζί μας ο φίλος Γιώργος Λιάκης. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ. Με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουμε συντομία, τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους. Η Eater του 2025 στο classic Another Girl, Another Planet, άσμα ηρωικό και αθάνατο των Only Ones.

Πιτσιρίκια και 15 με 17 χρονών ήταν οι Βρετανοί πάνκιδες Eater όταν έβγαζαν εν έτη 1977 το πρώτο τους άλμπουμ που του έδωσαν το όνομα The Album και που περιείχε και κάποιες διασκευές μαζί με δικά τους original, μεταξύ των οποίων διασκευών και δύο, όχι μία, διασκευές Velvet Underground. Αυτό ήταν το μόνο στούντιο άλμπουμ των Eater. Ήταν πλέον, δεν είναι. Fast forward στις 31 Οκτωβρίου του 2025. Τότε βγήκε, από το 77 μέχρι το 25 πόσα χρόνια είναι, τώρα δεν ξέρω αριθμητική. Τότε βγήκε από την Cleopat, 48, ναι 50, σχεδόν 50 έτσι, σχεδόν 50 χρόνια. Fast forward, καλά που έχω το λιάκι στην κονσόλα και να φανταστείτε έλεγα ότι ήμουν κάποτε καλός στα μαθηματικά, τώρα ο γιος πήρε τη σκυτάλη με διδακτορικά και σου παμούπες. Βέβαια δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε γενικά για όλα τα άλλα, αλλά μαθηματικά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε γιατί έχω μείνει πολύ πίσω. Fast forward, αυτά τώρα παρενθέσεις προσωπικές θα μπορούσαν και να λείπουν, αλλά να λέμε και κάτι μεταξύ μας προσωπικό. Να δημιουργούμε καλή, πώς να λέμε, καλή, πώς λένε οι διαφημιστές, ζεστασιά, λένε αυτή τη λέξη, ζεστασιά. Και έχουν και οι διαφημιστές, άντε τώρα λέμε πολλά, επειδή πέρασε και από τη διαφήμιση ένα φεγγάρι, έχουν και μερικές κλισέ λέξεις, οι οποίες υποτίθεται ότι δουλεύουν. Λένε μαζί. Αυτή η λέξη δημιουργεί ωραίο συνέστημα ομόνοιας. Μαζί πού όμως? Έχει και αυτό σημασία. Μαζί στον πάτο, αυτό δεν είναι καλό. Και κάποιες άλλες λέξεις, νέο προϊόν, ναι μεν νέο, είναι καλό. Ας κλείσει επιτέλους η παρένθεση για να πάμε fast forward στις 31 Οκτωβρίου του 2025. Τότε βγήκε από την Cleopatra Records, η οποία κατά το συνήθειο της αναμοχλεύει το punk, το διασκευό άλμπουμ Duplication, η μεγάλη επιστροφή των Eater, υπό την ηγεσία και την καθοδήγηση του ιδρυτικού μέλους και frontmana Andy Blade. Ξαναλέω για να το κάνουμε κτήμα μας εμείς οι φιλομαθείς δισκόφιλοι. Οι Eater, πάνκιδες από την Αγγλία, είχαν βγάλει σε νεαρά ηλικία ένα μόνο άλμπουμ που και αυτό περιείχε και διασκευές. 50 χρόνια μετά και πιθανότατα με δάχτυλο Cleopatra Records, ο Andy Blade ξαναβάζει μπροστά το όχημα και το όνομα Eater, ξαναφέρνει το όνομα, ξαναφέρνει τους Eater στο προσκήνιο με ένα άλμπουμ ολόγιωμο από διασκευές. 10 τραγούδια, όλα σε ένδειξη τιμής στην αθάνατη εποχή του 77. Ramones, Sex Pistols, Clash, λέμε ενδεικτικά τώρα, The Only Ones, είπαμε και βάλαμε, Saints, αλλά και ένα τραγούδι που θεωρείται ότι σήμανε ιστορικά την πυροδότηση του punk και βγήκε το 1976. Και το υπογράφουν κάποιοι Damned, και βέβαια μιλάμε για τον New Rose, το οποίο οι Eater αποδίδουν ως εξής.

Και ένα που ξανακάναμε, το συνηθίζουμε. Μια στάση στο άλμπουμ Duplication, 31 Οκτωβρίου του 2025. Επιστροφή των Eater στις δισκογραφίες τώρα από 50 χρόνια. Ένα άλμπουμ γεμάτο από διασκευές, γεμάτο από πάνκο διασκευές. Ακούσαμε δύο επιλογές. Αυτό που συνήθως βάζουμε, το Another Girl, Another Planet, Only Ones. Και αμέσως πριν παίξαμε και το New Rose, το πρώτο σίγγλ των Damned. Και θα πάμε από το διασκευό άλμπουμ των Eater, το περσινό Duplication, στο οποίο διασκευάζονται και οι Damned, με τον τρόπο που μόλις παραθέσαμε, στο ολόνεο διασκευό άλμπουμ των ίδιων των Damned, για να βγάλουμε στον αέρα και από εδώ δύο διασκευές.

Και 46 πήγε. Ρε καρβέλα μεγάλε, τιτάνα, πάλι δικαιώνεσαι, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε το καινούριο διασκευό άλμπουμ των Damned, 23 Ιανουαρίου του 2026. Το άλμπουμ λέγεται Not Like Everybody Else και εδώ ακούσαμε το I'm Not Like Everybody Else, διασκευή βεβαίως Kings. Όλο το άλμπουμ, επαναλαμβάνω, έχει διασκευές και το αξιοσημείωτο, αυτό που χρειάζεται να συγκρατήσει ο μουσικόφιλος για την περίπτωση του άλμπουμ αυτού, είναι ότι έχουμε ξανά τη συνάντηση των Original Damned, δηλαδή Dave Vanian, Captain Sensible, Paul Gray και Rat Scabies. Επέστρεψε ο Scabies στα τύμπανα ύστερα από αιώνες απουσίας. Έχουμε και τον από καιρό πληκτράτους των Monty Oxymoron να συμπληρώνει το σχήμα. Λείπει ο Brian James, ο οποίος λείπει και δεν θα ξανάρθει γιατί έφυγε από τη ζωή στις 6 Μαρτίου του 2025. Άρα, η Original Damned, Dave Vanian, Captain Sensible, Paul Gray, Rat Scabies, σύν τον από καιρό πληκτράτους Monty Oxymoron, έβγαλαν στις 23 Ιανουαρίου του 2026 το άλμπουμ Not Like Everybody Else. Άλμπουμ με διασκευές 60's τραγουδιών, μέχρι και Pink Floyd διασκεύασαν οι Θεόφοβοι. Αυτό θα μου πεις, κρίνεις τα γούστα τους? Όχι, αλλά από την άλλη το ατέριαστο να λέγεται. Ακούσαμε το I'm Not Like Everybody Else από το Not Like Everybody Else των Kings και μάλιστα έτσι όπως το είπαν, όπως το ερμήνευσαν, όπως το αίσθησαν, θύμιζε περισσότερο Animals στον ήχο παρά Kings που είναι το original. Με την ευκαιρία υπάρχει διασκευή Animals στο Not Like Everybody Else των Damned. Είναι το When I Was Young και είναι αυτό εδώ. When I Was Young, οι Damned διασκευάζουν Animals από το Not Like Everybody Else. Ένα μάλλον διεκπεραιωτικό άλμπουμ, τότε μου πεις τι το παρουσιάζεις. Χάρη διασκευών να πω, χάρη ενημέρωσης.

πόνεσε λίγο, αλλά ήταν γλυκός ο πόνος. Σαν να γνωρίζονται από χρόνια παίζουν αυτοί οι Damned. When I was young, από το album Not Like Everybody Else. Η Damned που εδώ είναι η original. The Ivanian, Captain Sensible, Paul Gray, Rats Cabies, συν την προσθήκη του εδώ και πολλά χρόνια πληκτρά του, Monty Oxymoron. Μια βδομάδα πριν, συνακροατές και φίλοι, τελειώσαμε τώρα με τους Damned. Έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη παύση. Αλλά θέλω να τα προλάβω να παίξουμε όσο γίνεται περισσότερη μουσική. Μια βδομάδα πριν, την Τρίτη και που τα ημερολόγια έδειχναν 27 Ιανουαρίου του 2026, ο Ντίνος Αδίκης προσήλθε στο στούντιο του 958 με παρέα τον Πάνο Παπάζογλου και τον Χρήστο Παπά στις ακουστικές κιθάρες και στις φωνές και με ηχολήπτη τον Βαγγέλη Καπετάνου, ο οποίος έκανε και το μοντάζ, τραγούδισε μεταξύ άλλων live τότε την Τρίτη που μας πέρασε στο στούντιο του 958, μόνο για τα διαμάντια, μόνο για τον 958, τον χορό.

Χόρεψε για μένα τώρα, χόρεψε μόνο για μένα. Λιώσε στον αέρα τώρα, χόρεψε μόνο για μένα. Θέλω να σε δω να στάζεις, χόρεψε μόνο για μένα. Δείψε σαν να σε έχω, έλα, χόρεψε μόνο για μένα. Σκίσε τείχους να χωρέσεις, χόρεψε μόνο για μένα. Λυκνή σου, στροβιλή σου, δώσ' μου, χόρεψε μόνο για μένα. Ξέχνα τι σου έλεγα και μείνε, χόρεψε για μένα. Μείνε, σου λέω, έλα, ξόδεψε.

0: μόνο για μένα. Δείξα να σε χωέλα, χόρεψε μόνο για μένα. Σκίσε τείχους να χωρέσεις, χόρεψε μόνο για μένα. Λυκνή σου, στροβιλή σου, δώσ' μου, χόρεψε μόνο για μένα. Ξέχνα τι σου έλεγα και μείνε, χόρεψε για μένα. Μείνε σου λέω, έλα, ξόδεψε.
1: Μόνο για μένα, μόνο για μένα. Μόνο για μένα, μόνο για μένα. Μόνο για μένα.
2: Και με τους σχεδόν από την Αθήνα και το νέο του σίγκλ που λέγεται Fast Fate Justify, αποχωρούμε για απόψε. Λιάκης κονσόλα, σημαντήρας μικρόφωνο. Την ευλογία της Αγίας Τριάδας να έχουμε. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα αύριο πάλι στο 958 στις 10.

την πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Η Νέα Ορλεάνη είναι η πόλη της μουσικής. Οι μνήμες του πρώιμου blues και της αμαρτωλής jazz της κακόφημης συνοικίας Storyville τη στοιχιώνουν ακόμα και σήμερα με την αιμονή μιας μπάντας του δρόμου που δεν λέει να σταματήσει. Ο ήχος της ορχήστρας του King Oliver, της τρομπέτας του Louis Armstrong και του κλαρινέτου του Sidney Bechet έχει ποτίσει τη σύγχρονη πολεοδομία που αντικατέστησε τις παλιές ιστορικές γειτονιές της.

0: ήταν ο Τόνι Ντακράντι και το New Orleans Saxophones Ensemble στο Gemini Rising. Η Νέα Ορλεάνη είναι ένα ανεξάντλητο χρυσορυχείο παγκόσμιας κουλτούρας. Είναι η μόνη πόλη της Αμερικής που στα τέλη της δεκαετίας του 80 ξαναγύρισε στο μουσικό προσκήνιο ύστερα από το λίθαργο που είχε για τουλάχιστον 15 χρόνια. Στη δεκαετία του 70 η οργανωμένη συνωμοσία της δίσκο, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης είχε σχεδόν καταφέρει να σπάσει τη συνέχεια της μουσικής παράδοσης της Νέας Ορλεάνης. Οι περισσότεροι μουσικοί έπρεπε να ψάξουν για δουλειά σε άλλες πόλεις. Όμως στις γειτονιές και βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων, το δώρο της μαύρης παράδοσης έμεινε ζωντανό και αντιστάθηκε στο μοντερνισμό. Ξεχύνονταν με βία σχεδόν σε κάθε φεστιβάλ τζαζ και παραδοσιακής μουσικής, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Ύστερα από μια περιθωριακή δισκογραφική δεκαετία, αναπάντεχα ξαναβγήκε στη σκηνή και μάλιστα με τους δικούς της όρους. Όρους που καθόριζαν μουσική και συγκροτήματα σαν τον Roger Lewis και τους Dirty Dozen Brass Band. Τους ακούμε στο Coming Home του Χώρα Silver. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή και έχει γίνει στο Μοντρέ της Ελβετίας τον Ιούλιο του 1985.
1: Thank you.

Αυτή ήταν η Dirty Dozen Brass Band, μια μπάντα που παίζει την ολοζώντανη παράδοση της Νέας Ορλεάνης. Συνεχίζουμε με μια ζωντανή ηχογράφηση που έγινε τον Νοέμβρη του 1981, όχι στη Νέα Ορλεάνη, αλλά στη Νέα Υόρκη. Ακούμε το κουαρτέτο του μπασίστα και πιανίστα Σαχίπ Σαρμπίμπ στη σύνθεσή του One For More. Μαζί του ο Μελ Έλισον στο τενόρο και στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Μαρκ White Cage στο άλτο και ο Πολ Μόσιαν στα drums.

Αφήνουμε τη Νέα Υόρκη και το κουαρτέτο του Σαχίπ Σαρμπίμπ και περνάμε στο Μιλάνο το 1982. Εκεί, ο πολύ καλός κρουστός, Άντριου Σιρίλ, μαζί με τον τρομπετίστα Τεντ Ντάνιελ, τον πιανίστα Σονέλιους Σμιθ και τον μπασίστα Νίκ Τζερόνιμο, ηχογραφεί για λογαριασμό της Soul Note το άλμπουμ The Navigator. Από αυτό ακριβώς το άλμπουμ, ακούμε

Οι αδελφοί Κραπς έχουν μείνει στην ιστορία της jazz με το προσωνύμιο The Visitors, οι επισκέπτες. Ο Earl Crabs έπαιζε τενόρο και είχε γεννηθεί το 1932 και ο Carl Crabs το 1934 και έπαιζε άλτο. Εμείς θα τους ακούσουμε από το δίσκο Rebirth στη σύνθεσή τους Black Smoke. Μαζί τους ο Kenny Barron στο πιάνο, ο Buster Williams στο κοντραμπάσο, ο Sonny Morgan στα κρουστά και ο Albert Heath στα drums. Η ηχογράφηση είναι του 1974. Άλλο ένα βινιλιάκι ξεκινάει την περιστροφή του από τα πλατό του 958 και της R3. Ας το ακούσουμε.

Shadows and Reflections ήταν ο τίτλος ενός δίσκου του τρομπετίστα Μπαϊκίτα Κάρολ που όταν κυκλοφόρησε το 1982 είχε αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές και όχι άδικα. Ο Κάρολ μαζί με τον Τζούλιους Χέμφιλ που έπαιζε άλτο και τενόρο σαξόφωνο, τον Άντονι Ντέιβις στο πιάνο, τον Ντέιβ Χόλατ στο κοντραμπάσο και τον Φέροαν Άκλαφ στα τύμπανα έκαναν ένα άλμπουμ από αυτά που σήμερα θεωρούνται κλασικά. Τους ακούμε στη σύνθεση του Κάρολ Left Jab.

Chasing the Bird για τη συνέχεια και τη σύνθεση του Charlie Parker ακούμε από το group Birdology. Η ζωντανή ηχογράφηση έχει γίνει στη Βουλώνη το 1989 και το group αποτελούν οι Johnny Griffin τενόρο σαξόφωνο, Jackie McLean άλτο σαξόφωνο, Cecil Payne βαρύτονο σαξόφωνο, Don Sinclair τρομπέτα, Ron Carter κοντραμπάσο, Duke Jordan πιάνο και Roy Hines drums.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Εγκαταλείψαμε τον κινηματογράφο αυτή την εβδομάδα ή καλύτερα μικρύναμε τις διαστάσεις του, τις κάναμε home cinema και να ακριβολογούμε ασχολούμαστε με τηλεοπτικές σειρές. Το The Borrowers είναι μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας σε δημιουργία των Jeffrey Adies και Will Matthews και με εκτελεστικούς παραγωγούς τους αδερφούς Duffer. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 21 Μαΐου του 2026. Την μουσική έγραψε ο Τζον Παεζάνο.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Παεζάνο για την τηλεοπτική σειρά The Boroughs, την αμερικανική σειρά επιστημονικής φαντασίας. Με φόντο ένα ιδυλιακό καταφύγιο στην έρημο του Νέου Μεξικού, η σειρά αυτή παρακολουθεί τους κατοίκους μιας πολυτελούς κοινότητας συνταξιούχων, η οποία διοικείται από ένα εταιρικό προσωπικό με ανησυχητικά υπερβολική ευθυμία. Η ήρεμη ζωή τους ανατρέπεται όταν αποκαλύπτουν μια σκοτεινή συνωμοσία που εμπλέκει μια υπόγεια υπερφυσική οντότητα και μια αίρεση που κλέβει την νεότητα.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Παεζάνο για την τηλεοπτική σειρά The Borrowers, την αμερικανική σειρά επιστημονικής φαντασίας. Σε μια φαινομενικά γραφική κοινότητα συνταξιούχων, μια ομάδα απρόσμενων ηρώων πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της για να εμποδίσει μια απόκοσμη απειλή που τους κλέβει το μοναδικό πράγμα που δεν διαθέτουν πια, τον χρόνο. Ο Άλφρεντ Μολίνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ στο cast υπάρχει και η Τζίνα Ντέιβις.

Ακούσαμε σήμερα τη μουσική που έγραψε ο Τζον Παεζάνο για την τηλεοπτική σειρά The Borus, την αμερικανική τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας που προβλήθηκε στο Netflix.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και σήμερα από τον 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη η γνωστή μας και από άλλες πολλές φορές που έχουμε κάνει λόγο για αυτούς Γάλλοι Ακαλεγουμπέ, μια παρισινή μπάντα που εδώ και 13 περίπου χρόνια ειδικεύεται στην αιθιοπική μουσική των δεκαετιών 60 και 70. Εδώ σήμερα όμως θα τους ακούσουμε να παίζουν Afro Jazz Funk από ένα τους live στο Radio France International πριν από 9 χρόνια, στο οποίο προσκλήθηκαν να παίξουν προς τιμήν του μεγάλου Καμερουνέζου σαξοφωνίστα Μάνου Ντιμπάγκο, που τότε έκλεινε τα 80 του χρόνια. Ο Μάνου Ντιμπάγκο, που τόσο πολύ τους γούσταρε κατά τη διάρκεια του soundcheck, που του ζήτησε να παίξει και αυτός μαζί τους. Άλλο που δεν θέλαν βεβαίως και αυτοί, πέταξαν λοιπόν τη σκούφια τους και έτσι προέκυψε ένα θαυμάσιο live που κυκλοφόρησε φέτος στη διάρκεια της Record Store Day στις 23 Απριλίου. Τίτλος του «Αν Μπεσά».

Θείος τώρα τα κομμάτια που ακούσαμε από τον δίσκο Ανμπεσά, στον οποίο Ακαλέ Γουμπέ και Μάνου Ντιμπάγκο παίζουν ζωντανά στο Radio France International. Gentlemen de Camp Yabassi και Ανμπεσά οι τίτλοι τους. Και πάμε τώρα και για ένα τρίτο, Dibouche à Bouche.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η Cotonet, άλλο ένα γαλλικό και ειδικότερα παρισινό jazz funk συγκρότημα. Στο καταιγιστικό Fried Grease τους ακούσαμε από τον δίσκο τους Super Villain του 19. Συνεχίζουμε, άλλο ένα και τελευταίο για σήμερα γαλλικό συγκρότημα, οι The Bath Shakers από τη Λιόν, που παίζουν μια δυναμική soul και που για τραγουδίστριά τους έχουν μια εκπληκτική Αμερικανίδα, την Κιάρα Τόμσον. Not in my name.

Αφήνουμε πια τη Γαλλία, φίλοι και φίλες, βάζουμε πλώρη για την Αγγλία τώρα, για το Lynch για την ακρίβεια και για μια συνάντηση με τους The Haggis Horns. Burning, ένα από τα τελευταία τους κομμάτια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η Ezra Collective, άλλη μια μπάντα από την Αγγλία και το συνεχώς ανερχόμενο εκεί νέο κύμα της jazz. Σε δύο κομμάτια τους ακούσαμε, ένα πριν και ένα αμέσως μετά το σήμα του σταθμού μας, Chris and Jane και Sao Paulo, οι τίτλοι τους, και συνεχίζουμε. Στο Sao Paulo πηγαίνουμε τώρα και σε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα σχήματα της νέας jazz και εκεί, τους Bisiga 70. Τους ακούμε στο Levante.

και από την Βραζιλία, όπου είμαστε πρωτύτερα φίλοι και φίλες, πίσω και πάλι στην Ευρώπη, στη Γερμανία ειδικότερα, με τους ιδιότυπους αυτούς jazzmen που ακούνε στο όνομα Three Fall. Στο Medium Rare τους ακούσαμε και συνεχίζουμε. Στη Νέα Υόρκη πηγαίνουμε τώρα και στους Living Color. Always Wrong, από τον τελευταίο τους ως τώρα δίσκο, τον Shade του 17.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, που ξεκίνησε μόλις και ακούμε, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Dreamy Wednesdays, ο τίτλος του, υπογράφεται από τους Σουηδούς The Wannadies. Γιώργος Χατζινάκος στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Έναρξη με το Jazz Standard Take 5 του Paul Desmond που ηχογραφήθηκε από τον Dave Brubeck και το κουαρτέτο του για το εξαιρετικό άλμπουμ Time Out. Η Carmen McRae το τραγούδισε το 1961 με τη συμμετοχή του Brubeck, του μπασίστα Edward Wright και του drummer Joe Morello στο δίσκο, συγγνώμη, του Eugene Wright και του drummer Joe Morello στο δίσκο της Take 5 Live. Είναι η δεύτερη συνεργασία της με το διάσημο πιανίστα της jazz. Η στίχη είναι της συζύγου του Lola Brubeck και η συνέχεια ανήκει στο αγαπημένο κουαρτέτο, βεβαίως Dave Brubeck Quartet, με μία από τις πιο εμβληματικές συνθέσεις από τον δίσκο Time Out, τον Blue Rondo à la Turk. Καλή σας ακρόαση!

Come Rain or Come Shine του Harold Arlen, από τον Art Blakey και τους Jazz Messengers για τη συνέχεια, από τον δίσκο Morning του 1958. Είναι μια απόδοση που καταδεικνύει την ικανότητα των Jazz Messengers και βεβαίως του Art Blakey να δώσουν τη δική τους προσωπική σφραγίδα, το ξεχωριστό τους αυτό ύφος σε ένα jazz standard το οποίο γνωρίζουμε σε πολλές άλλες εκτελέσεις, μεταξύ αυτών ως τραγούδι με την φωνή της Judy Garland. Come Rain or Come Shine, λοιπόν.

Όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤ 3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Welcome by, τον Μπάκαρα και David, συνδεδεμένο με την John Warwick, θα τολμήσουμε να πούμε πως η εκτέλεση του Isaac Hayes από το 1969 μας αρέσει λίγο περισσότερο. Υπάρχει και μια 12-λεπτη εκτέλεση, εμείς ακούσαμε την πιο σύντομη, από το Hot Butter Soul το άλμπουμ. Η δική του εκδοχή βρίσκεται στη θέση 312 σε σύνολο 500 καλύτερων τραγουδιών, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Χρησιμοποιήθηκε ως ηχητικό απόσπασμα ή αλλιώς sample από πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και από τους Hooverphonic για το 2Wiki. Και η συνέχεια ανήκει στην Millie Jackson, η οποία διασκευάζει το If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right, τον Banks Hampton Jackson. Ήταν ένα κομμάτι γραμμένο αρχικά για τους emotions. Η Millie Jackson το ερμήνευσε το 1974.

The Ghetto για τη συνέχεια, ύμνος στη Soul με κοινωνικό περιεχόμενο, σύνθεση του Tony Hathaway και του Leroy Hudson, κυκλοφόρησε το single το 1969 από την Atlantic Records, περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ του Hathaway Everything is Everything. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές, μία από τις καλύτερες είναι και ένα live που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ live του Hathaway, ενώ συναντάμε και μία εκδοχή από τον Leroy Hudson στο άλμπουμ του The Man. Ας ακούσουμε The Ghetto.

Και συνεχίζουμε με το Woman of the Ghetto, ένα κομμάτι που αμφισβητεί το κλίμα της δεκαετίας του 60 που διαμορφώθηκε κυρίως από λευκούς κοινωνιολόγους, οι οποίοι μιλούσαν για τα γκέτο κατηγορώντας τους ίδιους μαύρους. Το τραγούδι είναι αξιοσημείωτο και επαναστατικό, γιατί μιλάει από την οπτική μιας γυναίκας, η οποία συγκλονιστικά τραγουδάει: γεννήθηκα και μεγάλωσα στα γκέτο. Πώς μπορεί, νομοθέτη, εξήγησέ μου πώς μπορεί να ταΐζω το ένα μου παιδί και το άλλο να λιμοκτονεί, ή πώς να φτιάχνω ψωμί από τις ψυχές των πεθαμένων στα γκέτο. Πες μου, νομοθέτη. Μαρλίνα Σόου, εκπληκτική φωνή της Soul, η οποία κλείνει το δεύτερο μέρος εκπομπής Woman of the Ghetto.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Στο τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου, στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Κυλική Μπρελού στη ρύθμιση του ήχου, ακούσαμε τους αγαπημένους Pet Shop Boys, οι οποίοι έρχονται για ακόμη μια φορά το καλοκαίρι στην Αθήνα. Εμείς είχαμε τη χαρά να τους δούμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης πριν από πάρα πολλά χρόνια. Οι Pet Shop Boys, οι οποίοι τραγούδησαν το West End Girls το 1984, ένα κομμάτι που είναι εμπνευσμένο εν μέρει από το ποίημα του T.S. Eliot, The Wasteland, και θα σας αποχαιρετήσουμε με τους αγαπημένους New Order, ένα αποθυμένο συναυλιακό το οποίο δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε όταν είχαν έρθει στην Αθήνα πριν από μερικά χρόνια. Να πούμε πως New Order και Joy Division μαζί με άλλα ονόματα όπως είναι οι Oasis, Phil Collins, Wu-Tang Clan, Said, Iron Maiden, Billy Idol και Luther Vandross είναι πλέον ενταγμένοι στο Rock and Roll Hall of Fame του 2026. Είναι αυτό που λέμε η φετινή εισακτέη. Να σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν με New Order και Temptation, ευχαριστώντας όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Πακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Μία ακόμα βόλτα συντροφιά σας. Η εκπομπή «Η Βόλτα συντροφιά σας» και σήμερα από το 9.58 αυτήν την ώρα, σχεδόν για μια ώρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο Ηλίας Σταμπουλής φροντίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Τσολακίδης έχει την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Μιας εκπομπής που η βόλτα της βγαίνει στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, αλλά ασχολείται και με θεματικές και αφιερώματα. Και στην σημερινή ενότητα, ας πούμε πρόσωπα και γεγονότα, θα μείνουμε στον Τσε Γκεβάρα, ο Τσε στην τέχνη, γιατί με την αφορμή της επετείου της δολοφονίας του, νομίζω μια εκπομπή για την πιο διάσημη και εμβληματική επαναστατική προσωπικότητα του 20ου αιώνα και το αποτύπωμά της στην τέχνη ταιριάζει εδώ σε αυτή την εκπομπή. Μουσική, λογοτεχνία, κινηματογράφος, θέατρο, οικαστικές τέχνες, φωτογραφία, κόμιξ, ακόμα και η διαφήμιση. Δεν υπάρχει τέχνη, μορφή τέχνης που να μην έχει ασχοληθεί ή και ακόμη να μην ασχολείται μαζί του.